0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: That's design. Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the end of love.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκινήσαμε με John Lennon. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 και κάπως έτσι φτάσαμε 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι Παρασκευή. Αυτό νομίζω φαίνεται και στη φωνή μας. Οι Παρασκευές έχουμε ξαναπεί, είναι λίγο έτσι πιο ευχάριστες αν θέλετε. Ακόμα και 6 ώρα το πρωί από ό,τι άλλες μέρες της εβδομάδας. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Αν συμφωνεί με τη διάθεσή μας, και μάλλον συμφωνεί, γιατί θα έχουμε, λέει, πολύ καλό καιρό. Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μόνο κάποιες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 27. Στη Θεσσαλία μέχρι 29. Στην Ήπειρο μέχρι 25. Πελοπόννησος επίσης μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα δείξει, θα φτάσει μάλλον μέχρι 26 βαθμούς. Τώρα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται εκεί αραιές νεφώσεις. Το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τις 25 βαθμούς. Όσο για την Αττική, τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι σήμερα, λέει, τους 28-29 βαθμούς. Να το απολαύσουμε όσο κρατήσει, γιατί φαίνεται θα κρατήσει πολύ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο κυρίως θα έχουμε καλό καιρό. Από την Κυριακή το μεσημέρι αναμένονται βροχές, θα πέσει η θερμοκρασία, η μέγιστη θα πάει στους 26 βαθμούς. Δεν είναι και πολύ μεγάλη πτώση, αλλά μαζί με τις βροχές θα αλλάξει τελείως το σκηνικό που βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 18 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες πράγματι και για αυτή την ώρα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, 2007, η Beirut κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, The Flying Club Cup, από όπου ακούμε τον Άντες.

Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαβάζω μόλις τώρα, στα Εξάρχεια, οι οποίες ξεκινούν από αύριο και θα κρατήσουν 5 χρόνια. Και όμως έτσι είναι, από 10-10 λέει, του 2026 μέχρι 10-10 του 2031, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σε γενικές γραμμές, να ξέρετε ότι υπάρχει σταδιακός περιορισμός του πλάτους οδοστρώματος και στην οδό Στουρνάρη και στη Σπυρονοστρικούπη και στην οδό Αραχώβης. Θα υπάρχει επίσης και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, στην Σπυρονοστρικούπη από την οδό Στουρνάρη μέχρι την οδό Σολομού και στην οδό Οικονόμου και στην οδό Στουρνάρη και στην οδό Τοσίτσα. Γενικά θα υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις εκεί γύρω στα Εξάρχεια. Οι ρυθμίσεις αυτές κυρίως περιλαμβάνουν το περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και ότι πρέπει να ξέρετε επίσης ότι έχει καθοριστεί ανώτατο όριο ταχύτητας στην περιοχή στα 30 χιλιόμετρα την ώρα για τα οχήματα που κινούνται εκεί γύρω από τα έργα που γίνονται για το μετρό. Επαναλαμβάνω, τα μέτρα αυτά ξεκινούν από αύριο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και θα κρατήσουν εκεί μέχρι το 2031. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πιο έτσι σημαντικούς Αμερικανούς τραγουδιστές της Southern Soul και των Blues, αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, με μια βαθιά, εκφραστική και γεμάτη πάθος φωνή. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου 1939, έφυγε από τη ζωή το 1980, νωρίς, ηλικία 41 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Πάντα μας αρέσει ο Overwright, αλλά κυρίως μας αρέσει πάρα πολύ, Overwright είναι το όνομά του, η διασκευή του Let's Straighten Out. Overwright ή αλλιώς Overton Vertis Wright.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας, το είχα ξαναδιαβάσει, αλλά εξακολουθεί να μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι σαν σήμερα το 1981 καταργείται, λέει, η θανατική ποινή στη Γαλλία. Στην ουσία καταργήθηκε και η Λεμιτόμος με αυτό το νόμο το 1981. Η τελευταία χρήση της Λεμιτόμου, της γκιλοτίνας, στη Γαλλία είχε γίνει το 1977. Και αυτό είναι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Η Γαλλία, η πατρίδα του διαφωτισμού, της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του συνθήματος ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, διατήρησε τη Λεμιτόμου ως επίσημο μέσο εκτέλεσης μέχρι το 1981. Δηλαδή είναι πρωτοπόρο σε θέματα ατομικών ελευθεριών, αλλά η πλειοψηφία, λέει, της γαλλικής γνώμης παρέμενε σταθερά υπέρ της θανατικής ποινής για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα. Η κατάργηση αυτή το 1981, διαβάζω ότι δεν ήταν μια κοινωνική μεταστροφή, δεν είναι ότι ο λαός ζήτησε την κατάργηση, ήταν ένα αποτέλεσμα, λέει, πολιτικού θάρρους, όταν ο Φρανσουά Μιτεράν τότε είχε δηλώσει ανοιχτά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, παρά τις αντίθετες δημοσκοπήσεις, ότι ήταν αντίθετος με την θανατική ποινή. Σε άλλα νέα, από το ημερολόγιο της ημέρας, 1829 εγγενιάζεται η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή για μεταφορά επιβατών παγκοσμίως από το Λίβερπουλ ως το Μάντσεστερ. Και το 1946 κατασκευάζεται η πρώτη ηλεκτρική κουβέρτα, η οποία πουλήθηκε τότε για περίπου $40, δηλαδή σημερινά $600, δεν ήταν τόσο χαμηλό το ποσό όσο μας φαίνεται τώρα. Ήταν ένα προϊόν πολυτελείας για την εποχή του η ηλεκτρική κουβέρτα. Και σαν σήμερα το 1971 ο Ροντ Στιούαρτ πάει στο νούμερο 1 με το Maggie May.

Ξεκινά ξανά το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου, το Προλαμβάνω. Είναι αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο παρέχει δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Δηλαδή, είτε είστε ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι, δικαιούστε να κάνετε δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών. Ξεκινάει λοιπόν 3η 13 Οκτωβρίου. Αναμένεται να επεκταθεί και με προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσοι έχετε άλλη συνταγογράφηση θα πάρετε ένα δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά, αλλά όσοι θέλουν μπορούν να μπουν χρησιμοποιώντας το άμκα τους και να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας proληπτικες.gov.gr. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα το 1978, σε ηλικία μικρή, 49 ετών διαβάζω ήταν μόνο, φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Μπρέλ, ένας κορυφαίος Βέλγος τραγουδιστής, αλλά που ήταν και ένας σπουδαίος εκπρόσωπος του γαλλικού σανσόν. Τραγούδια το έχουν ερμηνεύσει Debbie Boy, Ray Charles, Frank Sinatra, Nina Simone, Judy

0: 93,6.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή, είναι 9 Οκτωβρίου. Έχουμε καλό καιρό και θα συνεχίσουμε να έχουμε όλο το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα λέει στην Αθήνα, στην Αττική, θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία και αύριο το ίδιο. Εντάξει, την Κυριακή, Δευτέρα μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, όχι πολύ, μέχρι εκεί 26-28 βαθμούς. Δεν το λες και λίγο, αλλά okay. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Το Viber στη διάθεσή σας για επικοινωνία. Γράφτε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα. Facebook, Instagram και τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

Είναι η Franz Galtin, την αγαπήσαμε πολύ με αυτό το τραγούδι. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου 1947, έχει φύγει από τη ζωή από το 2018. Έχει κερδίσει και Eurovision το 1965 η Franz Galtin. Σκεφτόμουν ακούγοντας το Έλα Ελά και τι μεγάλη επιτυχία ήταν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, εκεί που ακούγαμε νομίζω περισσότερο γαλλικά τραγούδια από ό,τι ακούμε σήμερα. Γινόντουσαν πολλά έτσι τα γαλλικά τραγούδια επιτυχίες. Τα ακούσατε πριν, το ξαναλέω και για να το εμπεδώσετε. Έχουμε πάρτι. Κλείνουμε τα 25 χρόνια, το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Είναι ένα τριήμερο, μια μεγάλη ραδιοφωνική μουσική γιορτή. Οι εκπομπές του σταθμού θα μεταδίδονται ζωντανά από εκεί, από Radio Booth που θα υπάρχει στο Σταύρος Νιάρχος. Θα έχουμε συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Θα έχουμε DJ sets με βινίλια. Έχουμε καλεσμένο τον Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτός έρχεται την Παρασκευή 16 του μηνός για ένα live. Το Σάββατο έχουμε ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου, έχουμε πάρτι με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού και την Κυριακή ένα ακουστικό radio show με την Ιμανή.

Αυτές είναι οι Woomax Sisters, καινούριο τραγούδι. Οι Woomax Sisters, όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα, είναι οι κόρες των Woomax and Woomax, all around το τραγούδι. Διαβάζω για ένα κλαμπ που υπάρχει στο East Village, στο Manhattan, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Λέγεται Joy Face το κλαμπ αυτό και έχει κανονίσει, έχει μάλλον προτείνει αυτό το κλαμπ στους θαμώνες του ότι να φέρνουν μαζί τους γονείς τους όταν έρχονται για να χορέψουν, και μάλιστα έχει διαφημίσει ότι αν έχεις μαζί σου τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, αποκτάς άμεση πρόσβαση, δεν περιμένεις καν στην ουρά, γιατί υπάρχει μεγάλη ουρά για να πεις μέσα στο μαγαζί, περνάς αμέσως λέγοντας ότι να, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου είναι μαζί μου. Είναι, λέει, μια βραδιά, έτσι, βραδιές που έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μικρό το κλαμπ, έχει μόλις χωρητικότητα 100 άτομα, αλλά τουλάχιστον 15 με 20 άτομα κάθε βράδυ φέρνουν τους γονείς τους, και μάλιστα οι γονείς είναι ενθουσιασμένοι, μπαίνουν μέσα, λέει, χορεύουν, λένε στην αρχή θα μείνω για ένα ποτάκι και θα φύγω, αλλά τελικά μένουν ώρες και χορεύουν μέχρι αργά. Και μάλιστα ήταν μεγάλη, τόση μεγάλη επιτυχία που έχει αυτό το promotion με τους γονείς, που κάνανε ένα ξεχωριστό ματινέ δίσκο κάθε Σάββατο, έτσι νωρίς, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Και τώρα δεν θέλω να σοκαριστείτε, αλλά στο άρθρο που διάβασα, τους μεγαλύτερους σε ηλικία εννοούσε πάνω από 35 χρονών. Αλλά τέλος πάντων, Joy Face λέγεται το μαγαζί, και αν θέλετε, όταν θα βρεθείτε στο Manhattan, μπορείτε να πάρετε τη μαμά, τον μπαμπά, αν είστε μαζί, για να πάτε να γλεντήσετε. Να βάλουμε και εμείς ένα τραγούδι, Hit the Road Jack, σαν σήμερα στο νούμερο 1 το 1961.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Αθηνών Κορίνθου. Τις πρώτες πρωινές ώρες ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δύο ακόμα έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ευάνθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, εξετάζονται πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευση, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλά το λέει ο Τζετζεγγέλ για την Παρασκευή. Friday evening, it's been too long. Και έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Παρασκευή φυσικά. Είναι 9 Οκτωβρίου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, μισή ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ κίνηση έχει αρχίσει, μάλλον και αυξάνεται από τώρα και στο εξής. Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυτό την ώρα που όλοι πάνε στις δουλειές τους και νομίζω εσείς που κινείστε αυτή την ώρα το ξέρετε ήδη και στο Κηφισό και στο Σκαραμαγκά και στη Μεσογείο, στην κάθοδο της Μεσογείων. Η Κηφισίας είναι λίγο καλύτερη, στην Ημιτού επίσης είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, όπως και στη Φιλολάου, στην Αρτιτού, εκεί στον κόμπο της Αρτιτού, εκεί πέρα υπάρχει καθυστέρηση τρομερή. Πάμε να ακούσουμε Gregory Porter. Μας το θύμισε ένα μήνυμα που πήραμε πριν από λίγο. Επενθυμίζω για μηνύματα στο Viber. Θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, στείλτε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media του σταθμού και τηλέφωνο 210-6066-429.

Αυτός είναι ο TY, αυτός που θα έρθει στο μεγάλο πάρτι που ετοιμάζουμε στο Κέντρο Ποντισμού Ήδημα Σταύρος Νιάρχος. Την επόμενη Παρασκευή θα είναι το live του. Έχουμε πολλά events που έχουμε κανονίσει. Θα ανεβάσουμε και ένα αναλυτικό πρόγραμμα για να ξέρετε ακριβώς τι ώρες θα δείτε τι. Υπενθυμίζω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι, γιατί ρωτάτε 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Γιορτάζουμε τα 25 χρόνια και το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ήδημα Σταύρος Νιάρχος με πάρα πολλά events. Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας, για να πούμε κάτι και από το ημερολόγιο της ημέρας, που μου έκανε εντύπωση ότι σαν σήμερα το 1981 οι Rolling Stones δώσαν μια συναυλία στο Los Angeles και support στη συναυλία, υποστήριξη, ήταν ο Prince, ο οποίος τότε μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα δεν ήταν πολύ γνωστός. Ήταν εντυμένος, λέει, ανέβηκε στη σκηνή με ένα αμφιλεγόμενο slip bikini καμπαρντίνα και έφυγε από τη σκηνή μετά από 15 λεπτά λόγω του ότι το πλήθος του φώναζε και του πετούσε, λέει, κουτάκια μπύρας. Βέβαια, τρία χρόνια μετά, 1984, ο Prince θα βρίσκεται παντού. Κυκλοφόρησε τότε το Purple Rain. Και εδώ Prince, το Raspberry Beret. 45 λεπτά μετά τις 7, πάντα στο κόσμο, 93,6.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ελιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπει της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβαινόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάρντις Ντομπρόφσκις, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκις είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κρυπτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρυπτοδομή Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρυπτοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρυπτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαϊός Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας προχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου, ενώ σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, μέλη της ίδιας ομάδας φαίνεται να εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που είχε τρομοκρατήσει με δράση περιοχές όπως το Οροπέδι του Καθαρού, η Τάπε, το Βραχάσι και το Πάνο Μαραμβέλο. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας Λασιθίου, της υποδιεύθυνσης δίωξης ξυχνίας εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, καθώς και ομάδων όπια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 5 μεδαπή ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής ομάδας με πλούσια δράση σε ζωοκλοπές, κλοπές κουδουνιών, ζημιές και εκτιματρόφους. Την καταδίκη του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της Ελλάς και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων αποφάσισε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση και επιβάλλοντας ποινή 8 ετών και 6 μηνών κάθριξης χωρίς αναστολή και 21.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Ζάρπα News, το δικαστήριο έκρινε τον πρώην διοικητή τμήματος τροχιάς ΒΟΑΚ ένοχο για εκβίαση κατά επάγγελμα, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, δωροληψίες και βία κατά των αστυνομικών υπαλλήλων, χωρίς να γνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ακολουθώντας την καταδικαστική εισαγγελική πρόταση. Ωστόσο, ο 56χρονος είχε ευνοϊκότερη μεταχείριση ως προς την ποινή, καθώς σε πρώτο βαθμό το Φεβρουάριο του 25 του είχε επιβληθεί 11ετής κάθριξη και 25.000 ευρώ χρηματική ποινή. Νέες ρογμές σε σπίτια στο Μαγαρικάρι Ηρακλείου μετά τις βροχές της περασμένης εβδομάδας. Οι ρογμές επιστρέφουν, το έδαφος φαίνεται ότι εξακολουθεί να κινείται και η αγωνία των κατοίκων στο χωριό του Δήμου Φεστού μεγαλώνει κάθε φορά που δυναμώνουν οι βροχές. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης ανέφερε ότι το φαινόμενο συνεχίζεται και εξελίσσεται από τη στιγμή που δεν γίνονται απαραίτητες και ανάλογες επεμβάσεις. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Φαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κηρύσσει αθώους αμφότερους κατηγορουμένους, μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η απόφαση προκάλεσε επιφημίες και χειροκροτήματα από τους συγγενείς των δύο ψαράδων που στο άκουσμά της αγκαλιάζονταν μεταξύ τους. Παρόντες στο δικαστήριο ήταν πολλοί πρώην υπουργοί, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Ραλιώτης, Νίκος Φουνάκης, Μιχάλης Καρχημάκης, ενώ παρόν ήταν και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας των κλοπών τους, θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωτικής απόφασης. Εξάλλου, την απόφασή της να συνεχίσει τη δικαστική μάχη για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη διατύπωσε η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την ενδημηγορία, η κυρία Βαλιράκη έκανε λόγο για παρακράτος και συγκάλυψη, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να σταματήσει την προσπάθεια για τη διερεύνηση των συνδικών θανάτου του σύζυγου της. Το παρακράτος στο μεγαλείο του, ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία μπροστά και πίσω τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε δάκρυα και χαρά ξέσπασαν δύο ζευγάρια Ούγγρων υπηκόων στο μονομελές πρωτοδικείο Χανίων, όπου δικάστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, κατηγορούμενοι για κατασκοπία, όταν ο πρόεδρος κήρυξε αθώους. Τα δύο ζευγάρια συνελήφθησαν την Τετάρτη στην περιοχή του Μουζουρά Ακρωτηρίου, με την κατηγορία ότι φωτογράφησαν πολεμικά σκάφη στο αεροδρόμιο και ήταν το δεύτερο ανάλογο σημάν μέσα σε λίγες ημέρες, αφού τη Δευτέρα Αμερικανίδα υπήκοος που φωτογράφησε τον ναύσταθμο συνελήφθηκε και συνέχεια αθώθηκε από το δικαστήριο. Στην απολογία τους, οι Ούγγροι υπήκοοι ανέφεραν πως διέμεναν σε ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα από την περασμένη Κυριακή, είδαν τα αεροσκάφη στον αέρα, εντυπωσιάστηκαν και αποφάσισαν να τα φωτογραφήσουν από κοντά. Για το σκοπό αυτό, μετέβησαν στο Μουζουρά δύο φορές. Οι φωτογραφίες, μάλιστα των αεροπλάνων, βρέθηκαν στο κινητό μιας εκ των δύο γυναικών, που είναι και αδερφές. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 αυτές το μεσημέρι στην οδό Αγίων Αποστόλων στο Κουμπέ. Στο τροχαίο εμπλέκονται μηχανάκι με αυτοκίνητο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν δύο άτομα, μια γυναίκα και ένας άνδρας, επιβαίνοντας στις μηχανείς. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.406 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα για παράβαση νομοθεσίας που αφορά την καύση πολυμάτων φοιτητικής βλάστησης σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας, με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στις περιοχές που πλήγησαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ελλάδας θα επισκεφθεί τις περιοχές που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα από τη σφοδρή κακοκαιρία, προκειμένου να έχει εικόνα από κοντά για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να συνοδεύσει πολυμελές κλιμάκιο του κόμματος, ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κρήτη προβλέπονται επαφές με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμόδιους φορείς αλλά και κατοίκους των πληγησών περιοχών. Η ιδέα περαιθύνου της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χίλιον Παλά στο Ρέθυμνο, παρουσία του βουλευτή ερεθύνου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αναφορικά με τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και θα τεθεί προς συζήτηση ψήφισμα συμπαράστασης. Παράλληλα, θα συζητηθεί το ορόσημο του εορτασμού της συμπλήρωσης 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και θα παρουσιαστεί απολογισμός των έργων και χρηματοδοτήσεων της κυβέρνησης για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Ολική καταστροφή της φετινής παραγωγής σε μεγάλο μέρος του οροπεδίου Λασιθίου περιγράφουν οι αγρότες της περιοχής μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στον κάμπο. Την ίδια ώρα ζητούν άμεση αποζημίωση στο 100% των ζημιών, πάγωμα των υποχρεώσεών τους και παρεμβάσεις σε υποδομές προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου την περιοχή επισκέφθηκε κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή στον βουλευτή και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη μαζί με Ρένα Δαλαβέρου Καρίδη. Ο κ. Συντιχάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Οροπεδίου Λασιθίου. Ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι το κόμμα θα στηρίξει τις διεκδικήσεις των αγροτών για 100% αποζημίωση με βάση την πραγματική παραγωγή, αλλά και τον επανασχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα θηροφράγματα προς το φράγμα από Σελέμη, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται η αναγκαία συντήρησή τους και ότι εφόσον λειτουργούν όπως πρέπει θα μπορούσαν και εφόσον λειτουργούσαν όπως πρέπει θα μπορούσαν να είχαν περιορίσει την έκταση καταστροφής. Τα πολλά προβλήματα και τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνου αναδεικνύει με ψήφισμά του το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Κρήτης. Τα νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνου κρατιούνται όρθια με την εξάντληση των εργαζομένων τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ίδιοι σε συνέντευξη τύπου, στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Χανίων υπηρετούν δύο γιατροί. Η παθολογική, που το 2021 είχε 12 παθολόγους, λειτουργεί με 4 και η πληρότητά της ξεπερνά συχνά το 120%. Στη ΜΕΘ μένουν και νέες 12 αργανικές θέσεις. Περίπου 2.400 συμπολίτες μας περιμένουν χειρουργείο και ο πραγματικός αριθμός είναι κατά τους γιατρούς μεγαλύτερος. Στην καθαριότητα εργάζονται 30 αντί για 70 άτομα και το νοσοκομείο δεν έχει φύλαξη. Στο Ρέθυμνο, το μοναδικό νοσοκομείο του νομού, υπηρετούν 64 γιατροί, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 92, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Νέα τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγγέλθηκε στο Θραψανό του Δήμου Μηνώα Πεδιάβας με θύμα μια 90χρονη γυναίκα. Οι επιτίδιοι τηλεφωνούσαν επανειλημμένως στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης, μέχρι που κάποια στιγμή εκείνη απάντησε τότε, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε. Ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ και της είπε ότι είχε πραγματοποιηθεί έρευνα στο σπίτι της και είχε διαπιστωθεί πως στον χώρο υπήρχε ραδιενέργεια. Η 90χρονη φέρεται να πίστεψε τα όσα της είπαν και ακολουθώντας τις οδηγίες τους έβγαλε έξω από το σπίτι της μία τσάντα. Σύμφωνα με την ίδια, μέσα στη τσάντα υπήρχαν 15.000 ευρώ, προσωπικά της αντικείμενα, δύο τηλεκοντρόλ και ένα πιεσόμετρο. Για αναβολή του διαγωνισμού της 15ης Οκτωβρίου για το ψυγείο ως ένα απόλυτα εφικτό στόχο μίλησε το μεσημέρι της 5ης στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδυράκης. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών, όπου η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η διάβρωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καθυζήσεις του οδοστρώματος, με μεγάλο τμήμα του παραλιακού δρόμου να έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να προχωρήσει η ανάθεση εργολαβίας από την περιφέρεια Κρήτης μετά την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Πίστωσης ύψους 500.000 ευρώ. Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους παραγωγούς της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιών Ρουμάτων, της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πρασές Έμπρωνα και Λάκων στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων, οι οποίοι πέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους από την ανεμοθή αλλά και την πλημμύρα της 3ης και 4ης Οκτωβρίου, ότι μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς στους ανταπολιτές του ΕΛΓΑ ως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο Δήμα σχετικά με την κυκλοφορία στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων κατέθεσε ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Συγκεκριμένα, ο Χανιώτης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι σε όλη τη διαδρομή ισχύει απαγόρευση στροφής προς τα αριστερά, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί σημαντικές δυσκολίες για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Ιντέρνους διοργανώνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ανοιχτή ημερίδα ψυχικής υγείας στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της σημασίας της ψυχικής φροντίδας στην καθημερινότητά μας. Έθριος ημέρα ο καιρός στην Κρήτη με κατατόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: 뒤트레시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, Παρασκευή σήμερα. Φτάσαμε σε 7 το Οκτώβρη. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Έρτη Ηρακλείου, έρτη Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. Κατά μόνας μετά τις 9. Έρτη Ηρακλείου από τους 97,5 του 105,6 τα FM. Με τον Πάρασο Χαραλβάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Έτσι Χανίων από τους 104,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, όλοι μαζί και από το διαδίκτυο www.ertecho.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ www.ertnews.gr. Βάιος χειμώνας σας ρυθμίσει των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Η ημέρα είναι γεμάτη ειδήσεις και παραειδήσεις. Αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η συνάντηση στα Χανιά στο πλαίσιο της καλής προσπάθειας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας-Τουρκίας-Ελλάδας για να προχωρήσουν ομαλά οι σχέσεις μας, την ίδια ώρα που η Τουρκία βεβαίως εμφανίζεται ιδιαίτερως προκλητική. Στην Κρήτη μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, ειδική έχει επισκεφθεί τις περιοχές και ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κ. Συντιχάκης. Στο εθνικό τοπίο, μεγάλο μέρος των δελτίων, εκτός βεβαίως από τον απόϊχο της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα, ασχολείται με την Αναβίση και τον Καρβέλα και δίνει συνέχεια στην υπόθεση Μαζονάκη. Τα προβλήματα εξακολουθούν και παραμένουν οξυμένα στις τσέπες των καταναλωτών, ακρίβεια, πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, αδυναμία των οικογενειών να τα βγάλουν πέρα και έχουμε στην Ευρώπη ένα κύμα που ξεκινά είτε από το θέμα της στέγασης βλέπει Ισπανία, είτε από το θέμα των σχολείων βλέπει πρώτο το Βέλγιο και μετά η Γαλλία. Είναι κάτι που δεν είχε γίνει γνωστό. Είχαν υποτιμηθεί κινητοποιήσεις των μαθητών στο Βέλγιο που διαμαρτύρονται για το κόστος στην εκπαίδευση, για τις συνθήκες στην εκπαίδευση, για τους λειψούς πόρους στην εκπαίδευση. Ίδια η ατζέντα και των παιδιών στη Γαλλία που και εκεί εκτός από τα παιδιά τώρα πια στις τεραστιώδεις συγκεντρώσεις συμμετέχουν εκπαιδευτικοί γονείς, πολίτες διαμαρτυρόμενοι για το κόστος ζωής και την αδυναμία έβρασης, στέγης προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι να δουλεύουν και να αποδίδουν στον τόπο τους. Στην Ισπανία τα πράγματα γίνονται πιο συγκινησιακά φορτισμένα αφού έφυγε από τη ζωή η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Είναι η 87χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα η οποία μετά από 60 χρόνια ενοικίαση ενός σπιτιού για 500 ευρώ ξαφνικά η εταιρεία που έχει το σπίτι τη ζήτησε 1500 ευρώ. Η γυναίκα δεν είχε να δώσει 1500 ευρώ το μήνα για ενίκιο. Της κάναν έξωση και μάλιστα με φορείο γιατί ήταν ανάπηρη. Αυτό ξεσήκωσε τον κόσμο στην Ισπανία. Πρώτα μια ομάδα νέων ανθρώπων, πολύ σύντομα η μία ομάδα νέων ανθρώπων έγινε ένα κύμα πολιτών που με τις διαμαρτυρίες του όθησε τον πρωθυπουργό της χώρας να αποκηρύξει πρόορες εκλογές. Αυτό που είναι συγκλονιστικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι η ίδια γυναίκα ήταν συγκλονιστική μιλώντας στο νοσοκομείο λίγο πριν πεθάνει. Δεν άντεξε την ταλαιπωρία και το σοκ και την συγκίνηση και την στενοχώρια. Αλλά αυτό που κατέγραψαν οι κάμερες στις δηλώσεις της
Είναι δηλώσεις μιας περήφανης γυναίκας που δεν εννοούσε να παραιτηθεί μέχρι να αφήσει και την τελευταία της πνοή. Αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για ό,τι σας ανήκει, είπε. Όλο αυτό το θέμα ήθελα να συνεχιστεί γιατί δεν αφορά εμένα, αφορά το σύνολο των πολιτών της Ισπανίας που πλήττονται από τη στεγαστική κρίση. Μια συγκλονιστική γυναίκα μέχρι το τέλος της αξιοπρεπού ζωής της. Ο θάνατός της έφερε ακόμα περισσότερο κόσμο στους δρόμους. Όλα αυτά μετά το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει οι πολίτες να κινούνται με λιγότερο με τα δικά τους οχήματα, να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση και τις ανάγκες τους και γενικά να σφίξουν για άλλη μια φορά το ζωνάρι. Οι πολίτες της Ευρώπης που έχουν βαρεθεί να σφίγγουν το ζωνάρι προφανώς έχουν αρχίσει και βγαίνουν στους δρόμους. Πάμε με ένα τραγούδι όμως να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας που θα συζητήσουμε αυτή την πολύκροτη δίκη για την θάνατο του Σίβη Βαλιράκη. Μια δίκη που παρά την πρόταση του εισαγγελέα έδρας και του Προέδρου του Δικαστηρίου άφησε με ισχυρή πλειοψηφία αθώους τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του παλιού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, υπουργού, αγωνιστή κατά της δικτατορίας, του Σίφη του Φαλιράκη.

0: Μανώλης Ποτάκης, ένας εκ των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας στη δίκη Σύφη Βαλιράκη. Τα λέγαμε πιο πριν, προλογίζαμε τα θέματά μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Πολύσου, πώς είστε?
0: Προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι, ήρεμοι, να παρακολουθούμε όσα γίνονται
1: γύρω. Το ίδιο κάνουμε και εμείς.
0: Χθες παρακολουθούσα όλη μέρα, εκτός από τις αντιδράσεις της οικογένειας Βαλιράκη και της συζύγου του αείμνης του Σύφη, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον πολλές νομικές απόψεις γύρω από το αποτέλεσμα, την έκβαση αυτής της δίκης, και όλες συνέκλυναν σε μία έκπληξη, διότι εκτός από την εισαγγελική πρόταση καταπέλτη για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, αντίστοιχη ήταν και η θέση του Προέδρου της έδρας. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά βγήκαμε μία πλειοψηφία. Νομίζω δύο τακτικοί δικαστές και τέσσερις ένορκοι. Αθώοι οι δύο αυτοί άνθρωποι.
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, το οποίο αποτελείται από 7 μέλη, τον πρόεδρο και άλλους 6, εκ των οποίων οι 4 είναι λαϊκοί και οι 3 είναι τακτικοί δικαστές, έγινε ένα πραγματικά πρωτοφανές γεγονός. Ύστερα από μια διεξοδική πλουσιοπάροχα παρεχόμενη ακροαματική διαδικασία, βγήκε σε ένα χρόνο και ένα μήνα περίπου. Ο εισαγγελέας αγόρευε και ανέπτυσε την πρότασή του σε δύο συνεδριάσεις. Δεν ήταν μια τυπική πρόταση ενός εισαγγελέα σε ένα μεικτό ορκωτό. Ήταν μια πολύ ουσιαστική και εμπεριστατωμένη πρόταση. Είδαμε λοιπόν τους ενόρκους όλους, οι οποίοι ήταν μπλοκ, μαζί με δύο μέλη του δικαστηρίου, τακτικούς δικαστές, να συντάσσονται με την αθώωση, την πανηγυρική αθώωση, όχι οι αμφιβολίες, την πανηγυρική αθώωση και ένα οξύμορο γεγονός. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος διεξήγαγε τη διαδικασία και έκανε τις ερωτήσεις, θέλω να σας πω ότι αυτό συμμετείχε μόνο από το δικαστήριο. Μία ένορκος έκανε δύο ή τρεις ερωτήσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους που διεξήγεται η διαδικασία αυτή. Και τα δύο μέλη, οι εκ δεξιών και εξ αριστερών του Προέδρου σύνεδροι, γυναίκες δικαστές, η μία δεν έκανε καμία ερώτηση, από ό,τι θυμάμαι, γιατί δεν έχασα καμία συνεδρίαση, κυρία Πολύζου. Και το άλλο μέλος, εξ αριστερών του Προέδρου και αρχαιότεροι, ζήτημα να κάνει μία ή δύο ερωτήσεις, και αυτή ελάχιστα. Πρόεδρος λοιπόν που διεξήγαγε όλη τη διαδικασία και συμμετείχε στην κατηναοκραματική διαδικασία, μειοψήφισε. Έχουμε λοιπόν μία
0: πανηγυρική... Πόσο συνηθισμένο είναι αυτό?
1: Σας πω τώρα. Έχουμε μία πανηγυρική αθώωση των κατηγορουμένων, χωρίς αμφιβολίες, που σημαίνει αυτό με απλά λόγια, και θέλω να γίνει κατανοητό, ότι δεν απεδείχθη το κατηγορητήριο, το οποίο εμπεριείχεται στο παραπεμπτικό βουλεύμα, χωρίς τις αμφιβολίες οι οποίες είναι πάντα υπέρ του κατηγορουμένου, σας λέω πανηγυρική αθώωση, και από την άλλη μεριά το οξύμορο γεγονός, ο πρόεδρος, ο οποίος ρητά είπε κατά την ανάγνωση, ότι αυτός ανέγνωσε την απόφαση, το απόσπασμα της απόφασης, είπε δηλαδή ότι το δικαστήριο κατά πλειοψηφία κηρύσσει τους κατηγορούμενους αθώους με μειοψηφούντος του Προέδρου, ο οποίος είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Λοιπόν, το γεγονός αυτό που με ρωτήσατε, δεν υπάρχει. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος συμμετέχει κατά το παρελθόν σε πολύ μεγάλες δίκες, είναι 53 χρόνια δικηγόρος, έσπαγε το κεφάλι του, δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοια περίπτωση. Τώρα, για επί του πρακτέου, η υποστήριξη κατηγορίας εκ του νόμου απαγορεύεται να ασκήσει έφεση. Δικαίωμα εφέσεως έχει μόνο εισαγγελέας.
0: Μόνο εισαγγελέας. Και εσείς θα κάνετε έτοιμα.
1: Ο οποίος είχε μειοψηφίσει. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν ψηφίζει ο εισαγγελέας. Είχε προτείνει στο δικαστήριο με εμπεριστατωμένη πρόταση να κηρυχθούν ένοχοι. Ο εισαγγελέας, όχι όμως αυτός της έδρας, ο εισαγγελέας εφετών έχει το δικαίωμα, διότι το μεικτό ορκωτό ήταν σε πρώτο βαθμό. Τώρα λοιπόν, όπως το εξετάζουμε, θεωρούμε αδύνατον, διότι ο νόμος ρητά λέει ότι εφόσον υπάρχει μειοψηφία, ο εισαγγελέας εφετών δύναται, αν τα δύναται, να ασκήσει έφεση. Θεωρώ όμως ότι σε μια τόσο πολύκροτη δίκη, στην οποία ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή, μειοψηφεί ο πρόεδρος, ο οποίος λέει ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Και οι ένορκοι μαζί με δύο δικαστές λένε το αντίθετο και έχουμε ένα αποτέλεσμα 6-1. Τα λέω τα πράγματα όπως ακριβώς γίνανε. Εκτιμώ ότι δεν μπορεί παρά να ασκήσει η έφεση ο εισαγγελέας εφετών και να χθεί η υπόθεση στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, το οποίο είναι πλέον αρμόδιο σε δεύτερο βαθμό να δικάσει την υπόθεση.
0: Αυτή η πεποίθηση πότε θα γίνει βεβαιότητα, δηλαδή πότε θα...
1: Η προθεσμία, ναι, αυτό παρέλειψα να σας πω, η προθεσμία άσκησης της έφεσης είναι 10 ημέρες. Δηλαδή σε 10 μέρες το αργότερο θα ξέρουμε αν έχει ασκήσει ο εισαγγελέας έφεση. Εκτιμώ όμως ότι είναι μονόδρομος να ασκήσει έφεση.
0: Υπάρχει, έπεται η δίκη 2 λιμενικών ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι, δεν έπεται. Ήτανε 30 Σεπτεμβρίου. Εγώ μετέβη στο... Εγώ μετέβη στον αυτοδικείο, όπου το δικαστήριο ανέβαλε αορίστως για το αμετάκλητο, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως στην κύρια δίκη, δηλαδή τη δική μας.
0: Η μία δίκη συμπαρασύρει την άλλη, η μία εκδίκηση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα και τώρα, οπότε αν σε περίπτωση δεν ασκηθεί...
1: Αν θέλετε τώρα τη δική μου εκτίμηση, κατανοώ. Η εκτίμησή μου είναι ότι η υπόθεσή μας έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο θα ακολουθήσει και θα είναι σε κρεμότητα, διότι είμαι σίγουρος σχεδόν ότι θα ασκηθεί έφεση. Δεν θέλω να βάλω στο μυαλό μου κάτι διαφορετικό. Και μετά την καθαρογραφή της αποφάσεως που θα πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα προσδιοριστεί και σε δεύτερο βαθμό στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών
0: η εκδίκαση.
1: Σε μηδενική βάση πλέον.
0: Το έχουμε δει να συμβαίνει σε υποθέσεις αυτό, βέβαια.
1: Βεβαίως. Η υπόθεσή μας έχει πολλές ανατροπές. Εμείς είμαστε πεπισμένοι τι έχει συμβεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί. Είμαστε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα νομικών. Τι να σας πω, και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, σας είπα 53 χρόνια, και η συνάδελφος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάρα πολύ δυναμική, χειρίστηκε πάρα πολύ καλά την υπόθεση και οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι αυτό που έγινε ήταν, γιατί πρέπει να ασκούμε τη δική της αποφάση, ήταν πραγματικά εξωφρενικό.
0: Μάλιστα. Επομένως, κύριε Βετάκη, και η οικογένεια διατύπωσε...
1: Η οικογένεια είναι συνηθισμένη σε αυτά. Η οικογένεια του Σύφτου Βαλιράκη, ο οποίος πραγματικά ήταν ασυμβίβαστος, ατρόμητος και έχει υποστεί πολλά κατά το παρελθόν. Και αυτή τη φορά, λοιπόν, είναι συνηθισμένη η οικογένεια. Βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Θα παλέψει μέχρι τέλος για τη δικαίωση.
0: Μάλιστα. Κύριε Φωτάκη, θα μιλάμε, θα συνεχίσουμε καλύτερα με αυτήν την υπόθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Πιστεύω ότι έγινε κατανοητό.
0: Απολύτως, απολύτως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Είχαμε την κακοκαιρία που είχε βεβαίως καταστροφικές συνέπειες σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας. Μέσα σε αυτά υπάρχει πάντα και κάτι θετικό. Γέμισαν τα υποδομές του νερού, τα φράγματα. Αυτό είναι καλό. Ταυτόχρονα όμως έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση για την ανάγκη συντήρησης και καλύτερης προετοιμασίας, μια συντήρηση δηλαδή διαχρονικής των θηροφραγμάτων από το φράγμα που σε λέμε, γιατί αν είχαν καλύτερη ανθεκτικότητα, ήταν, λένε κάποιοι άνθρωποι, καταγγέλνουν κάποιοι κάτοικοι, θα ήταν πιθανό να είναι μικρότερη ζημιά, η τεράστια ζημιά στο οροπέδιο, στο οροπέδιο του Λασιθίου, που πλημμύρισε θάβοντας τόνους κυπευτικών και πατάτας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη. Τον ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή του. Καλημέρα, κύριε Παπαδογιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε τα καλά, έχουμε τα κακά. Είχαμε μια κακοκαιρία που δυστυχώς κατέληξε στην απώλεια ενός ανθρώπου καταρχάς, στον Ρέθυμνο. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Έχουμε ζημιές και στην παραγωγή. Έχουμε νερό στα φράγματα. Και έχουμε και μία ανάγκη επαναποτίμησης των υποδομών, προκειμένου η αντιπλημμυρική προστασία, δεδομένης και της κλιματικής κρίσης, ίσως να επιταχυνθεί.
1: Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε ένα φαινόμενο πρωτοφανές για τα τελευταία 20 χρόνια. Και θέλω να πω με αυτό. Η ένταση και τα ποσοστά, να το πούμε έτσι, της βροχής ήταν πρωτοφανή ιδιαίτερα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτό αφορά περισσότερο το Λασίθι. Ήταν περιοχές οι οποίες δοκιμάστηκαν πραγματικά από την κακοκαιρία. Ένα μικρό παράδειγμα να πω ότι στο οροπέδιο Λασιθίου η ένταση της βροχής, τα ποσοστά δηλαδή, τα χιλιοστά έφτασαν τα 600. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάται κανείς τις δύο τελευταίες δεκαετίες, σε αυτή την ένταση και σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που συνέβη. Αυτό βεβαίως είχε πολύ μεγάλες επιδράσεις στις καταστροφές που γίνανε στο να πλημμυρίσει το οροπέδιο Λασιθίου και βεβαίως ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας να υποστεί μια πολύ σοβαρή ζημιά, αφού επί της ουσίας η παραγωγή έχει χαθεί. Όπως είπατε όμως και εσείς, σε αυτό το φαινόμενο υπάρχουν και οι θετικές αποτιμήσεις. Δηλαδή

0: τη στιγμή που συζητούσαμε το πώς θα ενισχύσουμε το υδατικό, να το πω έτσι, απόθεμα, τη στιγμή που συζητήσαμε, για τη λειψιδρία και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, να θυμίσω τα δύο τελευταία χρόνια που λέγαμε το νερό νεράγι, ήρθε αυτό το φαινόμενο, έχοντας μέσα στα καταστροφικά, να το πω έτσι, αποτελέσματα και κάποια θετικά. Θετικά που έχει να κάνει με την ενίσχυση των φραγμάτων και του υδατικού αποθέματος. Ήδη θέλω να πω ότι τώρα που μιλάμε καθημερινά υπάρχει μια εισδροή μέχρι και σήμερα στο φράγμα Ποσελέμη περίπου του 1.250.000 κυβικών ημερησίως. Δηλαδή έχουμε μια εισρωή περίπου, αυτό είναι σημερινή μέτρηση, περίπου στις 52.000 κυβικά. Και να πω ότι αποτέλεσμα αυτής της κακοκαιρίας είναι να έχουμε μια εισρωή, να έχουμε μια ενίσχυση στον ταμιευτήρα της τάξης των 9 εκατομμυρίων περίπου 200.000 κυβικών. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε και ενώ συνεχίζεται, προσέξτε, η ροή προς τον Αποσελέμη, έχουμε 18.620.000 κυβικά τώρα που μιλάμε σήμερα. Αυτό πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται ότι θα υπάρχει επάρκεια νερού να τροφοδοτήσουμε μέχρι και το καλοκαίρι του 29, το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και τον Άγιο Νικόλαο.
1: Θεωρώ ότι αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται λελογισμένη χρήση.
0: Αυτό
1: του
0: είναι
1: αγαθού,
0: πολύ βασικό.
1: Γιατί...
0: Που είπατε είναι πολύ βασικό, γιατί πια τα φαινόμενα είναι επαναλαμβάνονται. Δεν είναι ότι πρέπει να επαναπαυθούμε γιατί αυτή τη στιγμή ενισχύσαμε τα φράγματά μας. Θα πρέπει η χρήση να είναι λελογισμένη, όπως είπατε κι εσείς, γιατί
1: να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή τώρα στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμού στο Αμάρι, έχουμε περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Τη στιγμή που η χωρητικότητα του φράγματος είναι 22,5 εκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή είμαστε κοντά...
1: Οριακή.
0: Στην υπερχείληση του φράγματος. Και την ίδια στιγμή, αν θέλετε να έρθουμε πιο δυτικά, η λίμνη του Κουρνά έχει αυξήσει περίπου κατά ένα μέτρο, μιλάω για ύψος, τα ποσοστά της, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, όπως και οι πηγές πιο δυτικά τώρα εδώ στα Χανιά των Μεσκλών έχουν ανοίξει. Αυτά είναι τα θετικά, να πούμε, αποτελέσματα αυτής της κακοκαιρίας. Όμως επαναλαμβάνω ότι υπέστησαν πολύ μεγάλες καταστροφές, ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου. Φανταστείτε τώρα ότι στο οροπέδιο Λασιθίου, με μετρήσεις, ο όγκος του νερού ξεπέρασε τα 17 εκατομμύρια. Αυτό είναι κυριολεκτό κάτι πρωτοφανές, και εδώ αυτό δίνει απαντήσεις σε κάποιες συζητήσεις που γίνονται και που έγιναν, κατά πόσο λειτουργήσαν τα αποστραγγιστικά, να το πούμε έτσι, τεχνικά που έχουν να κάνουν με τον Αποσελέμη και τη σύραγγα οροπεδίου κτλ. Δεν είναι το δυνατόν, κύριε Απολίζου, σε καμία περίπτωση, τεχνικώς, εάν ακόμα και στο πικ, επιτρέψτε μου την έκφραση, να λειτουργούσαν τα τεχνικά της σύραγγας και του Αποσελέμη, να απορροφήσουν αυτά τα ποσοστά βροχής και αυτό τον όγκο νερού. Να πω κάτι, ότι το maximum των δυνατοτήτων της υποδομής που λέγεται Αποσελέμης στο θέμα της αποστράγγισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει τα 2,2 εκατομμύρια κυβικά.
1: Ναι, το Μέτεο Τζάρι υπολογίζει ένα στρέμμα, ένα τόνος νερού.
0: Πώς μπορούσε λοιπόν 17-18 εκατομμύρια κυβικά να απορροφηθούν και από το φράγμα, από το θυρόφραγμα, από τη σύραγγα και από όλα αυτά. Η στιγμή που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 2,2 εκατομμύρια. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο είναι απλά μαθηματικά, έτσι, αποδεικνύει ότι αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταθούμε στο εξής, την αξία του φράγματος από Σελέμη στο θέμα της ανάσχεσης του πλημμυρικού φαινομένου. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς στον ταμιευτήρα ενισχύσει, μια ενίσχυση της τάξης σήμερα που μιλάμε των 9.200.000 κυβικών, αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο ταμιευτήρας και το σύστημα όλο αυτό, το αποστραγιστικό, δούλεψε πάρα πολύ καλά. Θα πω κάτι άλλο, που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και που εμείς, σαν υπεύθυνοι της διαχείρισης αυτής της υποδομής, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μελήσουμε. Πάνω απ' όλα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το μέγιστο, φανταστείτε σήμερα ας πούμε, έχουμε μία ενίσχυση 52.200 κυβικών την ώρα. Συνεχίζεται αυτή τη στιγμή η ροή στα 52.200 κυβικά. Τη στιγμή που το maximum δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 53.000. Όμως αυτό θα πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι μία εγκατάσταση που διανύει και το 11ο έτος της λειτουργίας της, που δεν είναι δηλαδή ολοκένουργια, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς στο πικ. Είναι θέματα ασφάλειας, είναι θέματα πρωτοκόλων που διέπουν τη λειτουργία αυτής της εγκατάστασης. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε πάνω σε μια βάση πάνω απ' όλα ασφάλειας.
1: Κύριε Παπαδονιάννη, ήσασταν πολύ πολύ σαφείς, νομίζω το δώσετε πολύ παραστατικά. Ελπίζουμε να γίνονται, να υπάρχουν οι πόροι για την σωστή συντήρηση των υποδομών, τόσο συγκέντρωσης υδάτων όσο και των θηροφραγμάτων κτλ. Γιατί όλα είναι απαραίτητα, δηλαδή κάθε τι, το λέτε και εσείς, δεν είναι ένα καινούργιο έργο, κάθε τι θέλει και τη συντήρησή του και τον αξιολογισμό του. Υπάρχουν τέτοιοι πόροι, και με αυτό να κλείσουμε, γιατί έπρεπε ήδη να έχω πάει σε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, εμείς επενδύσαμε την περσινή περίοδο πάρα πολλά χρήματα στα θέματα συντήρησης αυτών των υποδομών. Το λέω ειλικρινά, αυτά αποτυπώνονται και μέσα από τον προϋπολογισμό μας, είναι σαφές. Αυτό που μένει και πρέπει να τονίσουμε είναι κατά πρώτον η συμμετοχή στην εξίσωση των καταναλωτών που πρέπει να γίνει.
2: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μία αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα ταξιμερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
2: Ο καιρός.
3: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές οι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026. Το πιστεύεις ότι φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου?
1: Αυτό σκεφτόμουν και το μυαλό μου ξέρεις που πήγε. Πότε είναι 28 Οκτωβρίου?
0: Δεν πέφτει τριμεράκι, νομίζω.
1: Με τίποτα. Ίσα ίσα πέφτει στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη.
0: Μεσοβδόμαδα, ε.
1: Κάποιοι θα το κάνουν περιθυμεράκι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρω ότι οι αριθμοί δεν είναι ωραίο πράγμα στο ραδιόφωνο, το ξέρω. Γιατί σου είπα το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου, εντάξει. Έχουμε πάντως όμως 77 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Στο λέω 77.
1: Έγραψε 7 μπροστά.
0: 77 έγραψε 7.
1: Πώς τρέχει ο χρόνος έτσι?
0: Είδες,
1: πότε ήμασταν σε 100 και έχουμε φτάσει σε 77.
0: Ο άτιμος ο χρόνος. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλες και όλους. Αν κάποιος γιορτάζει, χρόνια του πολλά είναι. Ιακώβου βλέπω σήμερα, Αποστόλου. Ακούτε Air News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Σιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικάρες που μας απογειώνουν όπως κάθε μέρα.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας μπορείτε να συμμετέχετε με δύο επιλογές. Η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία και No Radio.
0: Ο δεύτερος τρόπος μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζεις και μας στέλνεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Και με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Αυγού.
1: Καλή μας όρεξη. Έτσι. Για μπραντς, τώρα που θα βγούμε από το στούντιο, θα έχουμε κάτι έτοιμο, έχεις μεριμνήσει τίποτα?
0: Φροντίσει η υπηρεσία, μη σε νοιάζει. Έχει φροντίσει η υπηρεσία.
1: Περιμένω.
0: Λοιπόν, ζητάμε να μας πείτε, έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, εσάς πώς σας αρέσουν τα αυγά? Τα αυγά τα οποία τα τιμούν σήμερα οι απανταχού, ο παραγωγή, πώς τους λέμε, ο δημιουργή.
1: Αυγό παραγωγή.
0: Όχι ρε, εσύ αυγό παραγωγή, κάπως αλλιώς θα περίμενα να σου πω. Κάτσε να σου πω
1: σιγά
0: τώρα.
1: Σιγά τα ΟΑ που λέγαμε.
0: Ορνηθό, όχι. Περίμενε εσύ.
1: Κότε θα μου πει και τώρα.
0: Περίμενε.
1: Οι όρνηθες θα πει.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι αυγουλάδες. Κάποιοι. Ναι.
1: Έχουμε εικόνα πάντως εμείς σαν γενιά,
0: ναι,
1: με το
0: είναι κοτέ. Είναι η ΟΠαραγωγή, καλά το είπα. Η Διεθνής Επιτροπή, ο παραγωγός, βεβαίως. Όχι, εγώ πήγαινα και τα έπαιρνα από το κοτέ τα αυγουλάκια τη θεία μου στο χωριό.
1: Και έτσι το τρώγε στην πιτό με ζάχαρη, γιατί έπρεπε να ήταν φρέσκο από την κότα.
0: Μου το έφτιαχνε η μάνα μου, δεν μπορούσαμε τίποτα.
1: Όχι,
0: δεν το...
1: και εγώ.
0: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ είπα, μου αρέσουν τα σκράμπλ εμένα, ή τα ποσέ. Εσύ είπε. Καγιανά, έτσι, τα χωριάτικα. Εγώ είμαι ο χωριάτης, εσένα σ' αρέσουν τα χωριάτικα.
1: Έτσι, αυτές λοιπόν, οι ανατροπές στους ρόλους έχουν ενδιαφέρον νομίζω.
0: Ζητάμε να μας πείτε λοιπόν πώς σας αρέσουν τα αυγά. Στείλτε μας μήνυμα. Είτε στο Viber.
1: Είτε φωτογραφία. Όλα δεκτά είναι.
0: Φωτογραφία. Ναι, είτε Air News Radio, είπαμε. Air News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Ή πρωινές διαδρομές. Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημερούλες.
1: Να πούμε να προλάβουμε γιατί θα μαζευτούν πολλές στο τέλος και θα έχουμε παράπονα.
0: Βεβαίως.
1: Και Παρασκευή να τους αφήσουμε παράπονα τους ακροατές, δεν το θέλουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους, μάλλον να συνεχίσουμε, ναι, με τους γκρούπις μας.
1: Ωραία.
0: Τους φίλους των πρωινών διαδρομών. Ο Γιάννης ο Μπακαράκης μας στέλνει την καλημέρα του, δεν μας λέει για αυγά. Μας στέλνει όμως μια φωτογραφία με την υπέροχη γατούλα του. Παρασκευή Τσιούφη, καλημέρα. Λέει, δεν τρώω αυγά, Βασίλη, παρά μόνο σκράμπλ. Έτσι
1: να,
0: σε θέλω.
1: Το δικιά σου.
0: Τρώνε πολλά τα αγόρια μου, σύζυγος και γιος. Είπαμε, είναι πρωτεϊνούχα και έχουν απενοχοποιηθεί. Καλά, δεν λέω και για την χοληστερίνη.
1: Βέβαια. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να τα μαγειρέψεις.
0: Μας λέει ο Θόδωρος ο Μεταλλινός ότι εκτός από Μέρα Αυγού είναι και το ταχυδρομείο. Το είπαμε και νωρίτερα. Έχεις, ναι, δίκιο, ναι, Θοδωρή μου. Και επέτειος της μάχης του Σαραντάπουλου. Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Για τα αυγά δεν μας είπες τίποτα.
1: Και σαν σήμερα νομίζω γεννήθηκε ο Τζον Λένον, έχω να σας πω.
0: Ο Τζον Λένον.
1: Ο Τζον
0: Λένον.
1: Θα το ψάξω.
0: Εάν,
1: λοιπόν,
0: εάν όντως είναι τα γενέθλια του Τζον του Λένον,
1: πρέπει να ακούσουμε
0: τραγούδι. Τι, μόνο αυτά θα τα κάνει ο Παπασταματίου? Θα τα κάνει μόνο, του έχουμε πιάσει όλου του παραγωγού.
1: Και τώρα που έχουμε και το Τζιπλάκι,
0: ναι, σαν σήμερα.
1: Αντανακλαστικά τρομερά.
0: Ο Τζον ο Λένον, αν ζούσε, θα ήταν 86 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Ο Τζον ο Λένον. Κάτι θα βρει τώρα ο.
1: Ναι, έχει αντανακλαστικά τρομερά τώρα.
0: Σήμερα λέει, δεν γιορτάζουν οι Ιάκωβοι, λέει η Ρούλα, η Λάβα. Είναι τον Αγίον Αβραάμ, πατριά. Ναι, εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Αυγά λέει με όλου του τρόπου τρώω. Το Πάσχα μόνο τα τζουγκρίζω. Δεν τα τρώω, τα τσουγκρίζω λέει μόνο το Πάσχα. Έλα, μας κάνει πλάκα. Γεια σου, καλημέρα Ρούλα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Στράτος Ερεσλής. κυρία Γεωργίου, καλή σας ημέρα. Λέει, η σωστή ερώτηση είναι πόσα παιδιά έχεις. Απάντηση, δύο παιδιά και ένα κορίτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ο Στρατής σου απαντάει. Σπυριδούλα να πει ότι, γεια σου Σπυριδούλα μου, βραστό αυγό, αλατάκι, πιπεράκι και ελαιόλαδο. Υπέροχο, σωστή κλασική. Σπυριδούλα, Ευγενία Κόκα. Καλώς θα το κύριε, εγώ λέει τρώω τουλάχιστον 1000 αυγά. Είπαμε κατά μέσον όρο καταναλώνουν οι Έλληνες 137 αυγά το χρόνο. 400 κατανάλωναν πριν από 30 χρόνια. Αλλά υπήρξε όλη αυτή η φημολογία για τη χοληστερίνη κλπ. Ναι. Η Ευγενίτσα.
1: Ο Τσιπλάκης αμέσως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Μπίτλς. Ναι, παιδί μου, βάλε τώρα ένα πιο Λένον, ρε, εσύ. Πιο μετά, Νικόλα. Βάρε ένα πιο Λένον. Θα φροντίσει τώρα η Ρα Παναγνήτου. Να βάλει κανένα το Imagine All the People κλπ. Και αυτά. Λοιπόν, εγώ λέει τρώω 1000 αυγά κυρίως βραστά.
1: Μάλιστα.
0: Σωστή. Υποθετή βάλβη. Καταπληκτική φωτογραφία από την παραλία Σαντορίνη. Τέλεια φωτογραφία.
1: Δεν μας στέλνει αυγό, αλλά η παραλία μας αποζημιώνει.
0: Είναι πειρασμός. Όχι για να βουτήξεις, αλλά για να την απολαύσεις, ας πούμε. Λοιπόν. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Καλημέρα και. Αλέξανδρε, τι γίνεται, γιατί οι πρόλογοι σου που έχουν πάει το στίγμα της ημέρας. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γαλλία. Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Να, imagine.

0: Νομίζω είναι αθάνατος αυτός ο καλλιτέχνης.
1: Όσες φορές και να το ακούς αυτό το τραγούδι, ακούς τον Τζον
0: Λένον. Και μου τραγούδι, όσες φορές και να ακούς Τζον Λένον, νομίζω μένεις πάντα μαγεμένος. Ο Τζον Λένον γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 86 χρόνια. Το νήμα της ζωής του κόπηκε στα 40 του χρόνια, στις 8 Δεκεμβρίου του 1980, από τις σφαίρες ενός θαυμαστή του, του Μαρκ Τσάπμαν, στον οποίο νωρίτερα είχε υπογράψει ένα αυτόγραφο πάνω στο νέο του άλμπουμ, όπως μας επισημαίνει και το σαν σήμερα, και μάλιστα με ένα μακάβριο χιούμορ και μια έτσι μακάβρια προφητεία, ο ίδιος είχε μιλήσει για το τέλος, το είχε προβλέψει, λέγοντας να δείτε όπου θα πάω, είτε από αεροπορικό ατύχημα είτε από τη σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αντίδραση του άλλου τρομερού αγοριού από το Λίβερπουλ και συνιδρυτή των Beatles, του Paul McCartney, η οποία είναι καταγεγραμμένη νομίζω και σε βίντεο στο YouTube, υπήρχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια τουλάχιστον, την είχα δει εγώ. Τη θυμάμαι όμως, εγώ ήμουνα τότε παιδί, έβλεπα στα δελτία ειδήσεων, όταν ανακοίνωσαν τον McCartney, έκανε την εγγραφή ενός δίσκου και του ανακοίνωσαν την δολοφονία του Τζον Λένον. Είχαν σκοτωθεί αυτοί οι δύο, είχαν τσακωθεί πάρα πολύ άσχημα. Με πέτρα του σκανδάλου, τη Γιώκο Όνο, έτσι.
1: Μια πολυτάραχη σχέση.
0: Ναι, όχι, η οποία θεωρήθηκε και η λιδία λίθος της διάλυσης των Beatles. Έτσι, ναι, εντάξει. Όμως θυμάμαι, μας είχε μια τσίχλα ο McCartney όταν του ανακοινώσαν το θάνατο του Λένον, το σοκ που έπαθε, και ραυνοβολείται, αισθάνεται τρελή αμηχανία, σχεδόν ψελίζει, ας πούμε, ένα συλληπιτήριο μήνυμα, και έρχεται αυτή η σκηνή να δείξει ότι οι ανθρώπινες σχέσεις τελικά,
1: όσα και να περάσουν,
0: είναι πάνω απ' όλα.
1: Μαζί το πάμε.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα για να μας έπιασαν και τα συναισθηματικά μας πρωί-πρωί.
1: Έλα να επιστρέψουμε στα μηνύματα, γιατί έχουν κέφια οι ακροατές.
0: Βεβαίως, πάμε.
1: Την καλημέρα μας στο Σάκη.
0: Γεια σου, Σάκη.
1: Δεν κοιτάμε, βουτάμε, λέει, για τη θάλασσα.
0: Εδώ στην Κόρινθο ιδιαίτερα. Γεια σου, Στέφανο. Ο Στέφανος μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία, αυγό τηγανιτό με ελιές φετούλα. Τα απλά πράγματα είναι τα καλύτερα, μαζί σου. Μαζί σου, Στέφανε.
1: Ο Παναγιώτης. Α, το έχει φρεσκάρει το μήνυμά του.
0: Ναι. Ο καλύτερος τρόπος να φάει τα αυγά είναι πεταχτά.
1: Α.
0: Σε αυτούς που λένε βλακίες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ασχολίαστο, αδελφέ.
1: Ξαναστέλνει μήνυμα και να φέρει τα πνευματικά δικαιώματα. Η συζήτηση με τα πνευματικά δικαιώματα αρέσει πολύ, έχουν πολλά μηνύματα.
0: Θεωρεί ότι αν κάποιος είναι καλλιτέχνης, λέει, πρέπει να προσφέρει απλόχερα τα έργα του στον πλανήτη όλων. Συμφωνώ μαζί σου. Προτριετίας, λέει, πέταξα όλους τους δίσκους στον Ζέπελιν. Ο λόγος ήταν ότι ο Πλαντ βγήκε και δήλωσε ότι είναι λίγα τα λεφτά και ότι οι δίσκοι πρέπει να πωλούνται πιο ακριβά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ντροπή. Εντάξει, Παναγιώτη, εγώ είμαι κάπου μαζί, δηλαδή κάπου στο ενδιάμεσο. Γιατί και οι δημιουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν χαμένοι και να πεθαίνουν στην ψάφα που συνέβαινε παλιότερα. Θυμάσαι που έλεγε ο Ζαμπέτας, έβγαινε και εδώ στην ΕΡΤ του Τρεις στον Αέρα, θυμάσαι. Υπάρχουν επίσης στο YouTube αυτά τα βιντεάκια και έλεγε. Τώρα δεν κάνουν κουμάντο οι δημιουργοί, κάνουν κουμάντο η παραγωγή, ναόμ. Ναι.
1: Με και το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ήταν
0: πεθαίναν στην ψάθα.
1: Ακριβώς, ένα θέμα τότε. Εξού το συζητούσαμε και με την Ήρα πριν. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα τραγούδια τα γνωρίζαμε από τους ερμηνευτές, δεν γνωρίζαμε καν τους δημιουργούς. Έχει αλλάξει λίγο αυτό.
0: Βασίλης Γιάρτης, καλημέρα. Τα πιο όμορφα. Μας στέλνει καλά λόγια, πολλές ευχές. Τα πιο ωραία βγάλει είναι Καγιανά με σύγκλινο Μάνης. Ωραίος ο Βασίλης.
1: Ωραίος, μας άνοιξε την όρεξη.
0: Βασίλης Γιωργάτος με πατάτες τηγανητές. Και αυτό μου αρέσει.
1: Και
0: αυτό
1: μου αρέσει. Και φρουτάλια, τώρα τη σκέφτηκα τη φρουτάλια.
0: Φρουτάλια, ναι. Φρουτάλια η οποία, ξέρεις, αν τη φας στην Τίνο, μπορεί να την πληρώσει και 22 ευρώ,
1: Ή στην Άνδρο.
0: Ναι, γιατί είναι. Φρουτάλια που είναι πατάτες τηγανητές, αυγά και λίγο λουκάνικο. Ναι. Το λουκάνικο είναι υποψία. Έτσι, μέσα, αλλά το 20 ευρώ πάει σύννεφο.
1: Πληρώνει 25 για να έχει λίγο περισσότερο λουκάνικο.
0: Χώρια ότι με πατάτες τηγανητές,
1: ναι.
0: Πουλιέται ως γκουρμεδιά σε κάποια ακριβά εστιατόρια.
1: 30 θα την πληρώσω.
0: Ναι.
1: Άσο, θα σου φτιάξω εγώ, θα σου φέρω.
0: Καλημέρα στο Φραντς. Λέει, θυμάμαι στα Ολύμπια, στην Εμμανουήλ Μπενάκη που σέρβιραν αυγά, αλλά ρους. Τίγκα, λέει, στη μαγιονέζα, αλλά πεντανόστιμα. Ακόμα έχω τη γεύση στο μυαλό μου. Η Μαρία, η Πογιατζή, λέει, εγώ τρώω αυγά με ντομάτες. Με βρώμη, σε γάλα, σαν porridge. Στην Ιταλία μου είχαν βάλει, λέει, το αυγό στον καφέ, πολύ καλά χτυπημένο και δεν ήταν κι άσχημο.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω εγώ, ρε Μαρία.
1: Ναι. Δεν είμαι τόσο.
0: Ανατρίχιασα που τ' άκουσα. Αυγοφέτες, μας λέει η Νίκη. Γεια σου, ρε Νίκη, καλημέρα.
1: Και αλμυρές και γλυκές.
0: Ο Αβραάμ λέει: εμένα μου αρέσουν τα αυγά, πια τα αυγό και κούρευτο. Εν τω μεταξύ, μας θυμίζει, τώρα την έχουν μάθει όλοι την Αν Κάρσον από χτες, ότι τιμήθηκε χτες με το βραβείο Νόμπελ η Αν Κάρσον. Όσον αφορά λέει, το Νόμπελ λογοτεχνίας, με ενδιαφέρει ο λόγος, δούλεψα, εργάστηκα 23 χρόνια στην κρατική βιβλιοθήκη και δημοτική της Στοκχόλμης, όπου πέρασαν πολλοί νομπελίστες λογοτεχνίας και μας επισημαίνει για την Αν Κάρσον και το τολμηρό και αφευρετικό έργο της, χάρη στο οποίο τιμήθηκε χτες από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και από χτες την ξέρουν όλοι εδώ οι διανοούμενοι, οι πάντες.
1: Εντάξει, είναι και ένα από τα θετικά όμως του Νόμπελ λογοτεχνίας. Ότι γνωρίζεις καλλιτέχνες, ναι, που να μην τους έχεις διαβάσει ποτέ.
0: Σοφία, ματάρες, τα αυγά με φέτες ψωμιού για βούτυμα. Πώς ανοίξαμε την όρεξη.
1: Τα μάτια κερδίζουν. Οπότε καταλαβαίνεις τις απαντήσεις, δεν το συζητώ. Μεγάλη απόσταση. Μελάτα.
0: Αριστίδης Σταθόπουλος. Μελάτα, ναι. Σωστό.
1: 6,5 λεπτά.
0: Η Σόνια, φίλη μου, η Φωτιάδου, λέει: έχετε απόλυτο δίκιο και αναδεικνύεται το ακαθόδες θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι μεγάλοι δημιουργοί φεύγουν και υπάρχει θέμα με τη διαχείριση του έργου τους. Ακριβώς αυτό είναι, Σόνια μου. Συμφωνούμε απόλυτα. Καλημέρα στη φίλη μας, την Ελένη Παπαβασιλείου. Η Ελένη, μάλλον δεν πρέπει να τρώει αυγά.
1: Δεν μας έχει απαντήσει. Ναι. Μπορεί και να μην τρώει.
0: Βασίλης Παπαγιαννίδης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμφωνία κυρίων για τα σούπερ μάρκετ που λέμε.
1: Α, μάλιστα, για τις
0: είναι
1: τιμές.
0: Οι κύριοι να φοράνε παντελόνια. Έλα ρε εσύ, Βασίλη, τώρα. Δηλαδή αυτά με τα παντελονάτα και λοιπά, ναι, δεν τα ακούω. Και...
1: οι κυρίες φοράνε πια παντελόνια. Και οι, ναι, κύριοι και οι κυρίες φοράνε, ναι, παντελόνια. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι.
0: Γεια σου, Δημητρό. Καλημέρα. Χριστίνα Καραλέκα. Τι λέει, άνθη από φυτό του πουλιού το γάλα. Αυτό είναι. Η Χριστίνα από την Καλαμάτα. Γεια σου, Χριστίνα μας. Κουρετζή Σταύρος. Καλημέρα. Αυγό σφουγγάτο, όπως ομελέτα με αρκετό γάλα, χωρίς πατάτες. Τι λες, ρε φίλε.
1: Νομίζω ότι στα Ιόνια τρώγεται πολύ.
0: Μαρία αυτό... Σαββίδου.
1: Κεφαλονιά.
0: Αυγά ποσέ με λαδάκι και ρόκα. Και στέλνει τα φιλιά της στο Γιώργο το Θύμιο. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, μας έχετε αφήσει άφωνους, πρέπει να σας πούμε. Γιώργος Βάρδας, η κυρία λέει με το αυγό στο καφέ. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να πάει εκεί που πάει ο βασιλιάς χωρίς τους αυλικούς του. Αλλά ναι, είναι ένα θέμα τώρα. Καλημέρα και στον Πέτρο από το Ηράκλειο. Ολυμπιακάρας λέει.
1: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, νομίζω.
0: Ναι, παρατηρώ ότι αν και ο Όφη έχει πετύχει ένα μεγάλο επίτευγμα, ένα μικρό θαύμα δεν συζητιέται. Μάλιστα.
1: Επίσης, μια και μιλάμε για αυγά, ξέρεις ότι η καρμπονάρα, η σωστή καρμπονάρα δεν γίνεται με κρέμα γάλακτος, αλλά με ένα αυγό.
0: Πες τα, Γεωργίου. Όχι ένα. Όχι ένα.
1: Εξαρτάται την ποσότητα τώρα. Μιλάω για μια μερίδα.
0: Ένα για τη μερίδα εννοείς.
1: Ναι.
0: Ένα τη μερίδα.
1: Γιατί για τις δύο.
0: Όχι, για την κατσαρόλα θέλεις τουλάχιστον τρεις κρόκους και ένα για ολόκληρο.
1: Για ένα πακέτο μακαρόνια είναι αυτό.
0: Ναι. Τρεις κρόκους και ένα ολόκληρο. Να θυμίζουμε αυτά, σε παρακαλώ.
1: Γιατί τρέχουν.
0: Πάμε, γιατί την κάναμε γαστρονομική την εκπομπή.
1: Ναι, και θα μας ανοίξει όρεξη.
0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάμε. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
1: Έλα να μας ανοίξει την όρεξη με την Κομισιόν τώρα.
0: Καθημερινή, κύριο θέμα. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι. Σας το λέγαμε και νωρίτερα. Ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Διαβάζουμε επίσης πηξίδα στο χάος της διάβγειας με την πλατφόρμα Διαφάνεια AI και το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Εκνευρισμός στην Άγκυρα.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα, στις μεταφορές δεμάτων stop στα μετρητά. Ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σε λίγο.
0: Το είχαμε προαναγγείλει από χτες, έτσι.
1: Βέβαια. Και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από χτες το συζητούν όλοι. Ακόμη πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Είναι ο νόμος ο οποίος επίσης τον έχουμε συζητήσει.
0: Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της απογευματινής στο κήρυγμα από τον Άμβωνα περνάει στο TikTok. Ο πρωτοπόρος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Φάδερ Άντριου από τη Νέα Υόρκη και ο Πάτερ Λίβιος. Οι πιο επιδραστικοί κληρικοί λέει και ποιους έχουν, και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους. Μάλιστα. Διαβάζουμε επίσης παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική.
1: 14 Οκτωβρίου περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Βέβαια. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ριζοσπάστης, κύριος τίτλος, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Οι δύο όψεις της εντός αγωγικών αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Και διαβάζουμε επίσης το Ριζοσπάστη, σχολικό συγκρότημα Γκράβας, αναστολή λειτουργίας μετά από μια εβδομάδα που μυρίζει αέριο. Επικίνδυνες παλινοδίες και εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης Δήμων. Συνεχίζουν τον αγώνα γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Αυτή η ιστορία με το Γκράβα.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τα παιδιά μέσω WebEx παρακολουθούν τα μαθήματά τους.
0: Θα ακούσετε σήμερα περισσότερα στη συνέχεια στην εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου. Σεμνά και ταπεινά.
1: Ελεύθερος τύπος. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Είναι για τη νέα πλατφόρμα. Εμπεριέχεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Δεύτερο θέμα. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Οι σκουριές και το ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον. Από δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες στη Χαλκιδική. Και ακόμη, ιστορικό υψηλό σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας». Δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προς ακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Και καταπέλτησε ο Παυλόπουλος, δεν αρκούν οι έπαινοι. Στο στόχαστρο η σιωπή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για Διεθνές Δίκαιο Τουρκία και Κύπρο.
1: Παρακολούθησε μια συνέντευξη του Άρη Πιλιοτόπουλου. Θα σου πω συνέχεια αν προλάβουμε.
0: Ναι.
1: Η εφημερίδα Κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από την οποία διαβάζω θέμα και γι' αυτό που ανέφερες πριν. Λουκέτο στην Κράβα αναστέλλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμανλικός Προκόπης Παυλόπουλος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο έχει τον τίτλο «Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες». Συνέντευξη Ποταμός Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά.
0: Λοιπόν, είναι 9 και 29, πάμε προς τις 9.30 ακριβώς, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με δύο ενδιαφέρουσες, πιστεύουμε, συνεντεύξεις. Η μία έχει να κάνει με τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αλλιέων. Η δεύτερη έχει να κάνει με το θέμα που σας είπε και η Μαρία και είχαμε προαναγγείλει χτες. Δηλαδή το φραγμό στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων από courier. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.

Μήνυμα υπέρ της προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη διασφάλιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029-2030. Για το χθεσινό Eurogroup επεσήμανε ότι από τη μία υπάρχει ανάγκη να μην ξεφύγουμε δημοσιονομικά και από την άλλη ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με δημοσιονομική ευελιξία. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΗ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές σε παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους ελλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hercules Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Νίκος Ιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Γιάννα Ρεφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή.
0: Και τα σχόλιά σας τα περιμένουμε είτε μέσω Facebook είτε μέσω Messenger. Μέσω Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας πρωινές διαδρομές.
1: Και μέσω Messenger μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Ναι, ή μέσω Viber.
1: Αν πληκτρολογήσετε Earth Radio. Θα τσακωθούμε, πιάσε κόκκινο.
0: Ναι,
1: τα γυαλιά μου έχουν κόκκινο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον καλεσμένο μας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συζητήσουμε μαζί του για το θέμα των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων των αλλιέων. Χτες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε προσωπικά από τη Χαλκιδική ότι σκοπεύει ο ίδιος να ασχοληθεί με το θέμα. Είχε έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία. Υποσχέθηκε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εξαντληθούν όλες τις δυνατότητες για να στηριχτούν οι άνθρωποι αυτοί που αντιμετωπίζουν κυρίως το πρόβλημα του ακριβού κόστους του αλλιευτικού πετρελαίου. Η απεργία, η κινητοποίηση από έτσι συνεχίζεται με αποτέλεσμα να έχουν αδειάσει οι πάγκοι από αλλιεύματα όλων των ειδών και των τύπων, και ο κ. Ανδριανός θα μας πει τώρα τι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση, πώς σκέφτεται να κινηθεί ώστε να υπάρξει, να βρεθεί μια λύση. Κύριε Ανδριανή, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα κυρία Γεωργίου, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Πράγματι, οι αλλιείς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας πλέον των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα, δηλαδή, αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά στο το λίτρο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τα σκάφη τους, και βεβαίως τα 16 τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Όμως, όπως είπατε πολύ σωστά, ο Πρωθυπουργός εχθές στη συνάντηση που είχε επάνω στη Χαλκιδική με τους αλλιείς, πράγματι είπε ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, και εδώ είμαστε να εξετάσουμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή, ό,τι περιθώριο έχει, και μάλιστα υπάρχει, και μάλιστα προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλη αυτή το συντονισμό και την εξέταση εξάντλησης κάθε περιθωρίου οικονομικού για την οικονομική στήριξη των αλλιέων. Υπαράχτη αλλιείς, για παράδειγμα, το Υπουργείο τους έχει εγκρίνει ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού των δικτύων, βασικά, που από τις ζημιές των θηλαστικών. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα σε αυτή την συγκυρία τη δύσκολη που λόγω της διεθνούς κατάσταση στο πετρέλαιο είναι πραγματικά, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και έχουν δίκιο οι αλλιείς να λένε ότι είναι μεγάλο το κόστος για να
0: ζητούν πάνε ενίσχυση τουλάχιστον 50 λεπτά το λίτρο. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
2: Κοιτάξτε, αυτό το έχει αναλάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και Δαμόπουλο, θα είναι πολύ επιπόλαιο να πω ή οτιδήποτε από την πλευρά μου, γιατί είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων και του Υπουργείου Οικονομικών, βεβαίως, που αυτό δίνει τις κατευθύνσεις για τις εκτόσεις, έχει το προϋπολογισμό. Όμως, από τη στιγμή που λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό έχει σημασία, ότι ο ίδιος αναλαμβάνει αυτή την υπόθεση για να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ενίσχυσης, νομίζω αυτό το μήνυμα που δίνει προς τους αλλιείς είναι ότι έχετε εμπιστοσύνη, αυτό που μπορώ να το κάνω θα το κάνω, χωρίς βεβαίως να διακινδυνεύσουμε, γιατί δεν είναι μόνο οι αλλιείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Πάντως, κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι η αντιπρότασή σας ήταν 32 λεπτά για συγκεκριμένους μήνες.
2: Ήταν απόφαση μέσα στο περιθώριο το οικονομικό.
1: Ωραία. Και 24 λεπτά.
2: Ναι.
1: Και οι αλλιείς δεν το δέχτηκαν. Και επιμένουν στα 50 λεπτά. Καταλαβαίνουμε ότι, αφού είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα το δει, ότι θα ανέβεται λίγο παραπάνω από αυτό το ποσό το οποίο προτείνατε, αποφασίσατε.
2: Το λογικό είναι όμως και το σοβαρό, από την άλλη μεριά, το αξιόπιστο, ότι έχει ο κερδίσει ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση την αξιοπιστία. Όταν λέει λοιπόν ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, πιστεύω σίγουρα θα είναι, δεν θα είναι τα 32 λεπτά που οι υπηρεσίες, εμείς, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε το περιθώριο στις δυνατότητες που είχε από τα 16 να τα πάει 32. Προφανώς από τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται για να στηρίξει τους αλλήλους, και αυτό είναι χρέος μας, γιατί όπως είπε, είναι και εθνική υπόθεση. Δεν είναι μόνο, είναι και εθνική υπόθεση να βρίσκονται οι αλλήλοι μας στη θάλασσα.
0: Δεν και έχουμε και πάρα πολλούς, είναι η αλήθεια πια τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε.
2: Έχουμε κάνει, κύριε Αδαμόπουλε, πολλά σημαντικά βήματα και πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, ο κύριος Σκινάς έδωσε έκανε μια μεγάλη προσπάθεια εν ώψη της νέας ΚΑΠ να μπορεί να χρηματοδοτηθεί ο ξεχρονισμός του αλλιευτικού στόλου. Πράγματι έχουμε γερασμένο αλλιευτικό στόλο, αλλιευτικά σκάφη. Όμως μέσα από αυτή την προσπάθεια που τελικά είναι σε καλό δρόμο και φαίνεται ότι θα έχει πραγματικά, θα συμπεριληφθεί στα μέτρα της νέας ΚΑΠ, οικονομικά μέτρα στήριξης, να μπορεί δηλαδή ο άλλος ο αλλιέας να εξυγχρονίσει το σκάφος του, είναι ένα σημαντικό βήμα να το στηρίξουμε ακόμα περισσότερο για το μέλλον. Βέβαια τώρα το άμεσο είναι η άμεση επιβίωση με την έννοια των καυσίμων που είναι βεβαίως πολύ αυξημένα λόγω του πολέμου και δεν είναι μόνο στην αλλία, είναι και στις μεταφορές, είναι και στην αγροτική παραγωγή, στην καλλιέργεια, είναι σε όλους τομείς και γι' αυτό λοιπόν η κυβέρνηση, επειδή κάνει αυτή την οικονομική διαχείριση με μεγάλη προσοχή και όχι επειδή είμαστε σε μια παραταμένη προεκλογική περίοδο, να αρχίζει να δίνει και να υπόσχεται και να διακινδυνεύσουμε έτσι ό,τι πετύχαμε όλα τα χρόνια. Γιατί η δεκαετής κρίση, κυρία Αδαμόπουλε και η κυρία Γεωργίου, που πέρασε η χώρα μας μέχρι να σταθεί όρθια, πρέπει να μας πραγματικά να είναι πάντα, να την έχουμε πάντα στο νου μας, επιξίδα, ώστε να μην κάνουμε τα ίδια λάθη.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, και πάμε αμέσως να συναντήσουμε την συνάδελφό μας τη Λία τη Χριστάρα στη Θεσσαλονίκη. Διότι συνεδριάζουν σήμερα οι αλλιείς προκειμένου να καθορίσουν τις στάσεις τους. Από χθες είναι η αλήθεια ότι μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και τις διαβεβαιώσεις που υπήρξαν και δημοσίως, αλλά και όχι δημοσίως. Έτσι. Έχει ανοίξει ένα παράθυρο για τον τερματισμό των κινητοποιήσεων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Λία.
3: Καλημέρα, καλημέρα από την Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, αλήθεια είναι πως φαίνεται πως πάμε προς αποκλιμάκωση.
0: Ναι.
3: Πριν από λίγο να σας πω ότι τα σκάφη από το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης αποχώρησαν. Πήγαν προς την Ιχανιώνα ως μια ένδειξη καλής θέλησης. Γιατί είναι σε επαφή όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου με το αρμόδιο Υπουργείο. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ μιλούσαν με τον κύριο Σχοινά. Στις 11 θα συνεδριάσει το πανελλαδικό του όργανο. Είναι 12 τα λιμάνια από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν, γιατί ήταν πραγματικά και είναι μια πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση που έκαναν οι αλλιείς και οι καθολικοί.
1: Και την περιφρούρσαν κιόλας καλά. Δηλαδή, όλες οι εκθιαγορές είναι άδειες, δεν υπάρχει τίποτα.
3: Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ναι. Διορθώστε με, λόγω δεν θυμάμαι να έχει γίνει ξανά κάτι ανάλογο. Και την περιφρούρισαν και κάναν δράσεις και νομίζω επικοινώνησαν καλά το πρόβλημά τους. Με πολύ καλό τρόπο και όμορφο και τέλος πάντων ήταν υποδειγματικά. Φαίνεται όμως πάνω προς αποκλιμάκωση. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα πούν και στο συντονιστικό τους. Κατά πάσα πιθανότητα σε επόμενες ημέρες αναμένεται να ακούσουμε και τα περαιτέρω μέτρα τα οποία έχουν πάρθει, γιατί δόθηκαν και κάποια πράγματα επιπλέον. Το καταλάβαμε αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, και από χθες και από το Κυριάκο Μητσοτάκη που μίλησε μαζί τους, αλλά και με τον κύριο Σκοινά που μίλησαν αργότερα. Μακάρι πραγματικά να γίνει κάτι για αυτόν τον κλάδο που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένα παραγωγικό τομέα που στηρίζει πάρα πολύ μεγάλη αλυσίδα εργαζομένων. Είναι τα εστιατόρια, είναι τα εστιοπολία, είναι οι αγορές. Τσιπουράδικα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν ούτε για δείγμα.
0: Ναι, και θα, εγώ θα επαναλάβω.
3: Δεν μας... μου λένε πατάτες.
0: Ναι, δεν δε μας έχουν μείνει και πολλοί άλλοι. Η αλήθεια είναι, είναι ένα επάγγελμα που δυστυχώς φθήνει στη χώρα μας λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν.
3: Δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι συνέχεια στη θάλασσα. Είναι πολύ δύσκολο να πραγματικά να παλεύεις με τα στοιχεία της φύσης.
0: Έτσι είναι.
3: Έτσι. Πρέπει να στηριχθεί αυτός ο κλάδος. Πάντως φαίνεται πως πάμε προς αποκλιμάκωση, αλλά θα δούμε επίσημα. Απλά τις επόμενες ώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λία.
1: Καλημέρα, Λία. Καλή συνέχεια.
0: 9 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα.

0: ορίστε, η φίλη σου και φίλη μου, η Μαρία Παναγοπούλου, που λέμε για τα αυγά. Από τα αγαπημένα μου πρωινά, λέει, μια φέτα ψωμί φρυγανισμένη, αβοκάντο λιωμένο. Και από πάνω αυγό την κάνει το αυτό. Τώρα με το αβοκάντο, είπαμε το αβοκάντο έχει γίνει πια.
1: Όλα, σου είπα και με το καφέ θα πηγαίνει. Είναι νόστιμο όμως.
0: Μηνύματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λέει ο Ανδρέας, ο φίλος μας, μήπως λέει στο Γκράβα εκεί, στο Γαλάτσι, πρέπει να αποκλειστεί η περιοχή σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων για να αποκλειστεί οποιοδήποτε κίνδυνος για τους κατοίκους και διερχόμενους. Ερωτήματα που θα τα βάλει στη συνέχεια με τους καλεσμένους του, ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος. Γι' αυτό μείνετε εδώ στο Airtunes Radio 105,8.
1: Υπάρχει ανησυχία μετά από αυτό που συνέβη.
0: Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία, βέβαια, και γι' αυτό εμείς θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και θα το παρουσιάσουμε σε όλες τις πτυχές του. Ο Γιώργος αναρωτιέται. Mm-hmm. Όταν λέμε έχει αναλάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν είναι σαν να λέει στους υπουργούς, κάντε στην άκρη, εσείς δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Κάνω λάθος? Κοίταξε, Γιώργο. Εάν γινόταν σε μια επιχείρηση αυτό, ναι, αυτό θα σήμαινε. Ξεκάθαρα. Στην πολιτική όμως τα πράγματα είναι αλλιώς.
1: Είναι διαφορετικά, ακριβώς.
0: Στην πολιτική τα πράγματα είναι αλλιώς. Στην πολιτική μπορεί να σημαίνει ότι αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και σε επίπεδο κορυφής για τα προβλήματα του κλάδου. Ότι ναι μεν υπάρχουν δημοσιονομικές δυσκολίες, αλλά ενδεχομένως κατά περίπτωση και για λόγους που σχετίζονται και με οικονομική σκοπιμότητα αλλά και με εθνική σκοπιμότητα, ιδιαίτερα για το θέμα των ψαράδων, εγώ θα πω, ίσως να βρούμε έναν τρόπο να αξίσουμε το βαρέλι, δεν ξέρω.
1: Πάντως,
0: αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού,
1: αυτή,
0: που λέμε.
1: Διάσταση, ναι. Η επιχείρηση να ξύσουν τον πάτο του βαρελιού και να τους ενισχύσουν σε μια δύσκολη περίοδο για όλους τους επαγγελματίες που κινούνται με ντίζελ κίνησης και για τους ψαράδες ένας λόγος παραπάνω.
0: Λέει η Χριστίνα, πιέζονται, λέει, από τους συνδικαλιστές τους να πάψει ο αγώνας τους για τους αλλοίς, λέω, να το πούν και αυτό στην Ευρώπη. Ο αγώνας τερματίζεται όταν δικαιωθούν, νομίζω, τα αιτήματα, έτσι δεν είναι?
1: Δικαιωθεί γενικώς.
0: Ικανοποιηθούν τα αιτήματα.
1: Ικανοποιηθούν,
0: ναι,
1: τα αιτήματα. Είναι αλήθεια, προφανώς τώρα περιμένουν και από τον κύριο Ανδριανό. Καταλάβαμε ότι από την πρόταση της κυβέρνησης τα 32 λεπτά και τα 24 φαίνεται ότι θα υπάρχει μια βελτιωμένη πρόταση. Αυτό περιμένουν και οι αλλοίς. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα να έρθουμε σε ένα θέμα το οποίο είχαμε προαναγγείλει από χτες και να μιλήσουμε με έναν που το ξέρει πάρα πολύ καλά και μάλιστα με μια διπλή ιδιότητα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάκη Σαββίδη, είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Τις ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν και νομίζω και εξακολουθεί να ασχολείται μέχρι σήμερα. Στο παρελθόν και με συνδικαλιστική ιδιότητα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι γίνεται.

0: είναι η παραδοσιακή αντικαταβολή. Ναι. Γιατί η αντικαταβολή μπορεί να είναι να πληρώσει εκείνη την ώρα, αλλά με κάρτα. Όχι με μετρητά. Ναι. Αντικαταβολή είναι πληρώνω όταν μου φέρνει το προϊόν, έτσι. Ναι. Αυτό. Αλλά με κάρτα. Λοιπόν, θα έχουμε προβλήματα σε αυτό το μέτρο. Είναι μέτρο προς σωστή κατεύθυνση. Και ο Μάκης Αβίτης τα ξέρει καλά τα θέματα. Το είπαμε για άλλη μια φορά. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio. Κύριε Σαβίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαβίδη.
2: Κύριε Γεωργίου, καλή σας ημέρα κύριε Αδαμόπουλε. Λοιπόν,
0: πρέπει να πούμε ναι. ότι είναι χαρακτηριστικό, εμείς το επισημάναμε σήμερα, είναι πρωτοσέλιδο σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες το θέμα. Στα νέα, πρωτοσέλιδο
1: και αυτό. Και χθες ήταν θέμα συζήτησης, οπουδήποτε και αν περνούσε αυτή η απόφαση.
0: Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, μας εξέπληξε αυτή η απόφαση για να κινηθούμε προς εκεί. Το εμπόριο και το ηλεκτρονικό εμπόριο θέλει να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους πληρωμής προς καταναλωτές. Όπως βολεύει τον κάθε καταναλωτή να πληρώνει. Τώρα ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει μέσω courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία. Ναι. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος. Ναι. Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα ποιος είναι ο στόχος, έτσι όπως τον βλέπουμε και εμείς. Γιατί πολύ εύλογα τα ερωτήματα που βάζετε. Λοιπόν, είναι ο κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ο περιορισμός της διακίνησης μαύρου χρήματος μέσω των ηλεκτρονικών αγορών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, διαφάνεια στις συναλλαγές, αφού κάθε αγορά και αντικαταβολή καταγράφεται αυτόματα στο τραπεζικό σύστημα και αποτρέπει τη μη έκδοση αποδείξεων από ηλεκτρονικά καταστήματα και πλήρης ιχνηλασιμότητα, δηλαδή διασφάλιση ότι τα έσοδα της πωλήσης των αγαθών συνδέονται απευθείας με τον πραγματικό τζίρο των επιχειρήσεων. Εγώ σας μετέφερα την επίσημη άποψη,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ ή διαφωνώ.
1: Υπάρχει ναι. και ένα θέμα ασφάλειας.
0: Επίσης, λέει, αυτό μειώνει το κίνδυνο σκλοπών ή απολειών, καθώς οι διανομής δεν θα μεταφέρουν χρήματα. Και έτσι αποτρέπεται, ας πούμε, οι κλοπές.
1: Βέβαια, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που δημιουργούν ερωτηματικά. Για παράδειγμα, αυτός που είναι πάνω από 70 ετών, γιατί εξαιρείται και έχει τη δυνατότητα να πληρώσει μετρητά. Και πώς θα γίνει αυτό, θα δείξει την ταυτότητά σου?
2: Υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο αυτό καλώς μπήκε στη διαβούλευση πρώτα απ' όλα και πρέπει να λυθούν όλα τα επιμέρους ζητήματα. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που εγείρεται τώρα λοιπόν, που έχει να κάνει με τις πλατφόρμες που πουλάνε φαγητό.
0: Ναι.
2: Παραγγέλνουμε λοιπόν φαγητό και πρέπει να πληρώσουμε με κάρτα.
1: Ναι.
2: Πάλι το κόστος θα πρέπει να ανέβει. Όλα αυτά θεωρώ ότι δεν έχουν προβλεφθεί, πρέπει να προβλεφθούν τώρα και να λυθούν όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό ζητάμε και μια περαιτέρω συζήτηση και μια περαιτέρω παράταση της εφαρμογής αυτής για να λυθούν όλα τα προβλήματα. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά για τη φοροδιαφυγή που είπατε κτλ. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω ακριβώς τον κύκλο. Στέλνει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 10 παραγγελίες. Μετρητά όλα αντικαταβολή. Έτσι. Τα εισπράττει ο courier και καταθέτει στην τράπεζα του ηλεκτρονικού καταστήματος τα χρήματα. Ναι. Δηλαδή το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παίρνει μετρητά. Τα παίρνει η courier.
0: Ναι.
2: Οι αποδείξεις κόβονται. Τα λεφτά εισπράττονται. Η courier αποδίδει πίσω τα λεφτά στην ηλεκτρονική επιχείρηση. Η φοροδιαφυγή δεν υφίσταται.
1: Ναι.
2: Ξαναλέω λοιπόν, το κόστος κάθε φορά που βγαίνει μια τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομικών, οι επιχειρήσεις βάζουν το χέρι στην τσέπη. Το κόστος λοιπόν των ηλεκτρονικών καταστημάτων θα αυξηθεί. Εμείς θέλουμε επίσης, αφού είναι απόφαση της κυβέρνησης, να προχωρήσει με αυτή την τροπολογία. Καλώς. Το αποφάσισε η κυβέρνηση, καλώς. Αλλά δεν θέλουμε να πληρώσουμε πάλι εμείς ακόμα μια νέα τροπολογία. Γι' αυτό η πρόταση λοιπόν είναι, από τη στιγμή που αντικαθιστούμε τα μετρητά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, οι ηλεκτρονικές πληρωμές να μην έχουν ούτε ένα λεπτό προμήθεια.

0: Αυτό για το ενδεχόμενο κλοπής, ας πούμε, του courier κλπ.
1: Εντάξει, είναι θεμητό, είναι λογικό
2: αυτό που ακούγεται,
1: αλλά δεν έχει ακουστεί κλοπή έως τώρα χρημάτων από κάποιον courier. Εσείς έχει πέσει την αντίληψη σας κάποια είδηση που να ήταν κλοπή?
0: Όχι, κάτι φαγητά κλέβουν από τους courier, κάτι σουβλάκια.
2: Και delivery.
0: Από τους delivery.
2: Εγώ στέκομαι στο
0: όχι, αυτό έχει συμβεί.
2: Ναι, μα γι' αυτό το λέω και εγώ. Θυμάμαι κάποια είδηση. Στέκομαι όμως στο έτοιμά σας ότι από τη στιγμή που όλες οι συναλλαγές είναι ηλεκτρονικά, πρέπει να πέφτουν οι προμήθειες των τραπεζών, αλλά και οι προμήθειες που πληρώνει κάθε επιχείρηση για τα POS που χρησιμοποιεί.
1: Βεβαίως, σας λέω, όλες οι κούριες της χώρας απασχολούν γύρω στους 10.000 διανομής.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, 10.000 διανομής, πρέπει να αγοραστούν POS για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Μάλιστα.
1: Το κόστος λοιπόν των POS αυτών, τον courier, οι κούριες θα το μετακυλήσουν στον καταναλωτή και στις επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τίποτα τζάπα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Και σας ξαναλέω, κάθε φορά που βγαίνει μια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρήσεις βάζουν το χέρι στην τσέπη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και αυτή την παράμετρο. Όπως έγινε και με τα προηγούμενα νομοσχέδια δελτίου αποστολής, My Data, διασυνδέσεις κτλ. Πάλι οι επιχειρήσεις καλέστηκαν να πληρώσουν όλο αυτό τα νομοσχέδια και τις προβλέψεις που είχαν τα νομοσχέδια. Καλώς για να παταχθεί η φοροδιαφυγή.
0: Ο
1: Σύλλογος της Αθήνας, σας θυμίζω, ότι είναι ο πρώτος που θεωρεί ότι πρέπει να τελειώνουμε τη φοροδιαφυγή, γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός προς την συντριπτική πλειονότητα των μελών που ασχολούνται και κάνουν με την επιχειρηματικότητά τους, που να είναι σοβαροί και υπεύθυνοι και να μην κάνουν παρατυπίες.
0: Θα έχουμε εξαιρέσεις για τους 70-άριδες?
1: Υπάρχουν αιτήματα να υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτούς που δεν αντικειμενικά δεν μπορούν, αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τα λειτουργικά μέσα πληρωμής, όπως είναι απομακρυσμένα νησιά, ηλικιωμένοι κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι το γενικό, όπως τεχνικές βλάβες, δεν πιάνει το ίντερνετ εκεί που πάει να χτυπήσει το κούριο κτλ. Αυτό όμως δεν είναι
0: το γενικό.
1: Το ουσιαστικό είναι η κατάσταση που σας περιέγραψα.
0: Εντάξει, να πούμε ότι το βλέπω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι και τσουχτερό το πρόστιμο. Διότι λέει η εταιρεία courier που θα δέχεται μετρητά θα αντιμετωπίζει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Είναι προβλέπει τσουχτερό πρόστιμο.
1: Είναι οι προβλέψεις εφαρμογής και οι κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο, έτσι, και έχει. Στη δημόσια διαβούλευση έχουν μπει τα ερωτήματα αυτά. Mm-hmm. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό είναι: πρέπει να αιτιολογηθεί για ποιο λόγο μπορεί κάποιος καταναλωτής να ψωνίζει έως 500 ευρώ σε ένα φυσικό κατάστημα και όχι σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού.
0: Mm-hmm.
1: Εάν κάποιος θέλει να πληρώσει μετρητά, έτσι, και πάει, θέλει να κάνει μια ηλεκτρονική πληρωμή, δεν θα μπορεί να την κάνει. Οπότε θα χάσει ένα μέρος, ένα τζίρο, το ηλεκτρονικό κατάστημα έναντι ενός φυσικού καταστήματος. Εδώ υπάρχει μια αδικία. Θα πρέπει να αιτιολογηθεί, έτσι, και να απαντηθεί και αυτό το ερώτημα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή εσείς έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ, άσχετο τώρα με όλα αυτά που συζητάμε, πάρα πολύ και με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το γνωρίζετε σε βάθος, όπως και με το εμπόριο, το φυσικό, τα καταστήματα. Τι γίνεται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε, διότι διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότερο οι νέοι άνθρωποι, συγκεκριμένα ηλικίες 34 και κάτω, δεν πολύ μπαίνουν σε καταστήματα. Ψωνίζουν τα πάντα από το ίντερνετ.
1: Η τάση που υπάρχει στην χώρα μας και στην Νότια Ευρώπη γενικότερα και εν μέρη στην Ανατολική Ευρώπη έχει να κάνει ως εξής. Υπάρχει ο υβριδικός τρόπος αγορών. Αυτός έχει να κάνει ως εξής. Επισκέπτονται οι νέοι τα καταστήματα, τα φυσικά καταστήματα, δοκιμάζουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, έτσι, δεν τα ψωνίζουν επί τόπου, και όταν είναι έτοιμοι ή κάνουν τη σύγκρισή τους και τη βόλτα τους ηλεκτρονικά, τότε κάνουν τις ηλεκτρονικές τους αγορές. Η νέα γυναίκα των 34 ετών, κυρία Γεωργίου, και προτιμάει να πληρώνει πρώτα απ' όλα μόνο ηλεκτρονικά.
2: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχουν μετρητά. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, αλλά η τάση είναι αυτή. Δηλαδή, υβριδικός τρόπος, πηγαίνουμε στα καταστήματα, βλέπουμε τα προϊόντα και τα παραγγέλνουμε online ή ανάποδα στις πιο μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, αναζητούμε προϊόντα online, βλέπουμε τιμές, διαθεσιμότητες στα καταστήματα που τα προσφέρουν και μετά πάμε στα φυσικά καταστήματα και ψωνίζουμε. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η υβριδικότητα στον τρόπο συμπεριφοράς του Έλληνα καταναλωτή και του Ευρωπαίου γενικότερα.
0: Άρα, προφανέστατα, κάθε άλλο παρά εξέλιπε ο λόγος ύπαρξης των φυσικών καταστημάτων. Είναι προφανές αυτό.
1: Βεβαίως, γιατί και επιπλέον να προσθέσω και ένα νούμερο, ένα στατιστικό στη χώρα μας, το 85% των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι προέκταση των φυσικών καταστημάτων. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ τους και μια προσφορά των προϊόντων και της πληροφόρησης των παρεχόμενων προϊόντων που έχει κάθε επιχείρηση και, και στα δύο
2: απλά
1: κανάλια.
2: Και
0: για να πούμε και μια καλή κουβέντα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Σαββίδη, εμείς αυτό που διαπιστώνουμε από την περιήγησή μας στο διαδίκτυο είναι ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις το έχουν εξελίξει πάρα πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο και με πολύ ωραία ηλεκτρονικά καταστήματα.
2: Με προσεγμένες σελίδες.
0: Ναι. Έχει, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καλή δουλειά. Αυτό βλέπουμε εμείς. Ναι.
1: Σε σχέση με το μέσο όρο που υπάρχει στην Ευρώπη όσον αφορά την ποιότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων, η Ελλάδα είναι μακράν πολύ σε πολύ καλύτερο βαθμό και ανταγωνίζεται στα ίσα χώρες πολύ μεγαλύτερες από εμάς και ηλεκτρονικά καταστήματα μεγαλύτερης κλίμακας από εμάς. Εδώ η ουσία και το αίτιο αυτής είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλές εταιρείες πληροφορικής στη χώρα μας, οι οποίες προσφέρουν πραγματικά πολύ καλές υπηρεσίες κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων και γι' αυτό οι εταιρείες αυτές έχουν πελάτες πάρα πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που τους προτιμούν για την δουλειά που κάνουν.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Ο κύριος Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Λοιπόν, φεύγουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να μην το κουνήσει κανείς εδώ από το Air News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος με πολύ πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και το επισημαίνουμε για άλλη μια φορά. Ρεπορτάζ και για το θέμα της Γκράβα. Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα μέχρι να δουν τι γίνεται με το αέριο εκεί, η διαρροή κλπ.
2: Οσμή
0: αερίου, ναι. Τα πούμε και πάλι Δευτέρα.
2: Πρώτο αυτό καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 92,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καϊκές στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλίες μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλίες ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές σε μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 9, με όλες τις έννοιες βέβαια, και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Εκπέμπουμε μέσα από τα RGNA. Είμαι ο Περικλής Ουκλάκης, RGNA είναι κοντά σας, μέχρι τις 11 θα πάμε και καλημερίζουμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον καιρό, ο οποίος σαφέστατα σίγουρα δεν είναι καλοκαιρινός, σίγουρα δεν είναι και απολύτως χειμωνικός. Είναι ένας καιρός της εποχής.

Πρωινό Παρασκευής και είμαστε ζωντανά εδώ από τα Χανιά, για όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του www.erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής ErtEco. Από τις έξυπνες συσκευές μας ακούτε ζωντανά ψηφιακά σε όλα τα σημεία της Ιφιλίου, μπορεί και παρά έξω, αν πιάνει ίντερνετ κοντά στο φεγγάρι ή σε κανένα δορυφόρο, μας ακούτε και από εκεί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, από το στούντιο των Χανίων, όπου και βρισκόμαστε, για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Οι συνάδελφοι στο Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

Και Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9, που λέει το τραγούδι και που ισχύει, γιατί πολλοί κόσμος πληρώνονται σήμερα, ειδικά όσοι εργάζονται στο δημόσιο, από εκεί έχει μείνει και η φράση. Σήμερα είναι τον Αγίον Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Τα χρόνια του Αβραάμ να έχετε, που λέγανε και λένε και στην ταινία, στο Ζήκο. Με μια τέτοια ημέρα βέβαια, η οποία παράλληλα θέλω να πω όχι, ότι είναι αφιερωμένη, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα. Χρόνια πολλά στους ταχυδρόμους. Νομίζω ότι ναι μεν το έντυπο, το χαρτί, το γράμμα έχει κάπως ξεπεραστεί, ακόμα και οι λογαριασμοί που μας έρχονται πλέον έχουν γυρίσει περισσότερο στην ψηφιακή αποστολή, που βέβαια είναι καλό στο κομμάτι το περιβαλλοντικό, αλλά αυτή η αίσθηση του χαρτιού, του γράμματος, νομίζω έχει πολύ να δώσει. Απ' την άλλη, το ταχυδρομείο πλέον έχει γίνει ταχυμεταφορέας. Περισσότερα courier, περισσότερες εταιρείες που σου φέρουν προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες καμιά φορά στην πόρτα σου, στο σπίτι σου, όπου μπορείς να είσαι. Είναι η εξέλιξη. This is it. Τέλος πάντων, σήμερα είναι μια μέρα λοιπόν, όπως έλεγα και νωρίτερα, η οποία ξεκίνησε και θα συνεχίσει με λαμπρό ήλιο για τις επόμενες ώρες. Σιγά σιγά από το απόγευμα αρχίζει να πυκνώνει μια συννεφιά, ειδικά από τα δυτικά της Κρήτης περνώντας προς τα ανατολικά. Ωστόσο ξεκίνησε με έντονο κρύο και μάλιστα ήταν αρκετές οι περιοχές της Κρήτης που είδαν, σηκώθηκαν, ξύπνησαν με σχεδόν χειμερινές θερμοκρασίες. Στο Τζερμιάδο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου είχαμε 2,9. Πρωινή θερμοκρασία είναι αυτό, έτσι. 2,9 τώρα να ξυπνάς. Θα μου πεις είναι σε ένα οροπέδιο, είναι σε ένα ύψωμα. Υπάρχει ένα. Αλλά και πάλι είναι Οκτώβρης, παιδιά. Είναι 9 το Οκτώβρη, δεν είναι κατά χείμωνο. Εν πάση περιπτώσει, η υγρασία αυτή και η κατάσταση στην καιρική ήταν σε αυτά. Αλλά και στα δυτικά, εκεί κινήθηκε. Τα Σκύφου ξύπνησαν με 4,7 βαθμούς Κελσίου και 6 βαθμούς είχε το Θέρισο, εδώ, του Δήμου Χανίων. Όμοιες θερμοκρασίες και σε άλλα, αλλά τώρα αντικειμενικά να το δεις. Σου λέει 4,7 είχαν τα Σκύφου και 4,9 είχε το Νευροκόπη. Το οχυρό Νευροκοπίου κατέγραψε. Ομοίως 6 βαθμούς στο Θέρισο, 6,5 στο Δημότυχο, στο Νεύρο. Εντάξει.

Παρ' όλα αυτά, ο καιρός οδηγός για το πώς θα κινηθούν οι επόμενες ημέρες. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπουμε εδώ από τα προγνωστικά μοντέλα, θα έχουμε μια ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, όπου εν τέλει πυκνώνουν οι νεφώσεις, βέβαια. Αυτό υπάρχει σαν πρόγνωση. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, που θα μπούμε και στην καρδιά του Οκτώβρη, στα μέσα, διαφαίνονται πάλι κάποιες βροχούλες, κάποιες βροχοπτώσεις. Ακόμα ένταση δεν φαίνεται να υπάρχει, κάποια καταιγίδα, κάποια έτσι ισχυρή κακοκαιρία. Παρ' όλα αυτά, οι βροχούλες σε μέρη τα οποία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τις προηγούμενες εβδομάδες από την σφοδρή βροχόπτωση, από την ισχυρή νεροποντή και την κακοκαιρία που έπληξε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, ακόμα και αυτή η βροχούλα μπορεί να είναι επικίνδυνη, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ή, εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα για πάρα πολλές περιοχές. Θέλει εξαιρετική προσοχή. Είναι σταθερά τα εδάφη σε πολλά σημεία. Οι δρόμοι κρέμονται κυριολεκτικά από μια λεπτή στρώση ασφάλτου σε πάρα πολλά σημεία. Και βέβαια είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά στα τμήματα του Ορεινού Όγκου και της Υπαίθρου, της Ενδοχώρας, της Κρήτης, για το ότι μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για νέες καταπτώσεις βράχων, καθολιστήσεις και προβλήματα συνολικά στις μεταφορές. Θα τα δούμε βέβαια αυτά από εβδομάδα, που θα έχουμε και τη σαφή εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί το καιρικό. Θα έχουμε να λέμε περισσότερα. Το Σαββατοκύριακο να μένεται ήρεμο στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, οπότε και έτσι να παραμείνει. Να απολαύσετε βόλτες, να απολαύσετε ό,τι μπορείτε από την εποχή αυτή, την φθινοπορεινή, η οποία είναι καλή. Άμα ντυθείς και λίγο καλά, ρε παιδί μου, και κρύο να έχει, που λέει ο λόγος, που δεν έχει, αλλά τέλος πάντων και να είχε, μια χαρά απολαμβάνεις και τους περιπάτους, και είναι και ιδανικές συνθήκες ακόμα και όταν δεν έχει κακό καιρό, ενώ βροχόπτωση και έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα, και για περιπατητικές διαδρομές που έχουν πλούσιες. Έχουμε την τύχη αυτή να έχουμε πλούσιες στην Κρήτη, και βέβαια και για όλες τις δυσκολίες, για όλες τις περιστάσεις τις έχουμε. Οπότε ευκαιρία είναι, κάντε τα βήματα αυτά και απολαύστε ό,τι μπορείτε πριν έρθει ο χειμώνας, που θα κλειστούμε πάλι μέσα και θα έχουμε άλλα να λέμε.

Ένα ωραίο τραγούδι του Μάριο Φραγκούλη και της Βανέσα Williams, της γνωστής ηθοποιού. Μια ωραία σύμπραξη, αλήθεια είναι. Το 2016 έγινε αυτή η σύμπραξη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο στα δικά μας. Είχαμε πρωινό σεισμό στα δυτικά, νότιο-δυτικά της Παλαιόχωρας, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, 4,5 περίπου. 3,9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την ευρύτερη περιοχή. Ευτυχώς δεν έχουν σημειωθεί ζημιές ή κάτι σημαντικό, αλλά για όσους το καταλάβανε και το αισθανθήκανε, ήταν καλός σεισμός που λέμε. Επίσης, με αφορμή αυτό που έλεγα πριν για τις περιπατητικές διαδρομές και μια ιδανική περίοδο που είναι τώρα για την εξόρμηση, έτσι, στα περιπατητικά μονοπάτια και στα φαράγγια και που έχει πλούσια η Κρητική Ήπεθρος, είχαμε μια περιπέτεια χθες για δύο Ιταλούς, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα ένας 80χρονος πατέρας και ένας 50χρονος γιος που έκαναν πεζοπορία στο φαράγγι της Ήμπρου στα Σφακιά χάθηκαν μεταξύ τους. Δηλαδή ο 80χρονος έχασε από την θέα του τον 50χρονο γιο του και κάλεσε τις αρχές. Κινητοποιήθηκαν άμεσα. Βρέθηκε ο 50χρονος να έχει περπατήσει. Υπάρχει παιδιά ηλικία. Ένας μπαμπάς στο γιο του τον έχει ακόμα και 50 χρονών αν ο γιος και 80 ο πατέρας. Οι έγκλοι καταλαβαίνουμε πλέον. Και πολύ σοβαρές είναι οι αναφορές που γίνεται το τελευταίο διάστημα με χμηρές επισημάνσεις για την αγορά του ελαιολάδου, ότι υπάρχει έτσι ένα ζήτημα ελληνοποιήσεων παράνομων. Οι παραγωγοί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά να φέρουν εκπρόσωποι του ΕΔΙΚ. Θα φτεθεί το θέμα στο τραπέζι στην επικείμενη ημερίδα που θα κάνει ο Σύνδεσμος την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, 14 Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο εν όψει έτσι και αύξησης της έναρξης της ελαιοκομικής περίοδου θα απασχολήσει ιδιαίτερα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί και το ελαιόλαδο είναι ο χρυσός της κρητικής οικονομίας. Βασίζεται έτσι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και η τόπια παραγωγή για η ίδια χρήση, αλλά και για τις εξαγωγές μας σε αυτό. Οπότε είναι σοβαρό ζήτημα το οποίο προφανώς πρέπει να αναλυθεί, αν και εφόσον ισχύουν αυτές οι καταγγελίες, και να περιοριστεί από τους αρμόδιους, τις αρμόδιες αρχές. Και αναγνωρίζεται βέβαια, διαβάζω εδώ και την αναφορά του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, του Σταύρου Τζεδάκη, που αναγνωρίζει το πρόβλημα. Είναι μεγάλο, όπως είπε ο ίδιος, για τον ελαιοκομικό τομέα και χρειάζεται μια πολιτική με θεσμικά εργαλεία που θα κατοχυρώνει την ποιότητα και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά στην ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου και γενικότερα του ελαιολάδου όλης της χώρας.

0: Και πάμε τώρα να δούμε και άλλα ενδιαφέροντα. Στα πολιτικά πάμε, τα τοπικά πολιτικά όμως, γιατί είχαμε μία δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύεται και χθες και σήμερα στα Χανιώτικα Νέα και αφορά την Δημοτική Αρχή αρχικά, αλλά και την Περιφερειακή, πώς αξιολογούν οι πολίτες των Χανίων συνολικά σαν νομό την Περιφερειακή Αρχή του Σταύρου Νοτάκη και τη Δημοτική Αρχή του Παναγιώτη Σημανδυράκη. Έχω και καλημερίζω στην άλλη θέση εδώ στο στούντιο των Χανίων την Κατερίνα Πολύζου.
1: Καλημέρα, Περικλήμη.
0: Καλημέρα
1: πάλι και στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
0: Καλημέρα και πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Έχεις βαφτίσει στην εκπομπή σας μαζί με τη Μαρίνα και όντως πάντα κάτι τρέχει.
1: Αυτά έργια θα τα μεταδώσουμε.
0: Έτσι. Πάντα κάτι τρέχει. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η δημοσκόπηση. Να πω αρχικά για την ταυτότητα της έρευνας, είναι από την εταιρεία του The Point, η οποία έγινε τηλεφωνικά η δημοσκόπηση από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου σε συνολικό δείγμα 1030 ανδρών και γυναικών άνω των 17 ετών, κατοίκους και ψηφοφόρους της Περιφερειακής Ένωτας Χανίων, έτσι για να δίνουμε λίγο το στίγμα της στατιστικής, είναι υποχρεωτικό και είναι και συγκεκριμένο, έτσι. Και από την εταιρεία το δηλωμένο μέγιστο σφάλμα είναι στο 2,6% με διάστημα εμπιστοσύνης 95% ομοίως. Και δείχνει βέβαια το δεύτερο αυτό μέρος που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα ότι είναι ψηλά στη δημοφιλία παραμένει ο Δήμαρχος Χανίων, από τη μία. Απ' την άλλη, χρειάζεται και μία αλλαγή. Αυτό νομίζω. Η δική μου ανάγνωση τουλάχιστον αυτή είναι. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάτι έτσι σαν πρώτο σχόλιο, διαβάζοντας και θα αναλύσουμε φυσικά και την.
1: Νομίζω ότι μέσα από τη δημοσκόπηση, όπως αυτή έχει προσθεθεί στα δύο μέχρι τώρα μέρη της, γιατί υπάρχει και το τρίτο, αν κανείς κάνει μια αντιστοιχία με το εθνικό, με την εθνική διάθεση των πολιτών, συναντά πολλά σημαντικά. Δηλαδή, τι βάζουν οι πολίτες ως μεγάλη δυσαρέσκεια ή δυσαρέσκεια ή ότι χρειάζονται κάτι άλλο, απαντήσεις στην καθημερινότητά τους.
0: Φυσικά.
1: Είτε αυτή είναι κόστος ζωής, είτε ένα στεγαστικό, είτε είναι κυκλοφοριακό.
0: Καθημερινές λειτουργίες μιας πόλης, του περιβάλλοντος που ζει ο καθένας. Καλά, αυτό νομίζω πάντα συνέβαινε. Δηλαδή, ναι, κανείς δεν σου πει κάτι.
1: Απλώς ποτέ δεν. Τώρα έχουμε και πολύ αξιόπιστες έρευνες, έχουμε και οργανωμένα μοντέλα δημοσκοπικά. Αλλά ο κόσμος παλιά, ας πούμε, μπορεί να έβαζε πάνω στους πολιτικούς από την καθημερινότητα.
0: Ναι, και τα ζητήματα της εθνικής οικονομίας σαν γενικότερη έννοια, ας πούμε. Ναι. Τώρα είναι πολύ υπαρκτά και πολύ πιο συγκεκριμένο.
1: Τώρα κοιτάζει πώς θα βγάλει τη μέρα, αλλά
0: ξεκάθαρα
1: αυτό το διατυπώνει και. Δεν πάει άσχημα ο Παναγιώτης ο Σημανδυράκης δημοσκοπικά, και το λέω γιατί πρέπει να βάλουμε την κόποση.
0: 7 χρόνια είναι αυτά διοίκηση, συνεχόμενα συναπτά.
1: Έτσι.
0: Με άλλες συνθήκες βέβαια ανά περίοδος, αλλά.
1: Και επίσης απέχει μακρά
0: του δευτέρου υποφαινόμενου.
1: Του δευτέρου, ναι, υποφαινόμενου, το κάθε άλλο πρόσωπο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Όπως λέμε και στη. Θέλουμε κάποιον άλλον, αλλά κανείς από τους άλλους δεν,
0: δεν μας κάνει, ναι, δηλαδή τον κανένα αυτό,
1: ναι,
0: ακριβώς. Ναι.
1: Ο κανένας. Ο κανένας κάποιος είναι και εδώ.
0: Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Άρα ο κόσμος γενικά τι αναζητά? Πιο δυνατά πολιτικά προφίλ που θα τον εμπνεύσουν, που θα τον ξεσηκώσουν.
0: Βέβαια το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο ούτως ή άλλως. Δηλαδή στην πρώτη και όλα στη σημερινή ανακοίνωση, στη σημερινή συγγνώμη δημοσιοποίηση του δεύτερου μέρους, γιατί χθες η εφημερίδα δημοσίευσε συνολικά τα ζητήματα, δηλαδή ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη των Χανίων, πού κάνει λάθος η Δημοτική Αρχή και σε κάθε τομέα ξεχωριστά αν είναι κάποιος ικανοποιημένος ή όχι. Στη σημερινή πρώτη έτσι καρτέλα, στο πρώτο ερώτημα, στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα θέλατε να υπερεκλεγεί ο κύριος Σημανδυράκης ή κάποιο άλλο πρόσωπο? Ο νυν δήμαρχος παίρνει ένα ποσοστό 26,8%, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Βέβαια, πρώτο ποσοστό είναι ότι δεν έχω καταλήξει ακόμα. Ένα 36,7% απαντάει ότι δεν έχω καταλήξει. Λέει είναι σχεδόν παραπάνω από ένα στους τρεις. Και ένα 32,7% λέει ότι θέλω κάποιο άλλο πρόσωπο να διοικήσει τον Δήμο Χανίων. Αυτό έχει όλες τις αναγνώσεις μέσα. Αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ότι ναι, μεν υπάρχει μια καλή δημοφιλία αφενός, υπάρχει όμως μια κόπωση που μεταφράζεται και στον κόσμο. Δηλαδή το 32,7% ότι θέλω κάποιον άλλον, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, είναι μεγάλο ποσοστό. Βέβαια και εδώ, όπως και στις εθνικές ερωτήσεις για τις εθνικές κάλπες συνολικά, είναι ο αστάθμητος παράγοντας το τι θα κάνω. Δεν έχω καταλήξει, δεν ξέρω, δεν απαντώ για την ώρα. Το 36,7 είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να διαμοιραστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή οπουδήποτε όταν φτάνουμε στις κάλπες.
1: Ναι, βέβαια μπερδεύει το η διπλή ερώτηση, κάποιο άλλο πρόσωπο θέλετε αλλαγή ή όχι. Μπερδεύει τον ερωτούμενο, δηλαδή
0: Ναι, ότι αυτόνοι ή χάος, ναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Πάντα ο κόσμος αναζητά την ανανέωση και στη ζωή μας αναζητάμε την ανανέωση.
0: Άμα δεν έχεις κάτι να διεκδικείς, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι ο Παναγιώτης Μανδυράκης παίρνει θετικούς βαθμούς στην καθημερινότητα, σε επίπεδο καθαριότητας,
0: ναι,
1: σε επίπεδο πολιτιστικής ανάδειξης του τόπου, σε αυτά. Το κυκλοφοριακό το κουβαλούν όσοι δήμαρχοι έχουν περάσει στα Χανιά, ένα και περισσότερο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Γιατί μεγαλώνει η πόλη, αυξάνονται οι κάτοικοι.
0: Όχι, και βάζουν και συγκεκριμένα πράγματα παραπάνω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: δεν δίνονται λύσεις.
0: Είναι αλλιώς η προσβασιμότητα πλέον. Το βλέπει και ο πολίτης ότι είναι αλλιώς, να είσαι προσβάσιμος σε πολλά σημεία, αλλιώς η στάθμευση, αλλιώς η κυκλοφορία μες στην πόλη. Είναι διαφορετική τομή πλέον.
1: Και αλλιώς τι εννοεί ο καθένας. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει που στην πόλη δεν μπορείς να παρκάρεις όπως παλιά παντού
0: οπουδήποτε,
1: και να
0: καβαλάς, ναι,
1: τα πεζοδρόμια και να γίνεται χαμός. Όμως είναι χιλιάδες άνθρωποι που διαμαρτύρονται και κυρίως επιχειρηματίες και άνθρωποι, ναι, που είχαν μάθει να κάνουν τα ψώνια τους στην πόρτα του μαγαζιού που θα πήγαιναν.
0: Και το ένα λεπτό, το πέντε λεπτά.
1: Και δεν είναι στην ευρωπαϊκή λογική ότι θα περπατήσω, ναι, μες στην πόλη μου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ το βλέπω και αλλιώς τώρα πλέον με τα χρόνια ως προς την προσβασιμότητα να έχεις ένα καρότσι μαζί. Δεν εννοώ μόνο μωρό. Έναν αμαία, έναν άνθρωπο
1: αυτό
0: με δυσκολία.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εκεί πέρα είναι το ζήτημα τώρα. Όσο βελτιώνουμε αυτές τις παροχές, νομίζω είναι περισσότερο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη.
1: Έχουν γίνει προσπάθειες διαχρονικά.
0: Φυσικά, εννοείται. Μα το ένα σκουμπόρι στον άλλο.
1: Δημάρχους να γίνουν προσβάσιμα τα σημεία. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
0: Πάρα πολύ δρόμο και το θέμα είναι πού στοχεύεις αντικειμενικά. Σε ποιο, δηλαδή, ποιον εξυπηρετείς πρώτα. Σαν πρώτη προτεραιότητα. Αυτό είναι το ζήτημα. Όλα να τα φτιάξεις μέσα σε μία πενταετία δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς και αυτά καλύτερα είναι να μην τα φτιάξεις μια πενταετία, να τα φτιάξεις δεκαετία. Και να είναι καλοφτιαγμένα,
0: έτσι,
1: παρά,
0: ναι,
1: να κάνεις δίθεν υποδομές.
0: Και οποίες... να τρέχουμε να μαζεύουμε τα σημάδια μετά, όντως αλήθεια.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχουν σημεία που αν ένας ανάπηρος, όχι στα Χανιά ειδικά, επιχειρήσεις και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσει το καρότσι, είναι βέβαιο ότι θα πέσει.
0: Αλήθεια. Ναι.
1: Και είναι η ράμπα για να είναι η ράμπα απλώς.
0: Και βλέπω και τη χθεσινή, έτσι, την πρώτη από τα τρία μέρη της δημοσκόπησης, ναι, που αναφέρει πώς αξιολογείται τα μέχρι τώρα έργο της Δημοτικής Αρχής υπό τον κύριο Σιμανδυράκη. 44,5% λέει, απαντάει θετικά. Μετά ακολουθεί ένα 28,1% αρνητικά. Και το ούτε θετικά ούτε αρνητικά κάπου στη μέση είναι επίσης ένα μεγάλο ποσοστό, 25,1%. Όντως υπάρχει μια θετική, έτσι, ματιά για τα όσα έχουν γίνει. Βέβαια κανείς δεν δίνει λευκή επιταγή και φαίνεται αυτό ξεκάθαρα.
1: Και εξαρτάται και οι απαντήσεις από ποιους κατοίκους ποιών περιοχών Δημοτών Χανίων. Γιατί ο Δήμος Χανίων είναι και αντιβρημένος.
0: Φυσικά.
1: Και αλλιώς ο ένας άνθρωπος στο Σταυρό αξιολογεί τον Δήμαρχο, λέω τυχαία μια περιοχή, αλλιώς το Καλαμάκι και αλλιώς την Παλιά Πόλη.
0: Και αλλιώς το Θέρισο.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Ή στα Κεραμιά, ας πούμε.
1: Τα τοπικά χαρακτηριστικά που σε εμποδίζουν.
0: Σωστό. Έχει ενδιαφέρον τώρα το επόμενο κομμάτι, αν θες να το πεις και εσύ, έτσι, λίγο σε κάποια πρόσωπα που έχει βάλει μέσα σαν ερωτήσεις ή δημοσκόπηση, διότι δεν είναι αυθόρμητες απαντήσεις. Στο ποιον από τους υποψηφίους ενδεχομένως δημάρχους, διότι οι εκλογές είναι αργά, είναι το 28, είναι τον Οκτώβριο του 28, αλλά από τώρα έτσι σαν να σχηματοποιείται μία, είτε με τους υπάρχοντες στο Δημοτικό Συμβούλιο Επικεφαλής, είτε με αυτούς που με κάποιον τρόπο έχει δηλωθεί ένα ενδιαφέρον ή και όχι. Δηλαδή, εγώ είδα ένα όνομα το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχω ακούσει για υποψήφιο δήμαρχο.
1: Το γύρω του Γεωργακάκη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές είχαν ζητήσει άνθρωποι στον Γιώργο του Γεωργακάκη να μπει στα κοινά πιο δυναμικά και να παίξει κάποιο ρόλο. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία.
0: Και με βαθιά πορεία στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή από διάφορα
1: και πορεία πόστα. Και με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.
0: Και ευθύνης, θέσεις ευθύνης ομοίως.
1: Και όταν δεν μιλούσαν άλλοι. Ο Γιώργος Γεωργακάκης μίλαγε και πρέπει να το πούμε αυτό. Και, όπου έχει περάσει, έχει αφήσει ένα πάρα πολύ καλό αποτύπωμα. Το έργο του στο νοσοκομείο Χανίων είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο. Το ίδιο καλά θα πέσει στο νοσοκομείο και η Κατερίνα η Μανιμανάκη.
0: Βέβαια. Αλλά παράλληλα δεν σημαίνει ότι επειδή
1: αυτό
0: είσαι ένα τομέα, είσαι καλός, δεν είσαι και καλός δήμαρχος ή επικεφαλής μιας ομάδας.
1: Είσαι καλός δημοσιογράφος, θα είσαι καλή βουλευτής.
0: Έτσι, σωστά.
1: Ή δήμαρχος.
0: Έτσι,
1: ή
0: τυχαία, δηλαδή, τυχαία παραδείγματα, τυχαίες ιδιότητες.
1: Τυχαία. όχι, είναι, εντάξει, αναμενόμενο είναι να μπουν τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετέχουν, δηλαδή ο Χαράλαμπος ο Λουτσέτης που έχει ένα καλό ποσοστό, 8,5%.
0: Είναι πολύ δυνατό, διότι έχει και πολύ δυνατή παρουσία ούτως ή άλλως στα δημοτικά συμβούλια.
1: Είναι ενεργός, δεν πολύ. Έχει έναν ανεργό μηχανισμό.
0: Και έχει μια παράταξη που είναι σαφής και στην τοποθέτησή της από τη μία. Απ' την άλλη, έχει και επίσης στοχευμένη αντιμετώπιση και τοποθέτηση σε πολλά κέρια ζητήματα της κοινωνίας, της τοπικής και του Δήμου σαν λειτουργία.
1: Μεταφράζεται επίσης, κυρία Μανιμανάκη, είναι χαμηλά νομίζω. στο 7,5%.
0: Σε σχέση με τη θέση που υπάρχει τώρα, γιατί είναι μείζωνα αντιπολίτευση τώρα για αυτή την περίοδο.
1: Ναι. Μπαίνουν ονόματα όπως του Παύλου του Πολάκη.
0: Θες να τα πούμε μία αναλυτικά το ότι δείχνει η δημοσκόπηση αυτό το να τα πω εγώ και μετά να σχολιάσουμε για να καταλάβει. Γιατί εμείς βλέπουμε κάτι μπροστά μας, αλλά δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, έχει στην ερώτηση στις επόμενες δημοτικές εκλογές και αν οι υποψήφοι δήμαρχοι ήταν ή παρακάτω, ποιον πια θα επιλέγατε να ψηφίσετε. 29% παίρνει ο νυν δήμαρχος Σημανδυράκης Παναγιώτης. Το όνομα του Γιώργου Γιουργακάκη είναι δεύτερο, του νευρολόγου, με 14,4%. Ο Χαράλαμπος Λουτσέτης παίρνει ένα 8,5% θετικής ανταπόκριση από τον κόσμο. Ο Παύλος Πολάκης ακολουθεί με 7,7%. Η Κατερίνα Μανιμανάκη με 7,5%. Ο Αντώνης Ροκάκης, ο νυν πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με 7,3%. Η αναποφάσιστη είναι στο 18,1%, δηλαδή είναι δεύτερη θέση και εδώ η αναποφάσιστη. Δεν απαντώ, απάντησε το 4,2%. Δεν θα ψηφίσω το 2,8% και λευκό άκυρο το 0,4%.
1: Ευτυχώς που είναι 2,8% το δεν θα ψηφίσω.
0: Ευτυχώς και πολύ λίγο το άκυρο λευκό επίσης το 0,4%.
1: Διότι...
0: Όχι ότι δεν είναι δικαίωμα, το λευκό ειδικά. Αλλά εντάξει, σε μια εκλογική διαδικασία προτιμάς να έχεις κάποια σαφή τοποθέτηση και όχι απλά ένα.
1: Στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα, η αποχή από τις εκλογές δίνει προβάδισμα.
0: Σαφέστατα.
1: Στον
0: πρώτο.
1: Ναι, στο πρώτο.
0: Σε όλα τα συστήματα, είτε τοπικά
1: όλα,
0: είτε εθνικά.
1: Δίνει σε όλα. Στις τοπικές εκλογές υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί ψηφίζεις και δημοτικούς συμβούλους. Και κακά τα ψέματα, είμαστε μια πόλη, γνωριζόμαστε. Πάρα πολλές φορές η επιλογή του τι θα ψηφίσεις, ποια παράταξη, έχει και να κάνει και με ποιους ανθρώπους γνωρίζεις μέσα από την παράταξη που είναι υποψήφιοι.
0: Και είτε κάποιες ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ναι, όποιες αυτές, ή αν σου κάνει και αν σου κάνει γκέλ καλύτερα. Αν σου κάνει,
1: είναι γνωστός ο άνθρωπος, τον οποίο εκτιμάς πάρα πολύ
0: αυτό,
1: και κατεβαίνει. Θα παίξει
0: θα
1: ρόλο στην απόφασή σου.
0: Ομοίως βέβαια και επειδή και το σύστημα που έχουμε το πολιτικό εννοώ και τις εκλογές πρωθυπουργού δεν είναι άμεση εκλογή πρωθυπουργού, δεν ψηφίζεις πρωθυπουργό. Ψηφίζεις βουλευτή τοπικό σου.
1: Και αλλάζει το πράγμα.
0: Αλλάζει, αλλά και πάλι. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε
1: μεγάλη
0: αυτά
1: συζήτηση,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Χαμηλά ο Παύλος Πολάκης. Δεν το περίμενα τόσο χαμηλά.
1: Να σου πω, δεδομένη τη πολιτική κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και δεδομένου ότι του έχουν χρεώσει δίκαια ή άδικα την ανάδειξη του
0: Στέφανου Κασελάκη.
1: Στέφανου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Που ήταν μια πάσα του Τσίπρα στην πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, θα κουβεντιάσουμε μια άλλη μέρα.
0: Πιστεύω εγώ, και βασικά θέλω να σε ρωτήσω, εσύ πιστεύεις ότι ενδεχομένως να μην το πιστεύει ο κόσμος ότι θα κατέβει ο ψήφιος Δήμαρχος Χανίων,
1: ναι,
0: γι' αυτό
1: νομίζω,
0: είναι χαμηλά.
1: Νομίζω ότι αν κατέβαινε,
0: επίσημα,
1: αν έλεγε κατεβαίνω, που δεν θα κατέβει Δήμαρχος.
0: Αλλά ναι, ναι, οκ, okay, το εξετάζουμε.
1: Αν κατέβαινε, ναι, θα είχε μεγαλύτερη δυναμική. Επίσης, ο Αντώνης Σωροκάκης 7,3% δεν είναι χαμηλό ποσοστό, αν σκεφτείς ότι είναι ο εκπρόσωπος ενός θεσμικού φορέα του επιμελητηρίου, είναι ένας πολύ δραστήριος επιχειρηματίας.
0: Και ενώ έχει διαψεύσει και την υποψηφιότητά του ξεκάθαρα, αλλά εν πάση παρασκηνιακά μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο.
1: Μπορεί να προσμετράτε μια δυναμική και για άλλα πράγματα.
0: Είναι μια δυναμική όμως, δεν πάει να είναι.
1: Ο αναποφάσιστος είναι πολύ κρίσιμο, είναι πολύ ψηλό το
0: φυσικά. Όπως πάντα.
1: Το 18,1 καθορίζει ποιος ήταν πρώτος.
0: Αλήθεια είναι. Και βέβαια και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και όποιος θέλει να το διαβάσει για να το αναλύσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο προφανώς για να πούμε αναλυτικά. Είναι το επόμενο ερώτημα ότι βάσει αυτού που σας είπαμε τώρα με την κατανομή, το αν και εφόσον αυτοί είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, ποιους επιλέγετε για τις επόμενες εκλογές. Και βάσει τη προηγούμενη ψήφου, δηλαδή τι ψήφισαν στις εθνικές εκλογές οι ερωτώμενοι, έχει ενδιαφέρον πώς κατανέμονται έτσι τα ποσοστά. Βλέπω δηλαδή ότι προφανώς όσοι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνουν ένα 53,5% στον Μπάμπη Λουτσέτη, προφανέστατα.
1: Ασφαλώς, είναι...
0: αλλά δίνουν και ένα 15,2% στον Γιώργο Γιουργακάκη. Ή ένα 12%
1: στον. Οι άνθρωποι του ΚΚΕ είναι πολύ πιο συσπηρωμένοι από ότι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ. Για τα τοπικά θέματα τα λέμε, έτσι.
0: Εντάξει, εδώ πέρα τώρα είναι σαφές όμως ότι έχει μια υπεροχή τεράστια από νυν δήμαρχος σε αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Αν θα το ξαναστήριζαν. Έχει 68,6%. Είναι οριακά ίδιο ποσοστό με αυτό που πήρε στις εκλογές του 2023.
1: Έχω την αίσθηση ότι τον νυν δήμαρχο δεν τον ψήφισαν απαραίτητα στελέχη ή μέλη του ΠΑΣΟΚ. Τον ψήφισαν και ευρύτεροι.
0: Εντάξει, οι αριθμοί αυτό λένε. Εντάξει,
1: άνθρωποι, και επίσης είχε και ένα πολύ. Στις πρώτες εκλογές ο Παναγιώτης Μανδυράκης.
0: Του 19 εννοείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εξέλιξε, άλλα
1: διότι.
0: Άλλα δεδομένα τώρα τι συζητά.
1: Λοιπόν, είχε μια πολύ μεγάλη στήριξη, αθόρυβη στο μεγάλο κοινό από ανθρώπους του πολιτισμού.
0: Ναι, σωστά.
1: Μία στήριξη που ήταν και αυθόρμητη, δεν ήταν καθοδηγούμενη. Και η αλήθεια είναι ότι στα πολιτιστικά ο Δήμος Χανίων τα πάει καλά. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί θεσμοί.
0: Έχει το βοηθιάζαμε
1: πριν από λίγο με το Μαθιό το Φραντισκάκη. Ή έχουν ενισχυθεί οι προϋπάρχοντες Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Φεστιβάλ Χορού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία.
0: Έχει αποτύπωμα ήδη, ναι.
1: Αυτή ναι, νομίζω και το Συμπόσιο Γλυπτικής παρά την κριτική για την απευθείας ανάθεση και την
0: καλά, εντάξει, τώρα είναι πρόσκαιρα.
1: Στην ουσία του είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εγχείρημα και επαναπροσανατολίζει τον Δήμο
0: ναι.
1: ως μια πόλη που δεν είναι τα 3S σαν σεξι, αλλά είναι πολλά περισσότερα.
0: Και έτσι θα κλείσουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Με αποστόμωσες και καλώς έκανες. Με πολύ σωστή αντιμετώπιση. Ενδιαφέρουσα η δημοσκόπηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και αύριο έχει και τρίτο μέρος που βέβαια θα έχει την δημοσκόπηση που θα ενδιαφέρει πολύ, νομίζω, γιατί είναι με το φόντο το τρίτο μέρος οι εθνικές εκλογές. Οπότε εκεί θα το συζητήσουμε από Δευτέρα και θα δούμε ακριβώς τι θα υποθεί.
1: Πάντως χαίρομαι που σε αυτή τη δημοσκόπηση οι εκτός Δήμου άνθρωποι που έχουν μπει. Είναι άνθρωποι αγαπητοί στον δικό τους χώρο ο καθένας, δηλαδή και ο κύριος Γεωργακάκης και η κυρία Μανιμανά και ο κύριος Ζωκάκης από την πλευρά του. Είναι άνθρωποι που στην κοινωνία απηχούν στον χώρο τους, στον επαγγελματικό, στον χώρο της δραστηριότητας.
0: Έχουν
1: τους
0: αντίκρισμα, απηχούν. Όντως. Εντάξει, θα φανεί βέβαια. Έχουμε δρόμο. Πολύ. Οκτώβριο του 28 εκλογές.
1: Δεν ξέρουμε και τι άλλο θα προκύψει.
0: Φυσικά και εθνικές κάλπες τουλάχιστον μία φορά μέχρι τότε. Οπότε έχουμε να λέμε και να βλέπουμε.
1: Και ομορφιά σε αυτή τη διαδικασία είναι η έκπληξη της τελευταίας στιγμής.
0: Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές.
1: Περικλή, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Κατένα πολύ στο άλλο μικρόφωνο, συγγνώμη, εδώ στο στούντιο. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Και πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τα ανατολικά. Καλημέρα στην Ερτηρακλείου, καλημέρα Γιώργο Παπαδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Περικλή μου, καλημέρα στα Χανιά, σε όλη την Κρήτη.
0: Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά αναλύσαμε τώρα μια μεγάλη δημοσκόπηση.
1: Ναι, δεν πειράζει πριν. θα έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση που αναλύσατε, θα τη μελετήσω και εγώ μετά.
0: Και αύριο
1: εντάξει, είμαστε προεκλογική φάση παρατεταμένη, αλλά είναι προεκλογική περίοδος. Πώς θα το κάνουμε.
0: Φυσικά,
1: τώρα.
0: Φυσικά.
1: Μέχρι να πάμε στην επίσημη, πότε θα είναι την άνοιξη, μάλλον την άνοιξη θα είναι. Δηλαδή,
0: τώρα αρχή ή τέλος άνοιξης, εκεί κάπου.
1: Τώρα αρχή ή τέλος, ναι. Την άνοιξη θα είναι. Την άνοιξη.
0: 27 πάντως.
1: Ναι. Τι μου έλεγες τώρα το πρωί για τις θερμοκρασίες.
0: Είχαμε.
1: Κάτι μου έλεγες για τις θερμοκρασίες.
0: Χειμωνικές θερμοκρασίες. Ειδικά ναι. Τζερμιάδο τώρα και σε εμάς εδώ πέρα.
1: Α, μα είδες τώρα. Πάει να μου φας τώρα την είδηση από το χέρι. Γιατί.
0: Συγγνώμη, μωρή.
1: Μου έλεγες ότι στον ομαλό ήταν. Λοιπόν, τι θερμοκρασία είχε ομαλό.
0: Όχι, στα σκύφου, στο ροπέδι του
1: σκύφου.
0: Στα
1: σκύφου, ναι.
0: Ήταν κοντά στο 5.
1: Στο 5. Το Τζερμιάδο.
0: Πιο χαμηλά.
1: Το Τζερμιάδο έσπασε ρεκόρ, 2,9. Αν είναι δυνατόν.
0: Αυτό τώρα
1: και ξέρεις τώρα, το Τζερμιάδο είναι τα 2/3 του οροπεδίου είναι ακόμη λίμνη.
0: Ακριβώς.
1: Και το υπόλοιπο που δεν φαίνεται λίμνη είναι γεμάτο νερά, άσχετα αν έχει τραβήξει κάπως το νερό. Έτσι.
0: Για πατινάζει τη μαζόντουσαν.
1: Για πατινάζει, αυτό λέω. Δηλαδή θα πάνε σε άλλα οι άνθρωποι.
0: Και όχι μόνο τώρα, όταν συγκρίνεις τέτοια θερμοκρασία με την Ευρωκοπή,
1: πέρα από το αστείο. Ναι, αλλά πέρα από το αστείο, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή πιάσει παγετό. Η εναπομείνασα παραγωγή των κυπευτικών καταστράφηκε.
0: Καλά, είναι δράμα, δεν το συζητώ.
1: Έτσι, πέρα δηλαδή αν έχει μείνει ένα 30% από τα κυπευτικά για τις πατάτες, δεν το συζητάμε. Έχουν τελειώσει οι πατάτες. 3.000 τόνοι είναι για πέταμα. Αλλά αν έχει μείνει ένα 30% από τα κυπευτικά, θα καταστραφούν με τον παγετό. Και μιλάμε τώρα 2,9 πρωί-πρωί. Μα και εγώ στο Ηράκλειο, τώρα συγγνώμη, σε πήρα μόνο τέρμα. Το πρωί βγήκα έξω με το πουκάμισο, ένα χοντρό πουκάμισο, εντάξει, και χρειάστηκε να πάω να φέρω ένα τζάκετ για να κάτσω στο μπαλκόνι λίγο, 5 λεπτά.
0: Το τζάκετ έτσι είναι, πρέπει να κατεβάσει από το βουνό το τζάκετ.
1: Τώρα βέβαια θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, θα πάμε
0: θα
1: καλά.
0: Το χειρότερο βέβαια είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερο, ότι υπάρχει μια πρόγνωση για την επόμενη εβδομάδα με βροχοπτώσεις ήπιες βέβαια, δεν φαίνεται κάποια ένταση για την ώρα.
1: Το ελπίζουμε, το ελπίζουμε.
0: Αλλά
1: γιατί.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό, γιατί στις πληγείς περιοχές, αν πέσει έστω και λίγη βροχή ακόμα, είναι τόσο σαυρό το έδαφος.
1: Μα θα πέσει δυστυχώς. Κοίταξε, δυστυχώς. Μην πάμε στο. Γιατί θυμάστε τι λέγαμε στην Ξηρασία, έτσι. Το νερό νεράκι.
0: Εκεί φτάσαμε όμως τώρα.
1: Αλλά ναι, έπεσε τόσο.

0: πολύ νερό τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, που όποια και παραμικρή σταγόνα δημιουργεί ζήτημα, έτσι, ειδικά στις καλλιέργειες.
1: Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν τα σενάρια, να μην έχουν προβλήματα ούτε στην παραγωγή.
0: Όχι, εγώ θέλω να πέφτει νεράκι και όλοι θέλουν να πέφτει νεράκι. Γιατί σε βάθος χρόνου γεμίζουν οι υδροφόροι ορίζοντες, γεμίζουν τα φράγματα, γεμίζουν οι λιμνοδεξαμενές. Το θέμα είναι όπου έγινε περικλή μου, και αυτό είναι το αυτονόητο βέβαια που λέω τώρα, οι ζημιές να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν.
1: Μακάρι, αλλά μέχρι τότε αυτό. Με μεγάλη προσοχή και οι μετακινήσεις με μεγάλη προσοχή, και ειδικά όσοι είναι κοντά σε πλαγιές που υπάρχει κίνδυνος τώρα λόγω αθρότητας εδάφους και μετατόπισης να έχουμε κατολιστήσεις ή κατοπτώσεις σε πάση περιπτώσει, να προσέχουν παραπάνω, διπλά και τριπλά την προσοχή τους, διότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα ανακοπεί ένα τέτοιο πράγμα, αν και εφόσον πέσει έστω και μία μικρή βροχή να πέσει. Μικρή σε διάρκεια ή σε ένταση, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, όμως θα έχετε ενδεχομένως αφήξεις από εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι βροχερές ή αφήξεις.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχουμε εμείς, μπορεί να έχετε και εσείς. Δηλαδή,
1: α, για βες.
0: Επειδή διαβάζω για περιοδία του κυρίου Τσίπρα, έτσι, η σειρά του είναι. Μπορεί να είναι εξοκοινοβουλευτικός, αλλά είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Και με πολύ ισχυρή αυτή τη στιγμή.
0: Και ισχυρή εκλογικά, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Και στελεχειακά να το δεις, πάντως έχει μια ισχυρή παρουσία.
0: Προφανώς. Λοιπόν, είναι η σειρά του τώρα, γιατί προφανέστατα η κυβέρνηση ως όφιλε έστειλε αμέσως υπουργικό κλιμάκιο για να ελέγξει τις ζημιές, να δει τι χρειάζεται, τι πρέπει να γίνει για την ταχύ αποκατάσταση κάτω των δυνατών
1: και τις αποζημίες.
0: Το ίδιο και η αξιωματική, ναι, το Πασόκ αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης στην περιοχή του, στο Λασίθι που επλήγει ιδιαίτερα, το οροπέδιο και κλιμάκιο επίσης στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο, και τώρα είναι η σειρά του κύριου Τσίπρα. Προφανέστατα θα πάει και η Ιεράπετρα και Λασίθι, και γι' αυτό λέω και ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε και εσείς, γιατί θα πάει και προς το Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος ξέρουμε από το καλοκαίρι έχει πληγεί και από τις πυρκαγιές και πληγεί σε ένα βαθμό και από την πλημμύρα, και βέβαια θα πάει και στο Μιλοπόταμο. Ναι. Έτσι. Έχει δηλαδή.
1: Έχει ενδιαφέρον πολιτικό μεγάλο και παραπολιτικό κιόλας, μη σου πω, γιατί τα στελέχη που θα συνοδεύουν θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια θα είναι. Πολιτικά το πάω ξεκάθαρα, εννοείται πλέον. Δεν το
0: ναι,
1: συζητώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό αφενός, και αφετέρου βέβαια, και μήπως υπάρχει κάποια έκπληξη, είτε σε πρόσωπα, είτε σε καταστάσεις, είτε σε κάτι άλλο.
0: Σίγουρα θα δούμε κάποιες εκπλήξεις. Ούτως ή άλλως περικλεί και εδώ συζητούν για τα στελέχη κλπ. Και έχουν βγει και μπροστά κάποια ονόματα, τα οποία δεν ήταν αναμενόμενο ότι θα βγουν, κάποια άλλα τα οποία τα θεωρούσαν με βεβαιότητα ότι θα παραταχθούν ή εν πάση περιπτώσει θα αποτελέσουν επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι μένουν στο περιθώριο.
1: Και για να πω και κάτι άλλο παράλληλα, συγγνώμη τώρα για την διακοπή, αλλά για να το κυκλώσουμε και αυτό, διότι έχει μεγάλη σημασία, ειδικά για το του Ηρακλείου, από ό,τι καταλαβαίνω, εξ όσων γνωρίζω, έχει δώσει νέο τελεσίγραφο ο κύριος Τσίπρας σε όσους είναι εν ενεργεία βουλευτές, είτε σε άλλο κόμμα, εννοώντας το ΣΥΡΙΖΑ ή την. Αχ, του κυρίου Σακελάκη.
0: Αλλά εδώ
1: το
0: με τον κύριο Μαμουλάκη έχουμε.
1: Αυτό εκεί το πάω. Ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα. Όχι ασορεξάρτητα να παραμείνουν, να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα, διότι έτσι πρέπει να ξεκινήσει η νέα φάση του κόμματος. Οπότε.
0: Τώρα, να κάνω και λίγο χιούμορ. Το ζητάει ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν δεσμεύεται κιόλας περί αποκατάστασης.
1: Εκεί τώρα έχει σημασία που θα κινηθεί το πράγμα.
0: Συγγνώμη τώρα για το γελωτά. Θέλω να πω ότι. Ίσα-ίσα που το είπαμε και το είπε και ο ίδιος, εμέσως αλλά σαφώς, αυτή τη φορά ο πολιτικός σχηματισμός υπό τον ίδιο θα είναι προσωποπαγής.
1: Αλήθεια.
0: Όπως παραδοσιακά είναι αλήθεια. Τα κόμματα στην Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι ένα αρχηγικό κόμμα.
1: Και έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές σίγουρα, τουλάχιστον από αυτά που γίνονται ως δηλώσεις, και διαφαίνεται ότι εκεί κατευθύνεται το όλο πράγμα.
0: Αυτό το έδειξε εξάλλου και ο ίδιος επέριψε ευθύνες γιατί πορεία του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον ίδιο στα βαρύδια, έτσι, δικά του λόγια είναι.
1: Ναι, έτσι θα χτίσει.
0: Από που υπήρχαν μέσα στο κόμμα, ο τρόπος που λειτουργούσε δηλαδή ο κομματικός μηχανισμός, ο οποίος διέφερε από τα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μιλάω για τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Έτσι.
1: Προφανώς. Θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί όλο αυτό το πράγμα, και ειδικά στην Κρήτη τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι με το σύστημα όπως είναι το εκλογικό και ναι, στα Χανιά, βέβαια. Ειδικά στο Νομοχανή. Εντάξει, το Λασίθι και το Ρέθινο είναι διαδρικές, είναι πιο σαφή τα ζητήματα. Όχι ότι αποκλείεται και εκεί η έκπληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο δύσκολο να γίνουν ανατροπές. Στο Ηράκλειο τώρα και ειδικά στα Χανιά, που είναι περίεργο το σύστημα πώς κατανέμονται οι έδρες. Θα έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποιους θα επιλέξει.
0: Μπορεί να πάμε από ένα μέχρι δύο βουλευτές. Για τον κύριο Τσίπρα, λέω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Και πρόσεξε, υπάρχει πολύ μεγάλη τώρα συζήτηση γενικά με το που θα επιλέξει και ο κάθε επικεφαλής κόμματος να είναι ο ίδιος υποψήφιος. Έχει μέχρι τρεις εκλογικές περιφέρειες να είναι. Και βέβαια θα έχει σημασία που θα κάτσει η μπίλια με το που θα πάρει την έδρα του ο καθένας από τους επικεφαλής.
0: Στα Χανιά, για τον κύριο Τσίπρα είναι πιο δύσκολα τα Χανιά, γιατί υπάρχει και ο κύριος Πολάκης, δεν μιλάω γιατί είναι.
1: Μήπως όμως γι' αυτό ακριβώς. Μήπως γι' αυτό ακριβώς θα θέσει ο ίδιος αυτόν υποψήφιο. Και βέβαια στα Χανιά, ένα παραπάνω για να κλειδώνουμε, γιατί είναι και 59, συγγνώμη τώρα για την ταχύτητα, αλλά καταλαβαίνεις. Οι δύο τα Χανιά έχουν ακουστεί το σενάριο ότι μπορεί να είναι και οι τρεις πρώτα κόμματα και οι τρεις επικεφαλείς των πρώτων κομμάτων. Και μιλώ Νέα Δημοκρατία.
0: Τόσο πολύ μου αρέσει αυτό σαν να λέω.
1: Τσίπρα, ελληνικό.
0: Καλά, μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης Χανιώτης είναι.
1: Φυσικά γι' αυτό. Έτσι. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να εκδικήσει έδρα.
0: Δεν ξέρω πώς θα το δει.
1: Στο Ηράκλειο πιο εύκολο. Αλλά υπάρχει και αυτό σενάριο για την ώρα. Θα δούμε.
0: Ναι. Για να ανεβάσει τα ποσοστά. Ούτως ή άλλως, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις βέβαια δεν είδα τη σημερινή. Εσείς την κουβεντιάσατε ήδη.
1: Είναι τοπική ακόμα. Αύριο θα έχουμε το τι θα γίνει.
0: Το συνολικό, έτσι. Ναι. Ωραία. Εντάξει, να μην καθυστερώ λοιπόν, γιατί πήγαμε ακριβώς 11.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλη την Κρήτη. Την καλημέρα μας από τα Χανιά και σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα από Δευτέρα και πάλι μαζί. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο. Γεια σας και χαρά σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδιώματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα Έλληνο-Κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα 103 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Donald Trump δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποίησεών τους προχωρούν σήμερα οι ΕΛΗΣ, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των Ελλήνων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι Ελλήνες μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους Ελλήνες, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
7: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε

0: Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για Σπορ. Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του Ναμού, στο Λασίδι 102,4 και από τα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάη, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μεγάλη μέρα σήμερα για την εθνική μας ομάδα γυναικών, η οποία σε 7.30 στο Παγκρήτιο Στάδιο αντιμετωπίζει μια από τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, στο γυναικείο ποδόσφαιρο την Αγγλία, στα πλαίσια του προκριματικού γύρου, των play-off αν προτιμάτε, των play-off για την πρόκριση στα τελικά της Βραζιλίας του παγκοσμίου κυπέλου του 2027. 7.30 το παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο, με ελεύθερη την είσοδο για τον κόσμο. Πρέπει όσοι επιθυμούν να βρεθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο σήμερα να ταυτοποιηθούν μέσω του Gov, παίρνοντας εισιτήρια από το Ticketmaster. Να πούμε ακόμα ότι επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League, με τον Όφι να δίνει αύριο παιχνίδι δύσκολο στη Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Είναι η ομάδα από την οποία Όφι κέρδισε και στα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος αλλά και στο Super Cup, και μάλιστα Όφι είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ στον ελλαδικό χώρο από τον Οκτώβριο του 2025. Κανονικά έχουμε και τα πρωταθλήματα της Super League 2, αλλά και την τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, όπου θα έχουμε την τρίτη αγωνιστική. Την Τετάρτη είχαμε την εμβόλυμη δεύτερη αγωνιστική, με τα Χανιά να κάνουν το 2-2 κερδίζοντας τον ντέρμπι τον Εργοτέλη με 2-1. Θα δούμε τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα των τοπικών κατηγοριών σε Ηράκλειο και Χανιά. Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου παίζει εκτός έδρας στην Elite League, ενώ να πούμε ότι για την Eskon Link 2 Όφη θα παίξει με τον Αγόρ στο κριτικό ντέρμπι, ενώ η Ρόδος θα παίξει εκτός έδρας, θα αντιμετωπίσει την έδρα του το Γυμναστικό Σύλλογο Κοροπίου. Και επίσης για τα πρωταθλήματα Women's Basket League, για την Α2 η ομάδα του Ανδρογιά θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ Περιστερίου, ενώ ξεκινάει και η δεύτερη εθνική γυναικών, η Women's Nations League όπως λέγεται, με τον Πλατανιά στο κλειστό της Σούδας την Κυριακή να υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών. Στο βόλεϊ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε ένα σημαντικό τουρνουά που γίνεται σήμερα στο Ρέθυμνο, καθώς Νέα Σαλαμίνα Παναθηναϊκός Ήφαιστος Φλόρινα είναι φιλοξενούμενη του νέου Όπερ, και θα έχουμε ένα τριήμερο με βόλεϊ στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη, ενώ και Όβη συμμετέχει στο τουρνουά που διοργανώνει ο Πανιόνιος παρέα με τον ΠΑΟΚ και τον Μίλωνα, και σήμερα στις 5 παίζουν Μίλων Όβη και στις 8 Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όμως αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιστορίας της βρίσκεται σήμερα η Εθνική Ομάδα Γυναικών, η οποία σε 7.30 στο Παγκρήτιο Στάδιο αντιμετωπίζει την Αγγλία στο πρώτο παιχνίδι των play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που γίνεται στην Βραζιλία. Η Εθνική Ελλάδος δίνει το 12ο συνεχόμενο παιχνίδι στο Ηράκλειο, που είναι πλέον η μόνιμη έδρα της. 11 παιχνίδια έχει δώσει στο Βαρδινογιάννης και το πρώτο στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η αποστολή της Εθνικής μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς απέναντί της θα βρεθεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης των δύο τελευταίων διοργανώσεων, το 2022 και το 2025, αλλά η Αγγλία ήταν και φιναλής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023, όπου είχε χάσει τον τελικό από την Ισπανία με 1-0. Πάμε όμως να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι λέει για αυτό το παιχνίδι ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος, ο Βασίλης Πέρτος.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι η ομάδα έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μπήκαμε σε μια διαδικασία καινούρια και εγώ και το υπόλοιπο staff δουλέψαμε μαζί με τα κορίτσια ένα ολόκληρο χρόνο. Βάλαμε κάποιες βασικές αρχές στο παιχνίδι μας, τις οποίες τις αξιολογούμε και τις βελτιώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται, που ξεκινάει αύριο με το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι μια χρονιά πρόκληση για μας. Όχι απλά για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά για να μπορέσουμε τους στόχους μας έναν-έναν, αρχισγενωμένους από το αυριανό παιχνίδι, να αρχίσουμε να τους πετυχαίνουμε. Ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια με την Αγγλία, και για την ερώτηση που κάνατε πριν για τη Σοφία, είναι ξεκάθαρος ότι κάθε παιχνίδι, όταν μπαίνεις να το παίξεις, όταν μπαίνεις αγωνιστής, θέλεις να το κερδίσεις. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα της Αγγλίας είναι δύσπρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι ποδόσφαιρο είναι. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από το παιχνίδι αυτό.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Σπέρτος, ομοσπονδιακός τεχνικός. Πάμε όμως και στην Σοφία Γκόγκουλη, την 35χρονη επιθετικό και μάλιστα είναι η πρώτη παίκτρια σε συμμετοχή στην εθνική ομάδα γυναικών στο ποδόσφαιρο. Έχει 96 συμμετοχές και πρώτη σκόρερ με 25 τέρματα, επιθετικός της ΣΑΕΚ. Πάμε να λοιπόν ακούσουμε τι είπε η Σοφία Γκόγκουλη για το σημερινό παιχνίδι με την Αγγλία, που επαναλαμβάνουμε θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιον αντίπαλο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δουλέψει όλο αυτό το καιρό με τον προπονητή και με το staff να είμαστε έτοιμες για ένα από αυτά τα παιχνίδια που περιμέναμε να έρθουν. Ξέραμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όταν είδαμε την κλήρωση και ήταν η Αγγλία, νομίζω ότι χαρήκαμε, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να παίζεις με τέτοιες ομάδες. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι και είμαστε έτοιμες να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και του staff, ούτως ώστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο γήπεδο. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ δύσκολη αντίπαλο. Το βλέπουμε σαν μία πρόκληση θετική, αλλά θα το δούμε και ως εμπειρία, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να αντιμετωπίζεις υψηλό επίπεδο αντιπάλους. Και θέλουμε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο την εθνική μας ομάδα, γιατί θεωρώ ότι της αξίζει.
0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συμμετείχε στην τρίτη κατηγορία, στον τέταρτο όμιλο, όπου αναδείχθηκε και πρώτη, καθώς σε τέσσερις αγώνες είχε τέσσερις νίκες, κερδίζοντας στο Ηράκλειο τη Γεωργία με 3-0 και τα νησιά Φερόε με 2-0. Και εκτός έδρας κέρδισε και την Γεωργία και τα νησιά Φερόε με το ίδιο σκορ 3-2. Και εκτός του ότι λοιπόν ανέβηκε στην δεύτερη κατηγορία της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου Γυναικών, παίζει λοιπόν με την Αγγλία στον πρώτο γύρο των play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ Γυναικών, που θα γίνει στη Βραζιλία το 2027. Είπαμε ότι η Αγγλία είναι μια από τις υπερδυνάμεις του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Επαναλαμβάνουμε, πρωταθλήτρια Ευρώπης στις δύο τελευταίες διοργανώσεις, φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2023, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία με 1-0. Και θα λέγαμε, φίλες και φίλοι, ότι η εθνική μας θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή εμφάνιση απέναντι σε μια πολύ πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Αγγλία, και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τις ποδοσφαιρίστριες της εθνικής μας ομάδας. Και πάμε να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό και για την Αγγλία ο Βασίλης Σπέρτος, ομοσπονδιακός τεχνικός.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που θα αντιμετωπίσουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Αγγλία. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Μαζί με την Ισπανία είναι οι δύο καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό στερεώμα και ενδεχομένως να είναι και μέσα στην τετράδα, την πεντάδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Για μας λοιπόν και για τα κορίτσια είναι ένα παιχνίδι πρόκληση, όπως είπε και πριν η Σοφία. Το βλέπουμε με χαρά, με ανυπομονησία να παίξουμε, να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε και να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε πού βρισκόμαστε. Από εκεί πέρα δεν σας κρύβουμε ότι μέσα στους στόχους της ομάδας είναι να μπορέσουμε να παίξουμε και στο μέλλον τέτοια ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για μας αλλά και για το φιλάθλο κόσμο της Ελλάδας να δείξουμε ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών σιγά σιγά θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση στα μεγάλα τουρνουά. Οπότε πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία αυτών των μεγάλων παιχνιδιών. Απεριόριστο σεβασμό στην Αγγλία και σε αυτά που έχει πετύχει. Δεν εθελοτυφλούμε. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση και αγωνιστική αλλά και στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται η Αγγλία. Αλλά από εκεί πέρα και εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Θα τη σεβαστούμε, αλλά θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο με τα δικά μας τα όπλα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Βασίλης Πέρτος για την Αγγλία αλλά και την Εθνική Ελλάδος. Να πούμε ότι η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να έχει στη διάθεσή του όλες τις παίκτες της αποστολής. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην παρουσία του κόσμου από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία έχει ορίσει δωρεάν είσοδο στις θύρες 9 έως 13, όμως μέσω της έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Δηλαδή, ναι, μεν ο κόσμος μπορεί να πάει δωρεάν στο γήπεδο στις 9-13, όμως είναι υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μηδενικής αξίας για λόγους ταυτοποίησης και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το κλείσουν online μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster. Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Γυναικών προσδοκά την ένθερμη συμπαράσταση των κρατικών φιλάθλων σε μια βραδιά που αποτελεί σημαντικό σταθμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών, αφού παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Αγγλία. Είναι ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport ζωντανά, 7:30 σήμερα από το Παγκρέτιο Στάδιο, αλλά και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Αλλά ας ακούσουμε και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Βασίλη Σπέρτο, να μιλάει και να ζητά τη συμπαράσταση του κόσμου για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα.
1: Το δηλώνουμε σε όποιο μέσο έχουμε τη χαρά να μας φιλοξενεί. Το Ηράκλειο και γενικά η Κρήτη μας έχει αγκαλιάσει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε τον κόσμο πώς ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας για να έρθει στο γήπεδο. Το βλέπαμε και χθες που κάναμε μια μικρή βόλτα. Από εκεί και πέρα θέλουμε να τους προσκαλέσουμε για άλλη μια ακόμα φορά αύριο, να τους ευχαριστήσουμε και των προτέρων, γιατί είμαστε σίγουροι ότι η στήριξή τους είναι δεδομένη και να είναι σίγουροι και εκείνοι ότι θα δώσουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αντιπροσωπεύσουμε τα χρώματα της πατρίδας μας με τον καλύτερο τρόπο.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Η ρεβάνς της εθνικής μας ομάδας με την Αγγλία θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 9:30 στο King Power Stadium του Λέστερ, στην έδρα δηλαδή της Λέστερ. Χωρητικότητας 32.000 θέσεων. Ήδη υπάρχει sold out για αυτό το παιχνίδι, για να σας δείξουμε το πόσο σημαντικό είναι για την Αγγλία και πόσο αγαπάνε την εθνική ομάδα γυναικών οι Άγγλοι φίλαθλοι. Επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνς που θα γίνει στο King Power Stadium του Λέστερ δεν υπάρχει ειστήριο ούτε για δείγμα. 32 ή 33.000 ειστήρια, αν δεν απατώμε, ήδη έχουν κάνει φτερά μέρες πριν την ρεβάνς με την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Και εδώ να σημειώσουμε ότι σε επίπεδο εθνικών ομάδων η Ελλάδα και η Αγγλία δεν έχουν βρεθεί ποτέ αντιμέτωπες στο παρελθόν σε επίσημο αγώνα και των δύο ομάδων. Αυτή η ιστορική αναμέτρηση θα είναι η πρώτη που οι δύο γυναικείες ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Αφήνουμε όμως, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Αγγλία και πάμε στα δικά μας, ξεκινώντας, φίλες και φίλοι, από το ρεπορτάζ του Όφη. Το πρωτάθλημα επαναρχίζει. Αύριο 7:30 Όφη θα παίξει με την ΑΕΚ, την οποία πέρυσι και φέτος την πλήγωσε δύο φορές. Την κέρδισε στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος στις 14 του Γενάρη με ένα 0 με ένα γκολ που πέτυχε ο Σαλσέδος στο 20ο λεπτό και την έβγαλε νοκάουτ από το θεσμό της διοργάνωσης. Κάτι που βεβαίως αργότερα οδήγησε τον Όφη στην κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Την κέρδισε και στο επόμενο μάτς που βρέθηκαν αντίπαλες οι δύο ομάδες στο Super Cup στο Παγκρέτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. 2-2 κανονικός αγώνας με τον Γιώβιτς να βάζει μπροστά την ΑΕΚ, τον Ανδρούτσι και τον Κοστούλα να φέρνουν τούμπα το παιχνίδι και τον Ζήνη στο 96 να φέρνει το 2-2, όπου στα πέναλτι όφ κέρδισε την ΑΕΚ με 4-5 και κατέκτησε τον 5-4 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Super Cup. Η ΑΕΚ που έχει να χάσει στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2025. Η μοναδική ήττα που έκανε ήταν αυτή με τον Όφη στο κύπελο Ελλάδος. Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Όφη στην έδρα της έγινε στις 21 του Δεκέμβρη του 2025, όταν κέρδισε τον Όφη με 2-1. Μάλιστα και σε αυτό το μάτς ο Όφη είχε προηγηθεί με γκολ του Σαλσέδο, αλλά η ΑΕΚ απάντησε με γκολ του Λιούμπισιτ και του Γιώβιτς. Η τελευταία νίκη του Όφη σε επίπεδο πρωταθλήματος εκτός έδρας επί της ΑΕΚ ήταν στις 20-12 του 2021, δηλαδή πριν από 5 χρόνια. Είχε κερδίσει τότε με 2-1 Όφη με ανατροπή. Είχε προηγηθεί ΑΕΚ με γκολ του Βράνιες, αλλά Όφη πέτυχε 2 τέρματα με τον Λάμπρου και τον Καμάου και πήρε τη νίκη με 2-1. Ενώ η τελευταία ισοπαλία του Όφη εκτός έδρας με την ΑΕΚ πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω, πριν από 14 χρόνια. 1-1 ήταν τότε το τελικό αποτέλεσμα, με τα γκολ που σημείωσαν για την ΑΕΚ. Τότε έπαιζε ακόμα στην ΑΕΚ ο Λιμπερόπουλος, ενώ για τον Όφη ισοφάρισε ο Χόρχε Λόπεζ. Μάλιστα σε αυτό το μάτς είδε κόκκινη κάρτα και ο Στέλιος και ο Μανολάς στο 58ο λεπτό. Γενικά, φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε ότι σε 47 αγώνες εκτός έδρας για τον Όφη η κριτική ομάδα μετράει μόλις 6 νίκες, 37 νίκες σε ΑΕΚ και 4 ισοπαλίες. Ο Όφη πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας αυτό το δεύτερο στάδιο της αγωνιστικής του παρουσίας σε αυτή τη συντρέχουσα περίοδο, αγωνιστική περίοδο. Το πρώτο στάδιο ήταν απόλυτα επιτυχημένο για τον Όφη, καθώς ξεκινώντας το 12 Αυγούστου το Super Cup με την ΑΕΚ έδωσε 12 παιχνίδια μετρώντας 10 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία. Έχει το απόλυτο στο Europa League, κατέκτησε το Super Cup, έχει νίκες, μόνο νίκες στο κύπελο Ελλάδος και έχει χάσει από τον Άριστο Κλεάνδης Βικελίδης με 2-1 και έχει φέρει ισοπαλία στην έδρα του με τον Αστέρα Τρίπολης. Στα υπόλοιπα μάτς έχει κάνει 10 νίκες και, όπως είπαμε, έχει το απόλυτο συνήθεια στο Europa League. Όφη λοιπόν ξεκινάει μια δύσκολη περίοδο, φίλες και φίλοι, έχοντας να δώσει 9 παιχνίδια μέχρι την τις 12 του Νοέμβριου, όπου το πρωτάθλημα θα διακοπεί πάλι λόγω των υποχρεώσεων της ελληνικής μας ομάδα. Στον ένα μήνα περίπου που απομένει μέχρι τότε, η Όφη θα δώσει 9 μάτς, τα 6 εκτός έδρας και τα 3 στην έδρα του. Αρχή γενομένης από το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα πάει στη Γαλλία, όπου θα παίξει με την Ρεν για την δεύτερη αγωνιστική της Ring Face του Europa League. Αγωνιστικά τώρα, για να πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, πριν του Χρήστου Σχέλη, ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Το θέμα βεβαίως είναι μετά από αυτή την 20ήμερη διακοπή πώς θα γυρίσουν και οι ποδοσφαιριστές του Όφη, αλλά πώς θα είναι και οι άλλες ομάδες που και αυτοί είχαν, που και η ΑΕΚ παραδείγματος χάρη είχε διεθνείς παίκτες. Γενικά αυτή η 20ήμερη διακοπή είναι άγνωστο τι αλλαγές θα επιφέρει στην αγωνιστική κατάσταση των ομάδων. Θα τα διαπιστώσουμε στο αυριανό παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ, 7:30, με διαιτή τον Κόκκινο από την Χαλκιδική και βοηθούς τον Κωνσταντίνο από την Πρέβεζα και τον Βολιώτη από την Ελάρισα. Τέταρτος είναι ο Τσακαλίδης του Συνδέσμου Χαλκιδικής, VAR ο Παπαδόπουλος του Συνδέσμου Μακεδονίας και βοηθός VAR ο κατοίκος του Συνδέσμου Αθηνών.

Οι ποδοσφαιριστές του Όφης στο μάτσι με την ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, δεν θα παίξουν στη Νέα Φιλαδέλφια μόνοι τους. Όφη έχει πάρει μια ολόκληρη θύρα, έχει πάρει 500 εισιτήρια τα οποία και εξάντλησε. Στη θύρα 46 τα πήρε τα εισιτήρια αυτά και μάλιστα ζήτησε επιπλέον 60 εισιτήρια για το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Να πούμε εδώ, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι sold out υπάρχει και στην πτήση charter του Όφη που θα αναχωρήσει την Τετάρτη το πρωί για την ΡΕΝ, καθώς 150 φίλαθλοι δήλωσαν συμμετοχή στο ταξίδι που θα πάει την αποστολή του Όφη στην γαλλική πόλη. Να πούμε ακόμα ότι βεβαίως πέρα από τους 150 φιλάθλους υπάρχουν και άλλοι που θα εκδράμουν κατά μόνας ή συνδυάζουν τον τρεπνό μετά του ωφελήμου κάνοντας λιγοήμερες διακοπές στην Γαλλία, στο γειτονικό Παρίσι. Σε πάση περιπτώσει, ο Όφη αναμένεται να έχει γύρω στους 250 φίλους του, 300 φίλους του περίπου στο μάτς με την Ρεν στην Γαλλία την ερχόμενη Πέμπτη. Και μια και αναφέρουμε για το Europa League, να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Bayer Leverkusen που θα γίνει την 5η 22 του μήνα με ώρα έναρξης 8 παρατέταρτο στο Παγκρέτιο στάδιο. Εισιτήρια που τιμώνται από 15 ευρώ έως 100 ευρώ ανάλογα την θέση που θα επιλέξει ο φίλαθλος.

0: Μένουμε στον Όφη και πάμε στον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του για το Best Goal της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ο 25χρονος ακραίος οπισθοφύλακας του Όφη κέρδισε το βραβείο λόγω του εντυπωσιακού γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, συγκεντρώνοντας μέσα στο 49,05 των προτιμήσεων στην ψηφοφορία των φιλάθλων. Και ας τον ακούσουμε τι είπε για αυτή την βράβευση και τον εντυπωσιακό γκολ.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο που ψήφισε τον γκολ μου σαν καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και τα καλύτερα έρχονται.
0: Αυτά είπε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Αθανασίου για το γκολ που σημείωσε απέναντι στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, και εμείς ας το ξαναθυμηθούμε.
2: Η μπάλα είναι για τον Πούγκουρα, Πούγκουρα αριστερά για τον Γκρίσμανιτς, ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου, θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια, την κάνει το σουτ, γκολ, 2-2, φοβερό γκολ από τον Αθανασίου, με το κακό του πόδι που λέμε, με το δεξί, η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου, 2-2, τρομερό γκολ, τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. 2-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης με το φοβερό γκολ του Νίκου Αθανασίου στο 95.
0: Αυτό λοιπόν το γκολ χάρισε στον Νίκο Αθανασίου το βραβείο του καλύτερου γκολ της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Και εδώ ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ του Όφη. Να συνοψίσουμε το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής στην Super League που είπαμε επαναρχίζει αύριο. Εκτός το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη θα γίνει στις 7.30. Θα παίξουν ακόμα την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος με διδί τον Μόσχου από τον Άγιο Νικόλαο και βοηθό τον Φραγκιαδάκη επίσης του συνδέσμου Λασιθίου. Ενώ την Κυριακή στις 5 θα παίξουν Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός την ίδια ώρα, στις 7 Άρης Βόλος με διαιτή τον Φωτιά και έναν από τους δύο βοηθούς του είναι ο Μιχάλης Παπαδάκης του συνδέσμου Ηρακλείου, ενώ στις 9 το βράδυ της Κυριακής υπάρχει το ντέρμπι των αιωνίων, το El Clásico το ελληνικό, θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με διαιτή τον Ερνάντεθ Πέρθ Αγκιλάρ από την Ισπανία. Η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, τέταρτος Όφη με 10 βαθμούς έχοντας σε 5 αγώνες 3 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία. Στην πέμπτη θέση παρέα με τον Όφη είναι και ο Ολυμπιακός με 10 και ακολουθούν Πανετολικός με 9, Άρης με 7, Ηρακλής με 6 και Φυσιά με 5, Καλαμάτα με 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος έχουν από 2 βαθμούς και τελευταίος ο Λεβαδιακός έχοντας 1 βαθμό στο ενεργητικό του. Για τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League έχουμε τριπλή μάχη ανάμεσα στην ΑΚ και τον Όφη. Το Σάββατο αύριο στις 1 η ώρα στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη για το πρωτάθλημα K19. Όφη, ο οποίος είναι 7ος στην βαθμολογία έχοντας 4 αγώνες 6 νίκες, προηγούνται η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με 12 που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής. Στο πρωτάθλημα K17 ο Όφη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ την Κυριακή στις 3.30 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Στο πρωτάθλημα K17 Όφη είναι στην έκτη θέση έχοντας σε 4 αγώνες 7 βαθμούς, προηγούνται Ολυμπιακός, Πανετολικός και ΑΕΚ με 10. Και στο πρωτάθλημα K15 Όφη πάλι υποδέχεται την ΑΕΚ την Κυριακή στις 1 στο ΒΑΚ, με τον Όφη στο πρωτάθλημα αυτό να είναι στην 8η θέση έχοντας σε 4 αγώνες 4 βαθμούς. Εδώ η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ που μέχρι στιγμής είναι στις κορυφαίες θέσεις βαθμολογίας στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League, τόσο στο πρωτάθλημα K19 όσο και σε εκείνον τον K17 και τον K15. Πάμε Super League 2, να δούμε και την έκτη αγωνιστική. Αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης το μάτς τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Sport. στις 3 αύριο θα παίξουν Athens Καλυθέα Πανθρακικός. Ένας από τους δύο επόπτες του Τζαμουτζαντώνη από Τυχείο είναι ο Βλαχάης του Συνδέσμου Ρεθύμνου. Την Κυριακή στις 1 η ώρα έχουμε Ελλάδα Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, την Κυριακή μάτς με τα 2 τηλεοπτικά από την R2 Sport. Στις 3 την Κυριακή παίζουν Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, στην ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και στις 6 την Κυριακή Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ Β με διαιτή τον Νίκο Μαυραντονάκη από το Ηράκλειο. Ένας από τους δύο βοηθούς είναι ο Μαυρουδής του Συνδέσμου Ηρακλείου. Στη βαθμολογία η Μαρκό έχει το απόλυτο σε 5 αγώνες, 5 νίκες και είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και ακολουθούν ΑΕΛ με 11, Πανιόνιος με 10, Ελλάδα Σύρου, Καλυθέα, Πανθρακ... Ελλάδα Σύρου και Καλυθέα έχουν από 9 βαθμούς και Πανθρακικός 8 βαθμούς και στην 7η θέση ο Αστέρας Τρίπολης Β με 6. Πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία και πριν πάμε στο πρόγραμμα της Κυριακής να δούμε τι έγινε την περασμένη Τετάρτη, όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική που ήταν προγραμματισμένη να γίνει την περασμένη Κυριακή και αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην Κρήτη. Την αγωνιστική αυτή σημάδεψε η νίκη που πέτυχαν τα Χανιά στο γήπεδο του Λεμιρού επί του Εργοτέλη με 2-1. Τα Χανιά που είναι πλέον στην κορυφή της τρίτης εθνικής κατηγορίας των 10ο όμιλο και μάλιστα είναι και μόνα τους καθώς έχουν το απόλυτο σε 2 αγώνες, 2 νίκες και 6 βαθμούς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε συνοπτικά καταρχάς στην δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής την περασμένη Τετάρτη. Όπως είπαμε, Εργοτέλης Χανιά 1-2, Πλατανιάς Αγίος Νικόλαος 1-1, Αόντι Μπακιού Γιούχτας 1-1, Πανοκρατηριακός Επισκοπή 0-0, Ερθιμιακός Χερσόνησος 4-1 και Νεάπολη Πόα 0-1. Να ξεκινήσουμε και να ρίξουμε μια ματιά στο τρίτο ημίχρονο της περασμένης Τετάρτης από το παιχνίδι που έγινε στον Αλμυρό, που τα Χανιά κέρδισαν τον Εργοτέλη με 2-1. Ο Εργοτέλης που ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, στο 4ο λεπτό μάλιστα είχε δοκάρει ο Νοκάη σε κεφαλιά από κόρνερ του Σκόδρα, αλλά το σκορ άνοιξαν τα Χανιά στο 23ο λεπτό με τον Μπλερ Τούρκο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας και έκανε το 0-1. Στο 38 ο Ντανιέλ Ντίσα με το δεύτερο προσωπικό του γκολ τη φετινή αγωνιστική περίοδο από πάσα του Πατινιώτη θα κάνει το 1-1. Στο 39 όμως ο Θέμης Κεφαλάς από τραγικό λάθος της άμυνας και του τερματοφύλακα Χρήστο απογέμισμα του Ντετάκη θα κάνει το 1-2. Τα Χανιά άντεξαν την πίεση του Εργοτέλη, μάλιστα είχαν δοκάρει στο 92 σε προσπάθεια του Αντώνη Ντετάκη. Τα Χανιά αποτελείωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γιάννη Βοιατζή με 2 κίτρινες κάρτες στο 28ο λεπτό και ο Εργοτέλης ο οποίος ζητάει σε μια φάση το 23ο λεπτό σε σούτ του Ζάο Τόμας ότι η μπάλα πέρασε την γραμμή του τέρματος, όμως ο Μπάκο Γιάννης, ο διαιτητής από την Αθήνα, έδειξε να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για αυτό το μάτς ο συνεργάτης του Νίκου Νιόμπλια στην τεχνική ηγεσία των Χανίων, ο Χρήστος Ζαρογιάννης.
3: Αυτή η νίκη είναι μια νίκη. Για μας είναι οι 3 βαθμοί, είναι αυτό που κρατάμε σίγουρα. Δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι για την ομάδα μας, μαζί με το κύπελλο 3. Καταφέραμε το απόλυτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία όλων για την ομάδα των Χανίων. Και το γεγονός ότι κρατάμε την πρώτη θέση από την αρχή, πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε μέχρι το τέλος. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να παίζουμε σε γήπεδα με χόρτο, γιατί είναι βάναυσο αυτό το πράγμα για όλους, για όλες τις ομάδες. Όταν αναγκαζόμαστε εμείς να προσαρμοστούμε συνέχεια, γιατί όλες μας οι προπονήσεις είναι σε χόρτο, ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι. Αυτό που προσπαθούμε λίγο τώρα να βελτιώσουμε με αυτές τις συνθήκες είναι το πρώτο 15 λεπτό, στο οποίο δυστυχώς μπαίνουμε λίγο νοθροί και δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο, όπως και σήμερα, να μπορέσει να πάρει τα ενία του παιχνιδιού για το πρώτο 15 λεπτό όμως. Από εκεί και πέρα μετά, όταν προσαρμοστήκαμε, ανεβάσαμε την απόδοσή μας, κλείσαμε χώρους, δημιουργήσαμε ευκαιρίες να πάμε στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου Μετουσιώσαμε όσες ευκαιρίες μας δόθηκαν σε γκολ. Είχαμε και στο τέλος του αγώνα άλλη μία καλή ευκαιρία για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας αγώνας για γερά νεύρα. Πολλές μονομαχίες, πολύ πάθος και από τις δύο ομάδες.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Ζαρογιάννης, συνεργάτης του Νίκου Νιόμπια στην τεχνική ηγεσία των Χανίων. Και πάμε στον Μανώλη Σιτζή, τον τεχνικό του εργοτέλειο, ο οποίος τόνισε ότι δεν κερδίζει πάντα στο ποδόσφαιρο η καλύτερη ομάδα. Σύμφωνα με αυτόν, η καλύτερη ομάδα ήταν ο εργοτέλειος, αλλά δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το παιχνίδι όπως το έκαναν τα Χανιά. Για να τον ακούσουμε.
4: Νομίζω ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Στο πρώτο 20 λεπτό είχαμε τρεις ευκαιρίες και ένα δοκάρι. Ο αντίπαλος δεν μας πίεσε ιδιαίτερα. Νομίζω σε ένα από ένα στατικό, από δύο μάλλον στατικά, φάγαμε δύο γκολ. Νομίζω ότι δεν μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Αντιθέτως, εμείς ήμασταν επικίνδυνοι και δεν μπορέσαμε. Αυτό που έκανε τη διαφορά είναι ότι ο αντίπαλος βρέθηκε δύο φορές στο τέλος μας και έβαλε δύο γκολ και εμείς βρεθήκαμε πολύ περισσότερες και δεν βάλαμε γκολ. Όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα μέχρι το 55. Όσο περνούσε η ώρα, νομίζω ότι γινόμασταν πιεστικοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε το καθαρό μυαλό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά και από τη διάθεση και από τον τρόπο που παίζουν. Αυτό που μας λείπει είναι το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Νομίζω όμως ότι με την πάροδο του χρόνου θα το βρούμε και αυτό και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος παρόλο που χάσαμε σήμερα. Εμένα αυτή η ομάδα την πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι και θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Θα δώσω συγχαρητήρια στα Χανιά, να τους ευχηθώ να εκπληρώσουν τους στόχους τους.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Μανώλης Σουτζής. Πάμε να δούμε και στα υπόλοιπα μάτς τι έγινε. Νεάπολη Ατσαλένιος, ΠΟΑ Ατσαλένιο 0-1 με ένα γκολ που σημείωσε στο 25 ο Χρήστος Πατραμάνης. Νέα βαριά ήταν για την Χερσόνησο που έχασε εκτός έδρας από το Ρυθμιακό με 4-1. Στο έκτο λεπτό Λεωνάρντο Νίκολη το 1-0 για το Ρυθμιακό. Προσωρινά η Χερσόνησο στο 33 ισοφαρίζει με τον Ανδρέα Δαμάκη, αλλά συνέχεια ο Ρυθμιακός ήταν καταιγιστικός και με γκολ του Βαλεντίνο Μπάρο στο 37, του Θανάση Κότση στο 51 και του Σίβη Σιβακάκη στο 90 λεπτό πήρε τη νίκη με 4-1. Χωρίς νικητή και γκολ ήταν το παιχνίδι Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0 το τελικό αποτέλεσμα, με την Επισκοπή πάντως να βγάζει ανακοίνωση και να σε έντονο ύφος και να τονίζει ότι δεν θέλει διαιτές από το Ρέθυμνο. Στο Ηρακλείο και ο Ντέρμπι, Άουτ, Τιμπακιού και Γιούκτας έμειναν στο 1-1 σε ένα παιχνίδι που το Τιμπάκι προηγήθηκε με γκολ του Γιάννη Θεοδωράκη στο 17. Στο 30 ο Δημήτρης Μάνας με ένα πολύ ωραίο γκολ έκανε το 1-1. Και πάμε και στο παιχνίδι που έγινε στα Χανιά, στα Περβόλια, Πλατανιάς και Άγιος Νικόλας έμειναν στο 1-1. Σε ένα παιχνίδι που ο Άγιος Νικόλας προηγήθηκε με ένα γκολ του Δημήτρη Παπατζή στο 18, αλλά ο Ντέγιαν Μπάγιτς στο 90 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος 1-1. Ο Μπάγιτς, ο οποίος μάλιστα απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής το πρωί του παιχνιδιού, αλλά αυτό ήταν καθοριστικό για να πετύχει τον γκολ του Πλατανιά στο 90 λεπτό και να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας από τον Άγιο Νικόλαο. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε για αυτό το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, ο τεχνικός του Αγίου Νικολάου, ο Νίκος Σουριάς.
5: Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας, μια εκτός έδρας αποστολή, μια πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι παρουσιάσαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο για το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο κρατήσαμε αρκετά την μπάλα, πετύχαμε ένα γκολ, είχαμε και προϋποθέσεις, όπως και στο δεύτερο ημίχρονο, και πιστεύω ότι ήταν το κρίσιμο σημείο που δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, ότι δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ. Βέβαια, σε όλη αυτή τη διαδικασία, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που ο Πλατανιάς πήρε κάποια μέτρα και μας πίεσε, δεν δεχτήκαμε πολύ μεγάλες φάσεις, οι απειλές που δεχτήκαμε ήταν λίγες. Και σίγουρα μας στεναχωρεί όταν δέχεσαι ένα γκολ στο τέλος με μια τέτοια φάση. Σίγουρα έχει μείνει μια στεναχώρια στα παιδιά. Όμως απ' την άλλη, όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ακόμα και ο βαθμός εκτός έδρας, ανεξάρτητα από την απόδοση και ποια ομάδα μπορεί να άξιζε το παιχνίδι, κρίνεται θετικός. Και θεωρώ αυτή η στεναχώρια δείχνει και την νοοτροπία της ομάδας μας. Και θα προσπαθήσουμε ό,τι χάσαμε σήμερα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και αρχές γερνωμένες από το επόμενο παιχνίδι να προσπαθήσουμε να το πάρουμε. Συγχαρητήρια και στον Πλατανιά για την προσπάθειά του. Καλή συνέχεια στο coach και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, μετά και την δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη εθνική, στον 10ο όμιλο, να δούμε και την βαθμολογία. Τα Χανιά στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και ακολουθούν Άγιος Νικόλαος και Πόα με 4. Επισκοπή Πανακροτηριακός έχουν από 3 βαθμούς, ο Γιούχτας από 2 στην έκτη θέση, η πρώτη εξάδα. Και η δεύτερη εξάδα έχουμε, στη δεύτερη εξάδα έχουμε το Ρεθυμνιακό, τον Εργοτέλη, τον Πλατανιά και τον Άοντι Μπακιού με 1 βαθμό. Και στις 2 τελευταίες θέσεις χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής Νεάπολη και Χερσόνησος. Πάμε τώρα να δούμε και την τρίτη αγωνιστική που θα γίνει την Κυριακή στις 4. Θα παίξουν ΑΟΑΝ Γιούχτας, Επισκοπή Πλατανιάς, Χερσόνησος Άοντι Μπακίου, ΠΟΑ Πανακροτηριακός στο Ατσαλένιο και ακόμα έχουμε και τις συναντήσεις Επισκοπή Ρεθυμνιακός και Χανιά Νεάπολη στο γήπεδο των Μουρνιών θα γίνει αυτό το παιχνίδι.

Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για την Εθνική Ελπίδων. Σε λίγο, σε περίπου 10-15 λεπτά, στην Ιόν θα γίνει η κλήρωση των μπαράζ για την πρόκριση στο γύρο 2027 με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Να περιμένει να μάθει ποιος από τους 7 διαθέσιμους, από τις 7 διαθέσιμες ομάδες θα βρεθεί απέναντί της. Οι 7 πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδος των Ελπίδων είναι η Φιλανδία, η Τσεχία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Τουρκία και η Δανία. Είναι ομάδες στα κυβικά της ελληνικής ομάδος, είναι όμως και ομάδες άλλες πολύ δυνατές, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι Ολλανδοί, αλλά ακόμα και οι Δανείοι. Να πούμε ότι το επίπεδο των πιθανών αντιπάλων δείχνει ότι η αποστολή κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι, αφού στη λίστα υπάρχουν, όπως είπαμε νωρίτερα, ομάδες με σημαντική παράδοση και ποιότητα στις μικρές εθνικές κατηγορίες. Οι αγώνες θα είναι διπλοί και θα γίνουν

9 και 4 το παιχνίδι αυτό. Στο χθεσινό μάτσο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, στα υπόλοιπα 3 ήταν εμφανώς καλύτερος και πήρε άνετα τη νίκη. Με τον Φρανσίσκο να έχει 17 πόντους και 7 ασίστ, τον Μπάντιο έχει 7 πόντους, ο Χέις Ντέιβις 19, ο Ρογκαλαβόπουλος 10 με 2 στα 2 τρίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, 1 στα 1 τρίποντο, 3 στις 3 βολές και 2 ριμπών. Ο Λεσόρ είχε 19 πόντους και 8 ριμπών, ο Γιαμπουσέλ 8 πόντους και 7 ριμπών και ο Μίτογλου 8, παίκτες που ξεχώρισαν για τον Παναθηναϊκό. Για την ομάδα του Σάρα Γιασκεβίτσιους, ο οποίος αποθεώθηκε από τους 19.000 οπαδούς Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο T-Center, στο ΆΚΑ, ο Μπόλντουν είχε 9 πόντους, ο Μέλι 9, ο Χόρτον Τάκερ 9, ο Γιούζακ 10 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κι 13, ο οποίος μάζεψε μάλιστα και 7 rebound. Να πούμε στα άλλα χθεσινά αποτελέσματα, είχαμε Παρί Βιλερμπάν 96-98 στο γαλλικό ντέρμπι, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, διασυρμός για τον Ντουμπάι στην έδρα του από τον Ερυθρό Αστέρα. Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82. Και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76.

Να πούμε ότι στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας μέχρι στιγμής το απόλυτο έχουν Παναθηναϊκός και Βαλένθια που είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς και ακολουθούν Φενέρμπαξε, Παρτιζάν που έχουν 3 νίκες και 1 ήττα μέχρι στιγμής στους αγώνες. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι στην 5η θέση έχοντας σε 3 αγώνες, ένα μάτς λοιπόν λιγότερο, 2 νίκες και 1 ήττα.

0: Επιστρέφουμε φίλες και στα δικά μας μπασκετικά, καθώς έχουμε full δράση για όλες τις κριτικές ομάδες. Έχουμε και τον τελικό του κυπέλου μπάσκετ ανδρών της Κρήτης. Να ξεκινήσουμε από εκεί και να πούμε ότι αύριο στο κλειστό των Χανίων στις 9 θα παίξουν ΑΟΚ Χανιά και Εργοτέλης στον τελικό του κυπέλου μπάσκετ Κρήτης. Τα Χανιά, ο ΑΟΚ Χανιά που κέρδισε εκτός έδρας στην Ακαδημία στα ημιτελικά την περασμένη Τετάρτη με 80-57, ενώ στο ηρακλειώτικο ντέρμπι ο Εργοτέλης μετά από ένα δραματικό παιχνίδι κέρδισε το Ηράκλειο με 71-68. Έτσι έχουμε αύριο στο κλειστό ΑΟΚ Χανίων στις 9 το βράδυ το τελικό του κυπέλου ανδρών Κρήτης στο μπάσκετ ανάμεσα στον ΑΟΚ Χανιά και τον Εργοτέλη. Πάμε στην Elite League, φίλες και φίλοι. Δεύτερη αγωνιστική με την αναγέννηση να παίζει αύριο στις 5 στο κλειστό Γιώργιο Γεννηματάς με τον Πρωτέα Βούλας. Ένα σημαντικό παιχνίδι για την αναγέννηση που ξεκίνησε νικηφόρα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, κερδίζοντας στην πρεμιέρα το νέο φώτιστο επίσης Γλάφκο Εσπέρου μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η αναγέννηση, η οποία μην ξεχνάτε ότι έχει προκριθεί στο Final Four του UNICEF Trophy του κυπέλου Ελλάδος, μάτς που θα γίνουν 19 με 20 Δεκεμβρίου και φιλοδοξεί, γιατί όχι, αν και υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί ο Πανιώνιος, να βρεθεί και στο Final 8 του κυπέλου Ελλάδος. Εμείς θα μείνουμε όμως στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, την ομάδα μας εκπροσωπεί πλέον στην Elite League, και ας ακούσουμε τι είπε για την πρεμιέρα της αναγέννησης αλλά και για την φετινή αγωνιστική πορεία της ομάδος και τους στόχους της ο τεχνικός της ομάδος του Αρκαλοχωρίου, ο Μύρον Παπαδάκης.
1: Είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της αναγέννησης, να είναι στο Final Four του κυπέλου. Από εκεί και πέρα ο στόχος βέβαια είναι το πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι το επίπεδο της Elite League είναι πολύ πιο υψηλό από τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε συνηθίσει. Προβλέπεται να είναι συναρπαστικό και εμείς θέλουμε να πάμε βήμα-βήμα. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή τη νίκη. Χαιρόμαστε σήμερα, την ξεχνάμε από αύριο και επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Είναι ένας μαραθώνιος αγώνων. Και αυτός που θα είναι πιο συνεπής νομίζω θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους του. Στόχος της ομάδας είναι μέσω το αγωνιστικό προφίλ που θα παρουσιάζει καθημερινά κάθε Σάββατο στους αγώνες να προσελκύσει όλο και περισσότερους φιλάθλους και να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά το λέω ότι χρειαζόμαστε τον κόσμο, χρειαζόμαστε στήριξη όχι μόνο η δικιά μας ομάδα όπως

0: όλες οι ομάδες του νησιού και με ευκαιρία να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και σε όλες τις κριτικές ομάδες. Στόχος είναι να ανεβάσουμε το κριτικό μπάσκετ όσο ψηλότερα γίνεται.
1: Αυτά είπε λοιπόν φίλες και φίλοι ο Μύρονα Παπαδάκης για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και την νέα πρόκληση της φετινής αγωνιστικής περίοδου με την συμμετοχή της στην Elite League. Ήδη παίρνει καλό βαθμό με την πρόκλησή της στο Final Four του UNICEF Trophy, όπως είπαμε και νωρίτερα. Και πάμε τώρα στην Eskron League 2, την παλιά τρίτη εθνική, όπου στη δεύτερη αγωνιστική έχουμε το κριτικό ντέρμπι Όφι Αγόρ που γίνεται Κυριακή στις 5 στο κλειστό του Λίντο, ενώ την ίδια ώρα στο λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη στη Νέα Λικαρνασσό, ο Ηρώδοτος υποδέχεται το Γυμναστικό Σύλλογο Κοροπίου. Πάμε και, και στις γυναικείες ομάδες που μας εκπροσωπούν στις ελληνικές κατηγορίες. Για την Women's Basket League 2 και στον πρώτο όμιλο έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική, όπου ο Ανδρογέας θα παίξει εκτός έδρας την Κυριακή στις 7 και στις 5 και 4 στο κλειστό γυμναστήριο της Ανδόπουλης με την ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων. Και πάμε και στην Women's Nation League, όπου έχουμε την πρώτη αγωνιστική, την Β' Εθνική, όπως την ξέρουμε να την πούμε έτσι απλά. Στον πρώτο όμιλο η Αθλητική Ένωση Πλατανιάς κάνει ντεμπούτο και την Κυριακή στις 5 στο κλειστό της Σούδας υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών.

0: Πάμε και στο βόλεϊ να δούμε τι έχουμε αυτό το τρίμηνο με τις δύο ομάδες Κρήτης που μας εκπροσωπούν στις εθνικές κατηγορίες. Καταρχάς, ο Όφη συμμετέχει στο τουρνουά που διοργανώνει ο Πανιόνιος παρέα με τον οικοδεσπότη, τον Μήλωνα και τον ΠΑΟΚ. Σήμερα στις 5 Όφη θα παίξει με τον Μήλωνα και στις 8 θα παίξουν Πανιόνιος ΠΑΟΚ και αύριο στις 4 θα παίξουν οι χαμένοι στο μικρό τελικό και στις 7 εγγυητές στον μεγάλο τελικό. Όφη, ο οποίος έχει δώσει αρκετά φιλικά παιχνίδια. Μάλιστα την περασμένη Τετάρτη πέτυχε την τρίτη του νίκη στα 6 φιλικά μάτς προετοιμασίας που έχει δώσει μέχρι σήμερα Όφη, καθώς κέρδισε στο Αίγιο τον Πάμβο Χαϊκό με 3-1 σετ. Απέναντι σε αυτή την ομάδα της Πριλίνκ, ο προπονητής του Όφη, ο Φρανκ Ντεμπέστελε, έδωσε περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί πολύ στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Δεν αγωνίστηκαν καθόλου Μιχαήλοβιτς, Πουλ και Μίτιτς. Αντίθετα, πήρε χρόνο ο Μάκινεν που επέστρεψε από την άδεια του, που είχε για να μεταφύγει στην Φιλανδία για μια προσωπική του υπόθεση. Εξαιρετική παρουσία είχε ο Αντώνης Πιλιώτης με 12 πόντους και 5 μπλοκ, ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς με 11 πόντους και 4 μπλοκ και ο Πασκάλ Οζογκόγι με 11 πόντους και 4 μπλοκ. Πάντως, πρώτο σκόρερ του Όφη στο μπάντς με τον Πανβοχαϊκό ήταν ο Γιώργος Πασκαλέρης με 19 πόντους, συνεχίζοντας την σταθερή καλή του παρουσία στην προετοιμασία. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής ο Όφη έχει φέρει στα φιλικά του μάτς 2 ισοπαλίες με την Κηφισιά και τον Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου με 2-2, κέρδισε την Καλαμάτα με 3-1, έχασε από τον Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου με 3-1 και επίσης ξανακέρδισε την Καλαμάτα στο τουρνά με 3-1 και τον Πανβοχαϊκό επίσης με 3-1 σετ. Η επόμενη αναμέτρηση του, επόμενη αναμέτρηση του Όφη μετά το τουρνουά που θα πάρει μέρος θα είναι ένα φιλικό παιχνίδι με τον νέο όπερ που θα γίνει στις 17 του μήνα στο κλειστό του ΒΑΚ. Πάμε και στο Ρέθυμνο, όπου το κλειστό Μελίνα Μερκούρη έχει διαμορφωθεί έτσι ούτως ώστε να γίνει και πάλι φιλόξενο απέναντι σε ομάδες που έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις για την φετινή αγωνιστική περίοδο της Volley League. Σήμερα ξεκινάει το τουρνουά που διοργανώνει ο νέος Σόπερ, έχοντας φιλοξενούμενο στον Παναθηναϊκό, τον Ήβεστο Φλόρινας και τη Νέα Σαλαμίνα. Να πούμε ότι σήμερα στις 6 θα παίξουν Νέα Σαλαμίνα Παναθηναϊκός και στις 8 ο νέος Σόπερ Ήβεστος Φλόρινας. Αύριο στις 5 και μισή Ήφαιστος Φλόρινας Νέα Σαλαμίνα και στις 8 αύριο νέος Όπερ Παναθηναϊκός και την Κυριακή στις 4 θα παίξουν Παναθηναϊκός Ήφαιστος Φλόρινας και στις 6 νέος Όπερ Νέα Σαλαμίνα. Να πούμε ότι θα έχει και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία ο τεχνικός του νέου Όπερ, ο Τόμας Γκαλιμπέρτη, να δει τι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα στην ομάδα, αλλά και τις επιλογές, τις μεταγραφές που έχει κάνει η Ρεθυμνιώτικη ομάδα εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος της Volley League. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι κανονικά συνεχίζουν τα πρωταθλήματα της Α1 κατηγορία, όλων των πρωταθλημάτων στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και Χανίων, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για να πούμε το πρόγραμμα, διότι πλησιάζει στις 12. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες των δημόσιων ραδιοφώνων της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή συνέχεια και καλή σας ακρόαση.
1: Κύριε, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών σωρών στα Συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
2: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, άνεμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα και καλησπέρα όσοι ήθιστε κάθε φορά. Ο συγκεκριμένος χαιρετισμός να απευθύνεται στους απανταχού Έλληνες που είναι συντονισμένοι με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση και ειδικά με τη φωνή της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιδρογείου ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Ηρακλείου που μεταδίδεται στους 97,5 MHz στα FM, στους 105,6, στους 102,4 και βεβαίως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr, για όσους επιλέγουν την διαδικτυακή ακρόαση και φυσικά από την συχνότητα της φωνής της Ελλάδος, είτε στα FM είτε στα βραχεία. Στο μικρόφωνο Γιώργος Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ήχου κύριος Δημήτρης Στρατήγης, στη γραμματική υποστήριξη κυρία Ελένη Ξυλούρη. Φίλες και φίλοι, ο Οκτώβριος έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία, όπως και ο Μάρτιος, για μας τους Έλληνες. Για μας που σε όποιο μήκος ή πλάτος γεωγραφικό της Ιδρογείου και αν βρισκόμαστε, έχουμε αυτό το κοινό που μας ενώνει, αυτήν την όμορφη και παράξενη πατρίδα. Αυτήν που όσο μακριά της και αν βρισκόμαστε, δεν την ξεχνούμε. Με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Αν και είναι γνωστό πως η ξενιτεμένη, ακόμη και αυτήν, και αυτοί που κάποια στιγμή τη ζωή τους επέλεξαν να φύγουν είτε πικραμένοι είτε από τις δυσχέρειες της καθημερινότητας, για όποιον λόγο σε κάθε περίπτωση, στην ξενιτιά μόνο τα θετικά θυμούνται. Γιατί ακόμη κι αν είναι ολιγότερα, είναι, πιστέψτε με, πολύ πολύ πιο ισχυρά από τα αρνητικά. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας με τη δική του σημασία για τους νεότερους Έλληνες. Είναι ο μήνας κατά τον οποίο η Ελλάδα δέχτηκε μια απρόκλητη επίθεση από μια ισχυρότερη δύναμη και όχι μόνο αντιστάθηκε, αλλά την νίκησε. Και είναι ο μήνας που σηματοδότησε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που σαν σύνολο την αποκαλούμε σήμερα Εθνική Αντίσταση. Μια αντίσταση που ξεκίνησε από τα βουνά της Ηπείρου και συνεχίστηκε μέχρι και την ημέρα που αποχώρησε ο τελευταίος στρατιώτης της δύναμης κατοχής από τα ελληνικά εδάφη. Επέλεξα λοιπόν με το ξεκίνημα του συγκεκριμένου μήνα του Οκτωβρίου να ξεκινήσω κι εγώ μια σειρά εκπομπών που είναι αφιερωμένες σε αυτό που έχει μείνει στην ιστορία ως το έπος του 40, ως το έπος της αντίστασης. Πλησιάζοντας στην ημέρα της επετείου που η Ελλάδα βρέθηκε στην δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα ξεκινήσω αντίστροφα. Δεν θα ξεκινήσω από το τι συνέβη την 28η Οκτωβρίου του 1940 και τις ημέρες που ακολούθησαν αμέσως, αλλά θα ξεκινήσω με μια ιστορία της κατοχής. Φέτος, τον Φεβρουάριο, όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε όταν τυχαία αποκαλύφθηκαν, τυχαία στο διαδίκτυο γιατί κάποιος πουλούσε. Συγκλονίστηκε λοιπόν όταν αποκαλύφθηκαν οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή. Ένα γεγονός που σημάδεψε, που αποτύπωσε ακριβώς το αίμα το οποίο έδωσε ο ελληνικός λαός σε αυτό το πλαίσιο της αντίστασης, που δεν ήταν καθοδηγούμενη, ήταν πηγαία βγήκε από την ψυχή του ελληνικού λαού, ανεξάρτητα από την ιδεολογική του ταύτιση, ακολουθώντας ακριβώς το πνεύμα του μετόπου. Αυτό που σαν σύνολο, σαν ενιαίο σύνολο, οι νέοι Έλληνες είχαν γράψει στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας. Την αφορμή για την εκπομπή μου τη δίνει η Ανίτα Παναρέτου, η κυρία Παναρέτου, με ένα εμβληματικό, θα μου επιτρέψετε, βιβλίο που έχει σαν τίτλο «Ο Μιχάλης Ακύλας και οι οκτώ πρώτοι» και ως υπότιτλο «Το φως ταρπάζει όποιος μπορεί». Τι πραγματεύεται το βιβλίο? Θα μας το πει σε λίγο η ίδια η κυρία Παναρέτου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Φωνή της Ελλάδος. Κυρία Παναρέτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είναι και δική μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Το θεωρώ υποχρέωση, γιατί η μνήμη είναι, κυρία Παναρέτου, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αυτή που πιστοποιεί, θα έλεγα, είναι η σφραγίδα γνησιότητας πάνω στην ταυτότητά μας σαν Έλληνες. Έτσι.
1: Ναι, είναι, είναι.
0: Κοπιωδώς λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Καταφέρετε να αποτυπώσετε αυτήν την ιστορία που είναι άγνωση πολλούς και σε ένα βαθμό και σε μένα, όχι στην πλήρη έκταση όπως την αναλύεται στο βιβλίο, απλώς ακροθυγώς γνώριζα για τους συγκεκριμένους 8 Έλληνες που εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 42 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, ανοίγοντας τον κύκλο του αίματος, τον κύκλο του μαρτυρίου για μερικές χιλιάδες Έλληνες που έπεσαν εκεί, κληρώντας το τίμημα για την αγάπη τους προς την πατρίδα. Δεν γνώριζα πολλά για τον Μιχάλη Ακύλα, είναι αλήθεια, και τα άμαθα από εσάς. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς να ξετυλίξετε την ιστορία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τυχαία συναπαντήθηκα και εγώ με τον Ακύλα σε κάποια σελίδα ενός βιβλίου, το οποίο ήταν γραμμένο από έναν υποπλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού και αφορούσε τη δική του περιπέτεια ομοιρίας. Συγκεκριμένα, να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Είναι ωραίο να το ξετυλίξουμε σαν ιστορία, ναι, γιατί όσοι διαφερθούν βεβαίως μπορούν να πάρουν το βιβλίο στα χέρια τους, αλλά θα μάθουν με τον πλήρη τρόπο, με τον, θα έλεγα με τον ορθόδοξο τρόπο, το πώς ξετυλίγεται η ιστορία αυτή του 1942.
1: Ωραία. Πρωταπριλιά του 1942, μία ομάδα Ελλήνων καταφέρνει να έχουν συνεννοηθεί και καταφέρνουν να βρουν ένα καΐκι προκειμένου να τους μεταφέρει στην Τουρκία με προορισμό τη Μέση Ανατολή, τελικό προορισμό. Το καΐκι αυτό, στο οποίο επέβαιναν 18 άνθρωποι, προδόθηκε λίγο έξω από τις Φλέβες. Ατυχώς από Έλληνες εντός εισαγωγικών συμπατριώτες.
0: Συνήθως έτσι πάντα γίνεται, συνήθως.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι νομίζω ότι το 90% και νομίζω ότι και λίγα λέω των καταδόσεων, της προδοσίας, των εκτελέσεων εν συνεχεία, των στρατοδικείων, των βασανιστήριων, των εκτοπισμών, νομίζω ότι οφειλόταν, όχι νομίζω, σίγουρα οφειλόταν σε Έλληνες δοσύλλογους. Και είναι τραγικό και ίσως θα άξιζε τον κόπο, τώρα συγγνώμη ανοίγω μια παρένθεση, κάποια στιγμή, αν υπάρχουν στοιχεία, να γίνει μια απόπειρα ποσόστοσης, ας πούμε, σε σχέση και με το τι συνέβαινε σε άλλες χώρες, ας πούμε, στη Γαλλία για παράδειγμα. Ναι. Επανέρχομαι.
0: Όντως θα είναι ενδιαφέρον πάντως προς
1: επίδραση. Νομίζω και εγώ, ναι. Ναι. Επανέρχομαι λοιπόν. Προδίδεται το καΐκι, τους συλλαμβάνουν όλους. Δέκα ήταν απλοί πολίτες. Οι υπόλοιποι οκτώ, όχι αυτοί οι οκτώ που εκτελέστηκαν, κατά σύμπτωση άλλοι οκτώ, ήταν στρατιωτικοί. Εν πάση περιπτώσει, τους ανακρίνουν, τους κλείνουν στις φυλακές Αβέροφ. Εν συνεχεία τους πηγαίνουν στις φυλακές παραπηγμάτων της Οδού Βουλιαγμένης. Και εκεί κάποιοι γίνεται ένα, ας το πούμε έτσι, ξεκαθάρισμα, ένα ξεσκαρτάρισμα, για να το πω έτσι κάπως αγοραία. Δηλαδή, κάποιοι μένουν στη φυλακή, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν στις φυλακές της Έγινας. Και στις 29 Μαΐου τους ανακοινώνουν ότι είναι όμηροι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει...
0: Έχει σημειολογία να πούμε το εξής, μπράβο, σας προλαμβάνω, απλώς για συντομία, ότι στην ουσία κανείς από αυτούς, είτε αξιωματικοί είτε πολίτες, δεν καταδικάζεται σε θάνατο. Διότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν ακόμη και την γερμανική στρατιωτική δικαιοσύνη, τέτοια επιβαρυντικά στοιχεία, ώστε να καταδικάσει ανθρώπους σε θάνατο.
1: Όχι, ήταν απλώς η πολιτική των αντιπίνων.
0: Ναι.
1: Εξού και μιλάμε για ομήρους. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή γύρω στις 4 Ιουνίου, μπαίνουν μέσα στο κελί. Βεβαίως, μόλις ανακοινώθηκε η καινούρια ιδιότητα, τέλος πάντων, των συλληφθέντων, εννοώ η ιδιότητα του ομήρου, επικρατεί μέσα στο συγκεκριμένο κελί ένα είδος, όχι πανικού, εν πάση περιπτώσει ήταν ένας πολύ άσχημος ευνηδιασμός, τον οποίο και δεν περίμεναν. Ιδίως οι τρεις αξιωματικοί, δύο του λιμενικού και ο Ακύλας, έμειναν άναυδοι, διότι δεν εκτελούνται στρατιωτικοί ως όμηροι. Δεν ήθιστε να συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, συνέβη και αυτό με τους Γερμανούς, και στις 4 Ιουνίου, ενώ περνούν κάποιες πολύ δύσκολες ημέρες περιμένοντας πότε θα ακουστούν βήματα τα οποία θα σημαίνουν, θα σταθούν μπροστά στο κελί βήματα περισσότερα του ενός ατόμων, που σημαίνει ότι έχουν έρθει να τους πάρουν με κάποια συνοδεία για να τους οδηγήσουν στα περαιτέρω. Τα περαιτέρω έρχονται στις 4 Ιουνίου. Ο Ακύλας μαζί με άλλους σύνολο 6 και από κάποιο άλλο κελί δύο φοιτητές, η Μοσχόπουλος και Κιωσές, νέα παιδιά.
0: Καλά κάνει και αυτό, οποία... το μάτι είναι πιο νέοι, ήταν 19-20 ετών αυτά τα παιδιά.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με διαφυγή στη Μέση Ανατολή, απλώς έβγαζαν μια εφημεριδούλα αντιστασιακή, στην οποία υπήρχαν, δηλαδή τύπωναν, με πολύγραφο εννοείται, κάποια δελτία ειδήσεων από το BBC κυρίως.
0: Άκουγαν παράνομο ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Μετέφεραν
1: μετά τις ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει, συνελήφθησαν και αυτοί και καταδικάστηκαν και αυτοί σε θάνατο. Και όλοι μαζί, τα ξημερώματα Τετάρτης προς 5η Ιουνίου, μεταφέρονται από τις φυλακές παραπηγμάτων πάλι στις φυλακές Αβέροφ. Και εκεί καλούνται και 4 ιερείς. Διότι στις εκτελέσεις έπρεπε να υπάρχει ιερέας Έλληνας.
0: Εδώ, κυρία Παναρέτου, θα μου επιτρέψετε να κάνω την εξής παρένθεση. Είναι ακόμη 1942.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε σε μαζικά αντίπεινα και μαζικές εκτελέσεις. Οι Γερμανοί διατηρούν τον τευτονικό τρόπο. Προσπαθούν να είναι ακριβείς και σύμφωνα με το στρατιωτικό δίκαιο. Οπότε ακόμη και σε περίπτωση εκτέλεσης οφείλει, σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο, να παρευρίσκεται και ιερέας προς τυχόν εξομολόγηση των μελοθανάτων.
1: Εξομολόγηση και μετάληψη.
0: Και μετάληψη. Συνεχίστε, ναι.
1: Στέλνουν 4 ιερείς, στους οποίους λένε, τους βάζουν κάπου, τους οδηγούν σε κάποιο καμαράκι και τους λένε κοιμηθείτε εδώ και θα σας ειδοποιήσουμε όταν σας χρειαστούμε. Βεβαίως οι άνθρωποι δεν ήταν δυνατόν να κοιμηθούν και δεν είχε αρχίσει ακόμη να χαράζει η μέρα όταν συναντώνται πλέον οι ιερείς με τους 8 μελοθάνατους. Και εκεί οι ιερείς μένουν άναυδοι, διότι περιμένουν να δουν ανθρώπους απελπισμένους, ανθρώπους να θρηνούν, και ανταυτού βλέπουν 8 ψύχρεμους άνδρες, οι οποίοι τους καλημερίζουν, και οι οποίοι δεν, δηλαδή, δεν αφήνουν να γίνει κατανοητό το εσωτερικό, η εσωτερική δοκιμασία που περνούσαν. Δοκιμασία, το λέω έτσι πολύ επίοικος.
0: Εδώ, κυρία Παναρέτου, θα μου επιτρέψετε το εξής. Στην περίπτωση των διακοσίων της Κεσαριανής έχουμε πλέον τα απίστευτα τεκμήρια της εκτέλεσης φωτογραφικά.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Έτυχε να βρεθεί ένας φιλότεχνος, εντός εισαγωγικών λέξη, ναι, γερμανός στρατιωτικός, ναι, ο οποίος με την προσωπική του φωτογραφική μηχανή αποτύπωσε τα στιγμιότυπα της εκτέλεσης και τη μεταφορά των μελοθανάτων και την στιγμή της εκτέλεσης. Κυριολεκτικά, δηλαδή, υπάρχει φωτογραφία, την έχουμε δει, με τα τουφέκια του αποσπάσματος να εκπυρσοκροτούν.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως, σε αυτή την περίπτωση των 8 πρώτων, και θα μας εξηγήσετε γιατί είναι 8 πρώτοι, έτσι, έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το αναφέρατε ήδη, αλλά το λέω για τους ακροατές. Έχουμε 4 αναφορές επίσημες από ιερείς που παραβρέθηκαν για την εξομολόγηση και μετάληψη των μελοθανάτων προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών τότε.
1: Ναι, κοιτάξτε, ιδιαίτερα οι αναφορές, η πιο επίσημη αναφορά προς την Αρχιεπισκοπή, γιατί όλοι έπρεπε να λογοδοτούν, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο στον Δαμασκηνό.
0: Σωστά.
1: Ήταν από τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος ήταν ο εφημέριος του Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, στο στάδιο, κοντά στο στάδιο, προς το Αγίο Σπυρίδωνα Παγκρατίου λέγεται.
0: Ναι.
1: Επίσης, αναφορές ενός εκ των άλλων, εκ των τεσσάρων, εν πάση περιπτώσει, ενός άλλου εκ των τεσσάρων ιερέων, του Γιαννάτου ή Γεννάτη, όπως φέρεται, δεν έχει σημασία, υπάρχει σε μία σειρά συνεντεύξεων που είχε πάρει ο Γεώργιος Ρούσος τον Ιούλιο του 1945, από ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μάρτυρες αυτής της εκτέλεσης. Επειδή παρέλειψα μέχρι στιγμής να πω γιατί λέγονται 8 πρώτοι, ήτανε οι 8 πρώτοι Έλληνες οι οποίοι εκτελέστηκαν στην Αττική ως όμηροι. Ως τότε εκτελέσεις γίνονταν είτε εμψυχρό στους δρόμους, είτε κατόπιν στρατοδικείου, όχι όμως βάσει της πολιτικής του μέτρου της ομηρίας.
0: Των αντιπίνων, γιατί όποιος καθίστατο όμηρος, στην ουσία η ζωή του πλέον ήταν στα χέρια των Γερμανών, των δεσμοτών του.
1: Ναι,
0: χωρίς να έχει καταδικάσει σε θάνατο, έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Όχι, ναι,
0: θα μου επιτρέψετε,
1: ναι,
0: για να πάρετε και μία ανάσα, να διαβάσω ακριβώς ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας.
1: Παρακαλώ.
0: Το οποίο στηρίζεται βέβαιως στις αναφορές και των ιερέων και συγκρατουμένων των 8, οι οποίοι τους έζησαν και έχουν καταγράψει πραγματικά αυτές τις τελευταίες στιγμές.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, ναι. Και πολύ σημαντικές. Διαβάζω, και με συγχωρείτε,
0: λοιπόν,
1: να πω απλώς επίσης ότι οι μαρτυρίες συμπίπτουν όλες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία που να είναι έστω κατελάχιστο αντικρουόμενη με κάποια άλλη.
0: Και αυτό είναι το μείζον και το σημαντικό για την ιστορική έρευνα. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν μια πιστοποίηση εδώ ότι 8 άνδρες, 8 Έλληνες, κάποιοι όριμης ηλικίας, ανάμεσα τους και 2 παιδιά, γιατί 19 και 20 ετών οι φοιτητές είναι παιδιά.
1: Ναι.
0: Και όμως στέκονται και αυτοί όρθιοι. Όπως είδαμε τις συγκλονιστικές φωτογραφίες των 200, οι οποίοι χαιρετούν και σφίγγουν τη γροτιά μπροστά στους εκτελεστές τους.
1: Ναι.
0: Έτσι έγινε. Έψαλανε τον εθνικό ύμνο. Ο ένας έδινε κουράγιο στον άλλον κλπ. Θα τα πω. Νομίζω ότι αυτό το μικρό απόσπασμα που θα διαβάσω δίνει το στίγμα. Θα διαβάσουμε κι άλλα. Έχουμε ένα περιθώριο. Λοιπόν. Αλαλιασμένοι παπάδες και όμηροι ρίχνουν μια ματιά τριγύρω τους. Είναι η στιγμή που τους έχουν πάει τα γερμανικά καμιόνια στην Κεσαριανή.
1: Ναι, στην Κεσαριανή.
0: Αντίκρυ από ένα αυτοκίνητο πηδούν την ώρα εκείνη 36 γερμαναράκια. 18-19 χρονών παιδάκια που τα φέρανε για να τα εξοικειώσουν με το αίμα. Πίσω του η αγκαρία κατεβάζει 8 φέρετρα. Το απόσπασμα περνά τροχάδιν μπρος από τους μελοθάνατους. Όσο και αν είναι θηριάκια τα Γερμανόπουλα εκείνα, φαίνεται ότι διατηρούν κάποια συνέστηση του εγκλήματος που πάνε να κάνουνε. Κανένα τους δεν στρέφει να κοιτάξει τα 8 θύματα. Έχουν γυρισμένα τα κεφάλια δεξιά και όψη τους είναι οχρή. Περνάνε και τα φέρετρα. Οι μελοθάνατοι τα παρατηρούνε με σβησμένο βλέμμα. Ένας από τους ναυτικούς αρχίζει να τρέμει. Τα δόντια του χτυπούν και ασφίγγεται να κρατηθεί. Τον ζυγώνει γρήγορα ο Κοτούλας, σέρνοντας μαζί του και τον καζάκο, με τον οποίο είναι δεμένος με τις χειροπέδες. «Κουράγιο, κουράγιο και τελειώσαμε!» του κάκου. Ο ναυτικός τώρα τρέμει περισσότερο. «Είναι άτιμη, άτιμη, σας λέω, άτιμη!» ψιθυρίζει και κοιτάζει γύρω του χαμένος. Παρεμβαίνει ο καζάκος. Προσπαθεί και εκείνος να τον παρηγορήσει. Τίποτε. Χάνει όλο ένα το κουράγιο του, που είχε το ψεύτικο κουράγιο που του είχαν μεταδώσει τρεις αξιωματικοί. Ξάφνουν δύο Γερμανοί που στέκονταν παραπέρα τους πλησιάζουν. «Για το Θεό, σώπα», λέει σιγά ο Κοτούλας στο ναυτικό. «Να τους που έρχονται, δεν πρέπει να μας δουν έτσι. Τι θα πούν, τι θα συλλογιστούν για μας». Ούτε ο Κοτούλας δεν επίστευε ότι αυτά τα λόγια του θα επηρέαζαν τον θαλασσινό. Το έρημο, το ρωμαϊκό φιλότιμο, έκαμε πάλι ένα από τα μικρά του θαύματα. Ο ναυτικός το πήρε κατάκαρδα. Όχι, δεν θα άφηνε τους Γερμανούς να δουν το λιποψύχισμά του. Δεν θα τους επέτρεπε να φανταστούν ότι μπροστά στο θάνατο εδίλιασε.
1: Ναι.
0: Κυρία Παναρίτου, εσείς.
1: Όταν συνήλθε, Παναγιώτης Σιμαράς λεγόταν ο εν λόγω ναυτικός.
0: Νομίζω ήταν ο καπετάνιος του Καϊκιού.
1: Ο καπετάνιος του Καϊκιού, ναι. Ακριβώς. Άρχισαν, δηλαδή ξεκίνησαν την εκτέλεση κατά ομάδες. Τρεις και δύο. Όταν στάθηκαν μπροστά στο απόσπασμα, στάθηκε η πρώτη ομάδα. Ο Κοτούλας, ο οποίος ήταν ο ένας από τους δύο λιμενικούς, ο καζάκος ήταν
0: αξιωματική του λιμενικού.
1: Ήταν αξιωματική του λιμενικού σώματος. Ξεκίνησε να τραγουδά τον εθνικό ύμνο. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε ο εθνικός ύμνος σε κάποια εκτέλεση. Και δεν μιλάω τώρα για την Κεσαριανή, γιατί ναι. Όπως είπαμε είναι, εντάξει είχαν γίνει και άλλες εκτελέσεις, αλλά στο Σκοπευτήριο ήταν η δεύτερη εκτέλεση αυτή των 8. Τον Μάιο, δηλαδή λίγες μέρες πριν από την εκτέλεση των 8, είχαν εκτελεστεί κάποιοι άλλοι. Έτσι εγκαινιάζεται εντός εισαγωγικών το Σκοπευτήριο. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που ακούγεται ο εθνικός ύμνος πριν την εκτέλεση κάποιας θανατικής ποινής. Και αρχίζουν όλοι, ο ένας ξεκινάει μετά τον άλλον, να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Πέφτουν οι τρεις πρώτοι, στείνονται οι άλλοι τρεις και εξακολουθούν οι υπόλοιποι που έχουν μείνει να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Και τελευταίοι έμειναν ο Ακύλας με τον Θυμαρά, οι οποίοι έκαναν επίσης το ίδιο. Όταν έπεσαν και οι 8, τους τοποθέτησαν μέσα στα φέρετρα, τα οποία όπως είπατε είδαν να περνάνε μπροστά του. Τους κάρφωσαν πρόχειρα τα φέρετρα, τα οποία φορτώθηκαν σε κάποιο καμιόνι.
0: Το οποίο ήταν επιταγμένο
1: και
0: είχε Έλληνα οδηγό.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Πρόλαβε και το ψιθύρισε στους ιερείς.
1: Ναι, ναι. Και το οποίο τους πήγε μετά στο τρίτο νεκροταφείο, όπου γινόντουσαν ως επιτοπλίστων οι ενταφιασμοί εκτελεσμένων Ελλήνων. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας Γιωταμή Παναγιωτόπουλος, από το καμιόνι έσταζαν αίματα. Και αυτός ήταν, και έχοντας ως οδηγό μακάβριο αυτή την λεπτή γραμμή αίματος, μπόρεσαν οι συγγενείς να βρουν που είχαν ταθεί τα αγαπημένα τους πρόσωπα, οι αγαπημένοι τους άνθρωποι. Για τον Ακύλα θα ήθελα να πω και κάτι.
0: Βεβαίως,
1: ακόμα.
0: Το επόμενο που θα σας ζητούσα, για τον Ακύλα, τον Μιχάλη Ακύλα,
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός στους νεοέλληνες. Ίσως όσοι συναντούν το όνομά του, το συναντούν σε αυτές τις λίστες των εκτελεσμένων αυτών, δηλαδή που έδωσαν τη ζωή τους στην πατρίδα. Την ημέρα εκείνη όμως, εκτός από τους δύο ακόμη αξιωματικούς που αναφέρα, τον Κοτούλα και τον Καζάκο, εκτελέστηκε ακόμη ένας αξιωματικός, ο Μιχάλης Ακύλας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο ναυτικό και είχε μεταταγεί στην αεροπορία προπολεμικά.
1: Στην αεροπορία ναυτικού.
0: Ήταν όμως και κάτι άλλο ο Μιχάλης Ακύλας. Ήταν ένας από τους σημαντικούς λογοτέχνες της δεκαετίας του 20 και του 30.
1: Ακριβώς. Όταν είδα, πρωτοσυνάντησα το όνομά του, το είδα και σε ένα δημοσίευμα της Ιωάννας Τσάτσου. Δηλαδή είναι απόσπασμα από βιβλίο της, αλλά είχε προηγουμένως, είχε κάπου δημοσιευτεί, η οποία γράφει. Ήτανε πολύ φίλοι, όπως φαίνεται. Mm-hmm. Γράφει 5 Ιουνίου 1942. Αυτό το σημερινό είναι ανίκουστο. Δολοφόνησαν κάπως έτσι τον Μιχάλη Ακύλα. Δεν ξέρουν αυτοί οι Ιούνοι ποιον έχουν μπροστά τους και σκοτώνουν. Σκοτώνουν την ευαισθησία που είναι ισοδύναμη με 10 ζωές μαζί. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν ποιητής. Και επίσης ήταν και πεζογράφος, έχοντας γράψει μια εξαιρετική νουβέλα, αρκετά αιρετική για την εποχή της, με τίτλο «Οι τελευταίες μέρες του Ιούδα».
0: Την οποία την παραθέτεται στο βιβλίο.
1: Την οποία, ναι, στο βιβλίο παρατίθενται και τα ποίηματά του, mm-hmm, και η νουβέλα αυτή, γιατί είπαμε με τις εκδόσεις Εστία, να υπάρχει ένα κόρπους, ένα σώμα, ας πούμε, όσο δυνατόν πληρέστερο, που να αφορά αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που σιγά σιγά άρχισε να αποκαλύπτεται είναι ότι ο Ακύλας ήταν ο εκλεκτός μιας ομάδας κορυφαίων συγγραφέων του Μεσοπολέμου. Και τον αναφέρουν.
0: Τον οποίο αναφέρεται τα ονόματα είναι γνωστά στο Πανελλήνιο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάει για αυτόν ο Θεοτοκάς, mm-hmm, για την εκτέλεσή του. Μιλάει, λέει, για δύο προσωπικούς του φίλους. Ο ένας είναι ο Ακύλας που εκτελέστηκαν. Μιλάει ο Σεφέρης στις μέρες, στα ημερολόγια του.
0: Και
1: δηλαδή,
0: οι οποίοι σαφώς συγκλονίστηκαν από την απώλεια του φίλου τους, του,
1: ναι,
0: ανθρώπου που τον είχαν ζήσει, είχαν κουβεντιάσει. Έτσι,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι. Και ο Μυριβίλης, mm-hmm, ο Βενέζης, με τον οποίο είχε πολύ μεγάλη φιλία, mm-hmm, και ο οποίος του αφιέρωσε το μπλοκ C, το μοναδικό θεατρικό, το αφιέρωσε, εννοώ ότι
0: εμπνεύστηκε
1: το μοναδικό θεατρικό
0: το,
1: του, ναι, ναι, είναι σχετικό με, με την εκτέλεση αυτή, τη φυλάκιση και την εκτέλεση του Ακύλα. Το πρόσωπο, το πρωταγωνιστικό, ονομάζεται Παύλος Δεσύλλας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, ναι, ναι, κανονικά είναι η ιστορία του Ακύλα. Mm-hmm. Παραθέτει δε ο Βενέζης και κάποιους τελευταίους στίχους που έγραψε μέσα στη φυλακή, mm-hmm, και γράφει από κάτω ότι οι στίχοι ανήκουν στον Μιχάλη Ακύλα που εκτελέστηκε τότε, τότε και τότε. Επίσης ο Βενέζης,
0: και μια μικρή παρένθεση,
1: παρακαλώ,
0: παραθέτεται και ένα ποίημα του Μιχάλη Ακύλα στο βιβλίο σας,
1: ναι,
0: το οποίο έχει συνδεθεί από αποσπάσματα από,
1: ναι,
0: στίχους οι οποίοι, ναι, τους οποίους έγραφε μέσα στην φυλακή, σε όπου έβρισκε,
1: σε κουτάκια τσιγάρων, σε χαρτάκια, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έγινε μία απόπειρα και νομίζω σωστή, και η Ιωάννα Τσάτσου επίσης θεώρησε ότι είναι σωστή, και ο Ιωταμή Παναγιωτόπουλος εξίσου. Και πραγματικά πιθανότατα αυτή ήταν και η σειρά των στίχων, εξάλλου είναι και η λογική αλληλουχία τους, όπως τελικά πέρασε σε κάποια δημοσιεύματα με τα θανάτια για τον Ακύλα. Mm-hmm. Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Βενέζης, ο οποίος είχε επίσης συλληφθεί στον μπλόκο της Τράπεζας της Ελλάδος, το 1943, όταν, όταν ήθελαν οι υπάλληλοι να κάνουν να εορτάσουν κατά κάποιο τρόπο την επέτειο της 28 Οκτωβρίου, και τότε συνελήφθηκε ο Βενέζης, τον οποίον είχαν στείλει επίσης στις φυλακές Αβέροφ. Mm-hmm. Όταν έγινε γνωστή η εκτέλεση του Ακύλα, ο Βενέζης δεν είχε προφανώς συλληφθεί ακόμα, εκείνη την εποχή έγραφε την Αιωλική Γη και σημειώνει ότι όταν έμαθε την εκτέλεση του Ακύλα, έγραφε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο της Αιωλικής Γης, το οποίο και αφιέρωσε στον Ακύλα, και αργότερα του αφιέρωσε και ολόκληρο το βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η αφιέρωση δεν μπόρεσε να μπει όπως θα ήθελε, τέλος πάντων, ο Βενέζης, διότι τότε ήταν έγκλειστος στις φυλακές Αβέροφ και ο εκδότης του θεώρησε ότι δεν έπρεπε να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του με μία πολύ εύγλωτη αφιέρωση στο Μιχάλη Ακύλα που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Γράφει λοιπόν το 1945, όταν πλέον έχει απελευθερωθεί η Ελλάδα, γράφει στη Νέα Εστία ο Βενέζης ότι πριν κλείνουν 3 χρόνια από τον θάνατο του Μιχάλη Ακύλα, εκθέτει αυτή την ιστορία με την Αιωλική Γη και λέει ότι επειδή δεν μπόρεσε να μπει η αφιέρωση τότε, παρακαλώ, όσοι έχετε πάρει αντίτυπο της Αιωλικής Γης, να γράψετε με το χέρι αφιερωμένο στον Μιχάλη Ακύλα που έπεσε για την Ελλάδα. Το οποίο εγώ θεωρώ συγκλονιστικό.
0: Προφανώς. Και αυτό δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν διέλαθε τις προσοχές μου διαβάζοντας το βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε. Προφανώς το έχετε. Ναι, μου ξέφυγε. Όμως το ομολογώ ότι μου ξέφυγε. Και δεν το θυμόμουν.
1: Και από την τρίτη έκδοση και μετά, υπάρχει πάντοτε η συγκεκριμένη αφιέρωση, ως και τώρα, διότι εξακολουθούν να γίνονται αλλεπάλληλες εκδόσεις Αιωλικής Γης. Αυτή η αφιέρωση έχει μείνει και θα μένει και στις επόμενες εκδόσεις του συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου. Πάλι ο Βενέζης, mm-hmm. Ο οποίος φαίνεται παρακολουθούσε οτιδήποτε μπορεί να είχε σχέση με τον Ακύλα, το 1960 ή 65, είχε γράψει στην εφημερίδα Ακρόπολης ένα εκτενές δημοσίευμα που λέγεται «Όταν ξεχνιούνται, όταν λησμονιούνται οι ήρωες». Mm-hmm. Το γράφει από αφορμή μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων να πάρει πίσω τον τάφο της οικογένειας Ακύλα, επειδή δεν είχαν επί σειρά ετών δεν είχαν πληρωθεί τα τέλη.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχαν συγγενείς προφανώς.
1: Δεν υπήρχαν συγγενείς, ακριβώς. Ο Βενέζης κατήγγειλε αυτό το γεγονός, οπότε μετά έγινε μία καινούρια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει ότι ο συγκεκριμένος τάφος παραθέτει τον αριθμό και σε ποιο τμήμα είναι του πρώτου νεκροταφείου, θα μείνει ως έχει και περιέχοντας τα πάντα τα οστά του ήρωα Μιχαήλ Ακύλα κτλ.
0: Πράγμα που συμβαίνει. Είναι εκεί. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να επισκεφθεί τον τάφο του συγκεκριμένου ήρωα.
1: Βεβαίως, βέβαια, είναι σε μία πλήρη
0: απαξίωση, ξεχασμένος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μέσα σε αγριόχορτα. Γύρω-γύρω έχει ένα κυγκλίδωμα σιδερένιο, το οποίο επίσης είναι σκουριασμένο.
0: Ήρθε αυτή η εκπομπή, κυρία Παναρέτου, και για τον Ακύλα και για άλλους ξεχασμένους, να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει.
1: Μακάρι.
0: Σε αυτούς που οφείλουν να ακούν. Έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ κρίμα. Να σας πω και κάτι άλλο αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Ακύλας ήταν αραβωνιασμένος.
0: Με προλάβατε όντως.
1: Σας πρόλαβα.
0: Ναι, για τη Μαρίνα την Μπερλιγκή θα μας πείτε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Την οποία πολύ πολύ διακριτικά βάζετε μέσα στο βιβλίο, γιατί είχε ρόλο. στη ζωή του Μιχάλη Ακύλα.
1: Ναι.
0: Το βάζετε με διακριτικό τρόπο ώστε να μην νομίσει κάποιος ότι πάτε να φτιάξετε ένα μελό, να συγκινήσετε τον αναγνώστη.
1: Όχι.
0: Η ιστορία είναι τέτοια, κυρία Παναρέτη, που συγκινεί από μόνη της, δεν χρειάζεται.
1: Μα ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θέλησα να απομακρυνθώ καθόλου.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή μέχρι κεραίας θέλω αυτά που έχω γράψει να είναι τεκμηριωμένα. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν αραβωνιασμένος με κάποια κοπέλα που, όπως είπατε, ονομαζόταν Μαρίνα Περλιγκή, καταγωγής κεφαλονίτικης, για την οποία που ήταν ένα πρόσωπο τελείως άγνωστο. Και η μόνη μνήμα που γίνεται στο όνομά της είναι σε ένα αφιέρωμα που έκανε ο Μυριβίλης σε κάποιο βραχίδιο περιοδικό που έβγαζε, αφιέρωμα στον Ακύλα,
0: ναι,
1: το 1945.
0: Και εκεί εντοπίσα το όνομα.
1: Εκεί εντοπίσα το όνομα.
0: Και αρχίζετε να ψάχνετε.
1: Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι, επειδή η κοπέλα αναφέρεται στην τελευταία συνάντησή τους, που ήταν στις 31 Μαρτίου, δηλαδή ή 31 Μαρτίου, δηλαδή την προηγουμένη της σύλληψης, της απόπειρας διαφυγής και της σύλληψης του Ακύλα. Και λέει ότι ήταν συγκινημένη, τέλος πάντων, και όταν ο Ακύλας της είπε, την είδε που δάκρυζε, την πήγε λίγο πιο πέρα, σε ένα σημείο κοντά στην πλατεία Συντάγματος, από όπου φαινόταν η Ακρόπολη, και της έδειξε την Ακρόπολη. Και της είπε, γι' αυτό θα φύγω. Και προσπάθησε να την παρηγορήσει, λέγοντάς της ότι σε 6 μήνες θα είμαι πάλι εδώ. Πες μου τι θέλεις να σου φέρω. Η κοπέλα απάντησε το τελείως αναπάντεχο, μια μοτοσυκλέτα άσπρη. Και εκείνος της είπε, της το υποσχέθηκε, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Τα άρχισα να ψάχνω και δεν έβρισκα τίποτα απολύτως. Δύο γυναίκες με το όνομα, με το επώνυμο Περλιγκή, μία ήταν ζωγράφος και μία άλλη ήταν δασκάλα. Όπου κάποια στιγμή, με αφορμή ένα δημοσίευμα, μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή και στην οποία γινόταν λόγος για έναν στίχο του Ακύλα, λαμβάνω στο Facebook ένα μήνυμα. Κυρία Παναρέτου, ονομάζομαι Λιδία Γενοπούλου, είμαι η κόρη της μνηστής του Ακύλα, Μαρίνας Περλιγκή. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έπαθα, το σοκ. Και πραγματικά η κυρία Γιαννοπούλου, η οποία πλέον είναι και μια πολύ καλή φίλη, μου μίλησε για την σχέση της μητέρας της με τον Ακύλα. Δεν ήταν κόρη του Ακύλα η ίδια, ναι. Η ίδια γεννήθηκε πολύ αργότερα. 10 χρόνια μετά την εκτέλεση του Ακύλα, η μητέρα της παντρεύτηκε και έκανε 3 παιδιά.
0: Και έτσι βρήκατε ένα κομμάτι από τη ζωή του Μιχάλη Ακύλα. Και τη φωτογραφία της
1: Περλιγκή. Ακριβώς, τη φωτογραφία και της Περλιγκή. Και ένα άλλο στοιχείο. Η ίδια του έγραφε κάποια ποίηματα, άτεχνα,
0: ναι,
1: και κατά τον τρόπο του Ακύλα, ένα αλαμανιέρ, τέλος πάντων, τα οποία είναι συγκινητικά, γιατί του είχε μία λατρεία αυτού του ανθρώπου, δεδομένου ότι είχαν και 17 χρόνια διαφορά, τον έβλεπε και σαν ένα είδος πατέρα, ας το πούμε. Και κάποιο ποίημα επιγράφεται Βασιλής Σοφίας 47.
0: Και η διεύθυνση.
1: Και είναι, οπότε μας δίνει τη διεύθυνση του Ακύλα. Στην ίδια πολυκατοικία, στον 3ο όροφο, έμενε ο Αλέξανδρος Κορίζης, ο πρωθυπουργός που διεδέχτηκε το Μεταξά, και ο οποίος αυτοκτόνησε την ημέρα που εισέβαλαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, και ο οποίος αυτοκτόνησε στο συγκεκριμένο σπίτι, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Αυτά και με τη Μαρίνα Περλιγκή. Κάτι το οποίο δεν είπα είναι ότι πριν την εκτέλεση δόθηκαν οι κρατούμενοι, οι μελοθάνατοι, οι 8 μελοθάνατοι, έγραψαν κάποια σημειώματα προς τις οικογένειές τους, Λόγια παρηγοριάς, λόγια τα οποία φλέγονται από πατριωτισμό, ότι πέφτουμε για την Ελλάδα, ότι δεν φοβόμαστε, αυτά τα έγραψαν.
0: Είναι
1: τα
0: εντυπωσιακό πράγματι και αδυνατούμε οι σύγχρονοι διάδοχοί τους να φανταστούν πως άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το θάνατο, αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Το είδαμε στις φωτογραφίες. Φωτογραφίες είναι αδιάψευστος μάρτυρας των 200, αλλά εδώ βλέπουμε και μαρτυρίες, όπως είπατε σωστά. Συγκλίνουν με το ίδιο θάρρος όλοι μπροστά στις κάνες.
1: Έχουν σωθεί σημειώματα τέτοια. Οι δύο φοιτητές έγραψαν στους γονείς τους. Κάποιοι άλλοι έγραψαν σε αδέλφια και τα λοιπά. Ο Ακύλας δεν είχε κανέναν. Προφανώς δεν ήθελε να γράψει στην Μαρίνα όντας μελοθάνατος. Έγραψε όμως σε έναν εξάδελφό του, ο οποίος ήταν και απόστρατος του υπηκού. Και του λέει, Αντώνη, τώρα δεν τα λέω επιλέξει, αλλά σχεδόν επιλέξει. Σε λίγα λεπτά εκτελούμεθα. Μας μετέλαβαν και κάτι άλλο λέει, παρακαλώ, αν δεν σας κάνει κόπο, θάβετε το σώμα μου στον οικογενειακό τάφο του πατέρα μου και της μητέρας μου. Και γεια και εύχομαι να δείτε την Ελλάδα μεγάλη. Και προφανώς.
0: Και αυτό συγκλονιστικό δεν είχε συγγενείς. Το στέλνει σε έναν φίλο στην ουσία.
1: Σε έναν εξάδελφο. Δεν είχε αδέλφια. Δεν είχε αδέλφια. Και να περάσω και σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Ότι τον έναν πρώτο.

0: Κλάισερ το 1972 έπαιρνε κάποιες συνεντεύξεις από υψηλόβαθμους Γερμανούς οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα. Μεταξύ των οποίων και ο... κολλάει το μυαλό μου τώρα. Ο Αντρέ. Ο Αλεξάνδερ Αντρέ, ο οποίος ήταν διοικητής της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Διετέλεσε διοικητής Κρήτης και
0: ακριβώς.
1: Θεωρείται και υπεύθυνος για τα πρώτα μαζικά αντίπεινα, αν μου επιτρέψετε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ναι, ξέχασα, δηλαδή τώρα συνειδητοποιώ πόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αυτή η ιστορία, ενώ ο Αντρέ για την Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Για εσάς τώρα που
1: Βεβαίως.
0: Μιλάμε.
1: Και στην ίδια συγκυρία που εκτελούνται, κυρία Παναρέτου, οι οκτώ στην Κεσαριανή και ανοίγουν αυτό το κύκλο αίματος στο σκοπευτήριο,
0: ναι,
1: το εθνικό
0: ναι.
1: σκοπευτήριο, το οποίο μεταβάλλεται σε τόπο μαρτυρίου, την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, τον Ιούνιο, στο Ηράκλειο, εκτελούνται σε δύο ομαδικές εκτελέσεις,
0: ναι.
1: 62 επιφανείς και
0: ακριβώς.
1: μη Ηρακλειώτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεταξύ
0: εκεί
1: αυτών
0: στην...
1: και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τα αδέλφια του.
0: Ναι. Ναι, εκεί στη Στοά.
1: Στη Στοά Μακάση είχαν φυλακιστεί.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εκείνες τις ημέρες, δηλαδή αρχές Ιουνίου του 1942, ο Αντρέ βρισκόταν στην Αθήνα. Διότι αναπλήρωνε τον Θέλμη, ο οποίος είχε λείψει στην Γερμανία με άδεια.
1: Στη διοίκηση των Βαλκανίων συνολικά, όχι μόνο της Ελλάδας.
0: Ναι. Και παρεμβαίνει ο Δαμασκηνός, ο οποίος έκανε κάποιο μνημόσυνο στην Μητρόπολη, και ενώ ήταν στον αρχιερατικό θρόνο, του φέρνουν, βγαίνει από το ιερό ο Ιωάννης Γεωργάκης, ο μετέπειτα συνεργάτης του ΟΝΑΣΗ, καθηγητής της νομικής, και δίνει στο ο Γεωργάκης, που ήταν μέσα στο ιερό, στον Διάκο ένα σημείωμα για να το δώσει στον Δαμασκηνό. Ο οποίος Δαμασκηνός διαβάζει το σημείωμα, συνεχίζει τη λειτουργία και ύστερα από λίγο σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Το σημείωμα έλεγε ότι επίκειται η εκτέλεση 8 ανθρώπων. Ορίζεται ώρα συνάντησης δικής του και του Αντρέ στις 5 το απόγευμα στο γραφείο του Αντρέ. Εκεί πηγαίνει ο Δαμασκηνός, προσπαθεί να πείσει τον Αντρέ να μην προχωρήσει στην εκτέλεση. Εκείνος λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι είναι θέμα και γοήτρου της Βέρμαχτ. Και έξαλλος ο Δαμασκηνός του λέει και τελειώνει έτσι η επίσκεψη. Αυτή είναι μια περικοπή από το Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Το αίμα αυτών επί της κεφαλής ημών, κάτι τέτοιο. Δηλαδή το αίμα τους να πέσει στο κεφάλι το δικό σας και των παιδιών σας.
1: Ναι.
0: Ο Γεωργάκης δεν το μετέφρασε αυτό. Ευτυχώς. Φτάνουμε τώρα πάλι στον Φλάισερ. Πήρε λοιπόν μία συνέντευξη και από τον Αντρέ, ο Φλάισερ. Και του θύμισε την περίπτωση της εκτέλεσης των 8.
1: Τη θυμόταν.
0: Τη θυμήθηκε, ναι, τη θυμήθηκε. Και βεβαίως του είπε ο Φλάισερ ότι είχε και μία, τέλος πάντων, πιο προσωπική, ας το πούμε, σχέση, καθότι η γυναίκα του ήταν συγγενής του ενός από τους εκτελεσμένους. Οπότε... και είπε και τα σχετικά την κατάρα του Δαμασκηνού.
1: Την οποία δεν γνώριζε.
0: Και είπε ότι εάν το ήξερα, δεν ξέρω πώς θα είχα αντιδράσει.
1: Ήταν δύσκολο βέβαια να του φεκίσει τον Έλληνα Αρχιεπίσκοπο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Και παρουσιάζει ο Αντρέ, βγάζει ένα φθαρμένο σημειωματάρι. και πηγαίνει κάπου εκεί στη

0: 4-5 Ιουνίου mm-hmm. και δείχνει στον Hagen Fleischer μία εγγραφή που έλεγε «Βεβαίως κατανοώ το δράμα. Δύσκολες νύχτες και μέρες».
1: Μάλιστα. Είναι ημερολόγιο, δεν είναι μεταχρονολογημένο.
0: Ημερολόγιο, άρα αλλά ήταν οφείλουμε... με κάποιες...
1: Ναι, το ναι. λέω, οφείλουμε να πιστέψουμε ότι μεταφέρει ειλικρινή τα συναισθήματα
0: ναι,
1: της
0: ναι,
1: ημέρας.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν ήταν κάτι το οποίο ναι. είχε γραφεί, mm-hmm. ξέρω εγώ, επί τούτου για να δημοσιευτεί και για να τον, τέλος πάντων, αποποιηθεί τις ευθύνες και τα λοιπά. Που, ναι, και εγώ νομίζω και ο κύριος Fleischer το ίδιο θεωρεί mm-hmm. και νομίζω ότι όλοι όσοι ναι. ακούμε αυτή την λεπτομέρεια την ιστορική, εκεί θα καταλήξουμε. Ναι.
1: Θα μου επιτρέψετε,
0: παρακαλώ,
1: τελειώνοντας, έχουμε ελάχιστο χρόνο βέβαια, αλλά ναι. θέλω να διαβάσω ακόμη ένα μικρό απόσπασμα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι, παρακαλώ, νομίζω πάλι από την με βάση τη μαρτυρία του πατέρα
0: του Αντωνόπουλου.
1: Ναι, ναι, του Αντώνη ναι. Αντωνόπουλου. Θεωρώ, γιατί μπερδεύτηκα τώρα λίγο, αλλά από εκεί πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ιερέας αυτός φεύγει από το σημείο που ήταν ιερής και ακολουθεί την δεύτερη ομάδα που πάει προς εκτέλεση και περιγράφει.
0: Ναι, ναι,
1: ολόρθιοι ήτανε, ναι. μάλιστα το θυμούμε. Οι αξιωματικοί είχαν μια στάση, μιλάει για τον Κοτούλα και τον Καζάκο.
0: Ακριβώς, έτσι, ναι.
1: Σαν να τέντωναν τα στήθια τους. Το μάτι μου καρφώθηκε πάνω τους και ας μην το ήθελα. Με κοίταξαν και εκείνοι, ούτε μια σκιά αγωνία στη μορφή τους. Μου φάνηκε μονάχα πως σε μια στιγμή ο Κοτούλας έπαιζε το μάτι του σαν να μου έγνεφε. Όμως αυτό μπορεί και να μου φάνηκε. Ο Γερμανός έβαλε μια φωνή. Οι μικροί φωνιάδες κανόνισαν τα τουφέκια τους και εκείνοι ακίνητοι, αλήγιστοι, πού να κρατήσεις. Πού να ανθέξεις να το δεις, να φύγω, είπα και γύρισα απότομα. Ο Γερμανός μπήκε δεύτερη φωνή, ίσως να λέει επισκοπών. Δεν ήξερε γερμανικό άνθρωπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνω να τρέξω, μα με καρφώνει στον τόπο μια φωνή δυνατή. Ζήτω η Ελλάδα. Ο Κοτούλας είναι, απαντά στο πρόσταγμα του φωνιά. Δεν θα διαβάσω παραπάνω γιατί δεν έχουμε
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω όμως ότι έχουμε δώσει το στίγμα. Όσοι ενδιαφέρονται και όσοι θέλουν,
0: νομίζω
1: το βιβλίο
0: εγώ...
1: βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.
0: Ναι, βεβαίως. Να συμπληρώσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Ότι μία ακόμη, και αυτό είναι μία πολύ μεγάλη σύμπτωση. Ένα δεύτερο βιβλίο, ένα ακόμη βιβλίο, mm-hmm. Το οποίο εκδόθηκε πολύ κοντά με το δικό μου, αφορά τον έναν από τους δύο φοιτητές.
1: Mm-hmm.
0: Τον Κιωσέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κύριος Κώστας Αγγελής, mm-hmm. ο οποίος είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, που είναι μια σπουδαία δουλειά ερευνητική, mm-hmm. εκπληκτική δουλειά ερευνητική, ο κύριος Αγγελής και εγώ λοιπόν, γράφαμε ταυτόχρονα.
1: Χωρίς να το γνωρίζει
0: για, δύο,
1: για τον
0: να
1: άλλον.
0: Το γνωρίζουμε. Δεν τον γνώριζα καν τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm. Για την ίδια εκτέλεση, για το ίδιο
0: σύστημα. Για την ίδια εκτέλεση, ναι, ναι, ναι. ναι. Και είναι, όπως είπα, η εκτέλεση του ενός από τα δύο mm-hmm. παιδιά, από τους δύο φοιτητές. Ναι, αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γιατί είναι μία απίστευτη σύμπτωση.
1: Εγώ θεωρώ σημαντικό, κύριε Παναρέτου, όσοι μπαίνετε σε αυτό τον κόπο, σε αυτή τη διαδικασία, να κρατάτε κομμάτια από τη μνήμη μας, την εθνική μας μνήμη, τη συλλογική μας μνήμη. Γιατί ξαναλέω, αυτή είναι η ταυτότητά μας. Και επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, και συγγνώμη για τη φλιαρία.
1: Όχι, δεν φλιαρίσατε καθόλου. Ίσα-ίσα. Σας ευχαριστώ ξανά.
0: Εγώ
1: στο επανακούιν. Στο
0: επανακούιν
1: και για την
0: ευχαριστώ
1: επόμενη
0: πολύ.
1: Δουλειά σας.
0: Ευχαριστώ να είστε πολύ, καλά. Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν έτσι ένα στίγμα για να ανοίξουμε. Εορταστικά, θέλετε, ναι. Είναι γιορτή η εθνική μνήμη, φίλες και φίλοι, αυτόν τον Οκτώβριο. Σας χαιρετώ. Γεια σας από την Ερτ Ηρακλείου, γεια σας από τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στη Σέρε, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη, έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποιήσεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας, στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιρρούν και σε αυτό για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Ειρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα καύσιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Και οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιών και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι Με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώ, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στον χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι τράπεζες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάστηκε λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλιευμάτων και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγεται το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην Αντίμαρχος Πολιτισμού, Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχούρη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μην σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στη μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος ως μίζα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής, της υπόλοιψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. τώρα τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τύχων ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών Χουσέιν Ερδέμ προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και στην αγαπημένη Φλόρινα, στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η δημοτική αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από το εμφιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκρωτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράκης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της σύζυγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
8: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθο. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
8: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα, στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζάκυνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
9: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου.
0: Άρα εργάτη. Μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
9: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών ήταν ελαιοχρωματιστής κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω σε σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έφευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι τέσσερις νομίγια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
10: Τώρα όσον αφορά τους ροδακινούς παραγωγούς, η ανησυχία από τη μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες, παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί, όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει, όπως λένε οι αγρότες, την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη, αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχθηκε μαζί με την Διευθύντρια Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της σύσκεψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέσης τόνισε ότι χειμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρειας ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι οροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ η συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
12: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι και
0: όλα. Καλό μεσημέρι.
12: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορίξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορίξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι τον Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδειάστων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και 2 εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κ. Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο 2 δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα 2 δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
0: ουσιαστικά μιλάμε για 2 δρομολόγια. Μάλιστα.
13: 2 δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα, μάλιστα, ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Υπουργείου που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω τότε η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Αιγαίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Αιγαίου αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα ακτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Μικροί χώροι αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων και μια επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Τολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην έρευνα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλασης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16-17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Ακόμη βρίσκονται
0: προφανώς
1: και σε γραφεία, ναι, στο γραφείο διαβατηρίου, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως με τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, οι συνθήκες είναι κατάλληλες, μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Θα αναφέρει στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι,
1: και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό χτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι γιατί μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και στον, ναι, Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και οστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξείων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες, και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική, ναι, η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: χώρας. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλυστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΗ, άλλη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο ίδρυσης Σμοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση εδώ της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα, βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, ναι, να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και, μάλιστα, το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα, και θα ακολουθήσει βεβαίως, ναι, η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί και ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων, ναι, οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη δράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες, ναι, και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί, μάλιστα, στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και 2 άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλώς σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλά μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστάσεις στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50, ναι, ναι, οι 2 άνδρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλυστήριό μας, 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες τις δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα Press Container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα, το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύνσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, η Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό Σαρανταπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνο να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Μοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το Τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο κλιστικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μέλο των Τρικών, υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και τη Θεσσαλία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε.

0: Πάνε ολομέλειες, προσκεκριμένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτι που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται, και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διεξουδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες, να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση, να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
1: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά.
0: Και η καθηγήτρια εδώ, η κυρία Μαρία Γούλα.
1: Ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια. Είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 21 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 22 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 24 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίθηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικό-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από την ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στο πολιτισμό μας τώρα, αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες. Είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης

0: Παίρνει τον Μπρι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Μάλιστα. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το φεστιβάλ κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαλεία, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καιρός.
0: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστιάστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενή στο Αιγαίο και στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Motorola Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Motorola στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία 2 νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πυλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motorola Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν. Ωραία. Γιατί είχαμε ένα μεγάλο κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11. από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι, αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα, με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή, και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, είχε τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρόλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν, γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται, όπως είπα, στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος, όπως έχουμε πληροφορηθεί, όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο το παρακολουθούμε. Βέβαια. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα, ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά?
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Πέγγι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρία Σκύρη, την Πέγγι Μπρούσαλη, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λυτρακίου, Γιώργος Γκιόνης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 35,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διοικητηρίου, ναι. Ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναση, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε, εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
5: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα, και κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την ένδειξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν, αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία, αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το δίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφρυνση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των οικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, ένα ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσει στη σκηνή ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναπροχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
2: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Και επίσης, Άγη Βαγιάννο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστεί μόνο στην αμυντική πολιτική. Συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική, είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
2: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα εν ώψη δύσκολου χειμώνα, τον κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πυρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
7: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγια. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρενιού Στρέτου 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή. Ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
2: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γκράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής. τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, κατά τις οποίες είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε με την εκπαίδευση.
2: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
11: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
2: Όχι, βέβαια.
11: Είναι
2: αλλά...
11: αναδιαστήματα.
2: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο
11: υπάρχει μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
2: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
12: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
13: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
14: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, ξεκινήσαν οι έλεγχοι και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορεί να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος.
5: Υπάρχει οσμή αυτή την
14: καμία,
5: ώρα που μιλάμε? Όχι.
14: Καμία.
5: Έχει σταματήσει.
14: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
5: Okay.
2: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της παράταξής του η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκας πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κύριος Δούκας τη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
16: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
15: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Και συνεδριάζει το μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο αξιωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
17: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα
2: αυτό,
17: της ενέργειας.
2: Γιατί είμαστε πρώτο πυλόν του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος δηλαδή για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτήριά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσουν οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτερο με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε η τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανση θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανση μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
18: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. προσωπική μου εκτίμηση.
5: Ναι. Α, κάτω από ένα
18: δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω ναι. αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστα Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στον κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο, από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού η ενέργεια. Με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής. Ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Στερεά καύσιμα 7%. Το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%. Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%. Αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως 22%. Ενίκια κατοικιών 5,9%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση. Τα πακέτα διακοπών 6,5%. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικεία, ταχυφαγεία. Εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%. Τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%. 29,8% για την ακρίβεια.
2: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
19: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά. Για παράδειγμα, στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% ο πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα. Και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουμε ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητουλιά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητούλια. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένη λοιπόν η έλεγχη από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχια εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχοι της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday, μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα από τον ελέγχο, Γρηγόρη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα τι θα γίνει και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Ανσόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πενελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
21: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα brand fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλείται το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16 και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρκετικός, μείον 0,2%.
2: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Τούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλά. Επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ήταν στα φαβορί η ναύη πυλάει, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πιλάι, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάι, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες, όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο Νότο του Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης, διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης, υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ναβί Πιλάι λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
2: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, ο δικηγόρος της τραγουδίστριας σε νέα του ανακοίνωση αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλεπιραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
4: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων, που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
3: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
4: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι, γιατί ναι, η στίχη δεν ναι, ήταν του Χατζηδάκη, ναι, οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς και ιδίως οι καλλιτέχνες δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσεις του Χατζηδάκη, mm-hmm, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
16: Ναι.
4: Παίζει
16: ναι,
4: και αυτό το ρόλο.
16: Βέβαια, βέβαια.
4: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
2: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση, και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησεις. Τι αποφάσισαν? Πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποπλέψουν για ψάρεμα.
2: Μάλιστα.
22: Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1-1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι.
2: Μάλιστα.
22: Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι τους είπε σε συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
2: Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοιείς.
22: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
2: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διοπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας, Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
2: Μακάρι να επέρθει γρήγορα.

0: ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μια εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
1: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Κύβρης και το πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικό το Καστελόριζο, που εξακολουθεί να ζει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού, μετά πήγε η στρατιστική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλός κακός, που δεν είχε θέλει και άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
1: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό του εξέφρασε, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Αβίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετα επιβαρύνσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά. Αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει με μέσο courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος. Ναι. Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
1: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΣΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή.

0: στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοπινίτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
1: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε, σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Πάντα, Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Άιτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρα από 19 από τους ήταν οι πρώτοι σκορέρ για τους φάσεις. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Αρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπο του αγώνα θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως σήμερα η Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τοκοτογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Στο μεταξύ, επί μια μισή ώρα κατέθεται στον ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους, η οποία αφαίρεται να κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι ενεργειακοί και πολεμικοί ανταγωνισμοί είναι αυτοί που σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τους λαούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για μελτέμια και μπουνάτσες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο. Κίνδυνος σημειώνει η ελληνική λύση. Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι ελαφρύ αεράκι, καλό θα ήταν να μας πει ο Πρωθυπουργός τι εννοεί ως φουρτούνα, επισημαίνει η Ελλάς. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης και στα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε εξέλιξη εκτεταμένη έλεγχη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Τα οριστικά πορίσματα αναμένονται έως το βράδυ της Κυριακής, οπότε και θα αποφασιστεί εάν τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν ή εάν θα παραταθεί η τηλεκπαίδευση. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνη στη νοτιοαφρικανή δικαστή Ναβί Πιλάι, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πυλά είχε ηγηθεί ανεξάρτητη της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρσι στο συμπέρασμα ότι η Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρός της τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ.
2: Ο καιρός.
5: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή Παρασκευή, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Από τις νεότερες εξελίξεις έχουμε την αναστολή των κινητοποιήσεων των σε αναστολή προχωρούν οι αλληλείς. Υπήρχε σχετική απόφαση. Αυτή η απόφαση φαντάζομαι ελήφθη και μετά την διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού εχθές ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Υπήρχε μια συνάντηση χθες, συναντήθηκε μια αντιπροσωπεία των αλληλείων με τον Πρωθυπουργό στις Κουριές. Είχαν μια σύντομη συνομιλία για αυτό και κατόπιν αυτής της συνάντησης οι αλληλείς ανακοίνωσαν ότι προς το παρόν αναστέλουν τις κινητοποιήσεις. Βέβαια είπανε ότι αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις θα επανέλθουν. Τώρα είχαμε νωρίτερα και το πρωί το ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρους. Έχουμε 2 σοβαρά τραυματίες και έναν ελαφρύτερα. Οι σοβαρά τραυματισμένοι βρίσκονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Πάμε να συνδεθούμε με το Θριάσιο νοσοκομείο λοιπόν, να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται εκεί. Κώστα.
1: Αρετή κυρίες και κύριοι, κρίνεται αρκετά σοβαρή η κατάσταση των 2 αντρών, 41 και 51 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στις 11 το πρωί κατά την έκρηξη που έγινε στις εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στο Αγίου Θεοδόρου. Μεταφέρθηκαν πριν από λίγο εδώ στο Θριάσιο. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, όπου γίνεται από τους γιατρούς ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος για να κρυθεί έτσι και η κατάστασή τους. Είχαν μεταφερθεί νωρίτερα με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί διασωληνώθηκαν, κρίθηκε και εκεί ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή τους και κρίθηκε ότι θα έπρεπε να μεταφερθούν εδώ στο τμήμα εγκαυμάτων του Θριασίου. Θα θυμίσω ότι το ατύχημα έγινε σήμερα το πρωί, στις 11 το πρωί στην Motor Oil, μετά από εκτεταμένες προληπτικές εργασίες συντήρησης όπου τραυματίστηκαν οι 2 εργαζόμενοι.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εννοείται για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε ξανά.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα θέμα επικαιρότητας και με έναν κλάδο που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον καταναλωτή, ο λόγος για τους αρτοποιούς της χώρας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αρτοποιών, τα τελευταία 3 χρόνια έκλεισαν περίπου 1500 αρτοποιία και λόγω λειτουργικού κόστους. Την ίδια ώρα οι αρτοποιοί λένε ότι προσπαθούν με να συγκρατήσουν τιμές, αλλά δεν ξέρουν και πώς θα το καταφέρουν αυτό, δηλαδή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, για να δούμε το θέμα αυτό. Χαίρετε, κυρία Κουκουμέρια.
1: Καλησπέρα κυρία Μπέντε, σας αρχίσω να πρόεδρες.
0: Τώρα, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για 1500 λουκέτα μέσα σε 3 χρόνια. Πόσο αντιπροσωπευτική είναι αυτή η εικόνα για την κατάσταση του κλάδου και ποια είναι τα προβλήματα σήμερα?
1: Δυστυχώς είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα συνεχόμενων κρίσεων και της οικονομικής και της υγειονομικής, αλλά περισσότερο της ενεργειακής κρίσης προηγούμενης.
0: Άρα αποδίδονται εκεί σε οικονομική πίεση.
1: Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει στο αρτοποιείο σήμερα που πάλι είμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Με την άνοδο και του ρεύματος και του αερίου και του πετρελαίου, αυτή τη στιγμή καλείται ένα μέσο αρτοπείο, ένα αρτοπείο που ξοδεύει 10.000 κιλοβατόρες το μήνα, να πληρώσει ένα λογαριασμό ρεύματος που μέχρι χθες ήταν 2.000, αυτός ο λογαριασμός θα φτάσει στις 3.500 το μήνα. Αν χρησιμοποιεί αέριο ως καύσιμη ύλη, το αέριο έχει τριπλασιασμό, ένας μέσος όρος λογαριασμού είναι 600 ευρώ, αυτό θα πάει στα 1.800. Αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί προφανώς και την κατανάλωση την αφορά, θα γίνουν αυξήσεις και όλο αυτό το κομμάτι, είναι λογικό. Αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ακόμα και μία αύξηση να γίνει στο ψωμί, να θυμίσω ότι η τελευταία αύξηση έγινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ήταν της τάξης των 10 λεπτών.
0: Τότε είχε να κάνει με τις πρώτες ύλες.
1: Ναι. Ακόμα και μία αύξηση 10 λεπτών να γίνει δεν θα λύσει το πρόβλημα των αρτοποιών, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η επιβάρυνση λόγω ενέργειας, πόσο περίπου υπολογίζεται, σε ένα ποσοστό?
1: Είναι γύρω στα 2.500 επιπλέον, είναι περίπου γύρω στο 40-45% επιπλέον. Αυτό πρακτικά είναι ένα κόστος που δεν μπορεί φυσικά να μετακυλιστεί στον αγοραστή. Είναι αδύνατον, όπως δεν είχε μετακυλιστεί και όταν το ρεύμα είχε φτάσει την προηγούμενη φορά στο συν 300%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μία άλλη οδό και η οδός αυτή είναι η μορφή των επιδοτήσεων που είχαμε πάρει και την προηγούμενη φορά. Είναι κάτι που έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν πήραμε καμία απάντηση. Και επειδή βλέπουμε ότι προχθές η βιομηχανία έλαβε μία μορφή επιδότηση, μικρή, 2,5 λεπτά την έλαβε όμως, νομίζω ότι το μήνυμα για όλους εμάς είναι ότι είτε δεν μας βλέπουν είτε δεν μας ακούν.
0: Η κατανάλωση από την άλλη του ψωμιού, των σκευασμάτων που έχετε εκεί, των αρτοσκευασμάτων, εσείς βλέπετε να έχει μειωθεί? Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που σας λένε ότι αγοράζουν οι καταναλωτές μικρότερες ποσότητες ή περιορίζουν?
1: Ακούστε λίγο, αυτή τη στιγμή έχει μεγαλώσει, έχουν μπει πάρα πολύ μέσα στο κομμάτι αυτό που λέμε της πίτας του ψωμιού, αλλά έχουν μπει με ένα αδόκιμο τρόπο. Το 2015 με το τρίτο μνημόνιο δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι τα σημεία που ψήνουν και τα σημεία που ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί. Αυτό προφανώς και επιβάρυνε το φούρνο, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια, 11 χρόνια συναντά, τότε ήμασταν στα μνημόνια, σήμερα δεν είμαστε, προσπαθεί να εξισωθεί μια διαδικασία που κάνουμε εμείς στο αρτοπείο για ένα χειροποίητο φρέσκο προϊόν, να εξισωθεί αυτή η διαδικασία με τη βιομηχανική μαζική παραγωγή. Αυτό προφανώς και επηρεάζει το φούρνο, αλλά περισσότερο δημιουργεί σύγχυση και παραπλάνηση στον καταναλωτή, που πολλές φορές αγοράζει ένα ψωμί νομίζοντας ότι είναι φρέσκο, ενώ είναι είτε κατεψυγμένο είτε προσφυγμένο. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που είπαμε προχθές που είχαμε μια συνέντευξη τύπου, είναι ότι αυτό που ζητάμε επίμονα και από τους τρεις υπουργούς ανάπτυξης, τους δύο τέως και τον υπουργό τον κ. Θεοδωρικάκο, είναι να αλλάξει αυτό το κομμάτι και να γίνει όπως ήταν και πριν, από ένα νόμο που είχε ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων το 2007, ένα νόμο ο οποίος εγκρίθηκε από το Κολέγιο Επιτρόπων, γιατί πολλές φορές ακούμε για πράγματα που θα πρέπει να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πράσινο φως κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το συγκεκριμένο κομμάτι. Το ένα κομμάτι που έχασε ο φούρνος είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που έχασε, η κατανάλωση του ψωμιού πανευρωπαϊκά πέφτει, και αυτό έχει να κάνει καταρχήν γιατί αλλάζει το βιωτικό επίπεδο, αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες, έρχονται δίαιτες, άλλες μόδες, και αν ακόμα μειώνεται η κατανάλωση του ψωμιού, πηγαίνει σε παράγωγα. Δηλαδή εσείς μπορεί να μην καταναλώνετε ψωμί, αλλά να καταναλώνετε φρυγανιά ή να καταναλώνετε κάποιο σνακ το πρωί.
0: Γιατί μέχρι τώρα αυτό που υπήρχε ως αίσθηση, ως άποψη, είναι ότι το ψωμί, αν μη τι άλλο, είναι ένα προϊόν με σχετικά σταθερή ζήτηση.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Ακούστε λίγο.
0: Αλλά αλλάζουν οι συνήθειες, οι διατροφικές συνήθειες. Ναι.
1: Αλλά οι συνήθειες αλλάζουν. Και οπότε εκεί γίνεται μια, αν θέλετε, μια μεταβολή όσον αφορά σε άλλες.
0: Ναι, και προσαρμόζεστε κι εσείς ανάλογα. Μπράβο. Δηλαδή, αν ζητάνε πολύ μαύρο ψωμί, ας πούμε, μπράβο, πηγαίνετε προς τα εκεί. Λογικό είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Κουκουμέρια, πόσο κοστίζει το ψωμί, δηλαδή η φρατζόλα που λέμε, που είναι συγκεκριμένα γραμμάρια.
1: Μια φρατζόλα 350 γραμμάρια, ανά την Ελλάδα, βρίσκεται σε ένα εύρος τιμής από 1,30 μέχρι 1,50. Θέλω να πω εδώ
0: και με βάση αυτά, δηλαδή αυτά τα δεδομένα τώρα και έτσι όπως τα εκθέσατε και εδώ στην εκπομπή, πόσο πιθανές θεωρείτε νέες ανατιμήσεις στο ψωμί?
1: Το πρόβλημα για εμάς, και γι' αυτό ακριβώς φτάσαμε και στο σημείο της συνέντευξης, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι το αν θα γίνει μια ανατίμηση στο ψωμί της τάξης των 5 λεπτών ή των 10 λεπτών. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς και αυτή η ανατίμηση να γίνει, δεν σώζεται το αρτοπείο. Γιατί πέρα από το ενεργειακό κόστος, έχουμε το κόστος των πρώτων υλών που ανεβαίνει, το μεταφορικό κόστος για ό,τι πρώτη ύλη παραλαμβάνουμε που ανεβαίνει, γιατί και οι συνεργάτες μας όλοι με πετρέλαιο κίνησης κινούνται, οπότε τις τιμές τις βλέπουμε. Έχουμε το ψηφιακό κόστος, το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά δυστυχώς επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, ενώ η προσωπική μας άποψη είναι ότι θα έπρεπε, προφανώς και η πολιτεία καλά κάνει και θέλει να ελέγχει με έναν ψηφιακό τρόπο. Είναι πολύ καλό αυτό. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να επιβαρυνθεί η ίδια το κόστος μέσω εφαρμογών και απλά εμείς να γίνουμε χρήστες. Δηλαδή, εγώ που είμαι ένα αρτοπείο, για να πάρω τώρα έναν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μου κόστησε αυτό 820 ευρώ. Αν σκεφτεί κανείς ότι εκτός από πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έχουμε πάροχο για την ψηφιακή κάρτα, πάροχο για το POS, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι.
0: Ότι είναι λειτουργικά κόστη που προστίθενται και επιβαρύνουν σε σχέση και με όλα τα άλλα, την κρίση.
1: Ναι. Έχουμε και το μισθολογικό κόστος. Το μόνο δικαιολογημένο, εμείς προφανώς και είμαστε υπέρ των ανεβαίνουν οι μισθοί, αλλά αντισταθμιστικά θα έπρεπε να δοθούν κάποιες ελαφρύνσεις στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, στο κομμάτι των φορολογικών εισφορών, όχι ελαφρύνσεις του τύπου του 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών. Το λέω γελώντας, γιατί αυτό είναι όχι σταγόνα τον ωκεανό, είναι μόριο στον ωκεανό, ούτε καν σταγόνα.
0: Μάλιστα. Κυρία Κουκουμέρια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, κυρίες και κύριοι.

Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς. Αναμένουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες των επόμενων ημερών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Νάβη Πιλάη για τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο» από το όραμα στη δράση. 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και να σταθήκατε λίγο στον καιρό, στους τίτλους ειδήσεων, θα ακούσατε και το λέω για όλους όσους αναρωτιούνται πού είναι το φθινόπωρο. Φαίνεται ότι αυτό ετοιμάζεται να εμφανιστεί με δυναμικό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί αυτές τις μέρες να κυκλοφορούμε ακόμα με κοντομάνικα, οι θερμοκρασίες να θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά αυτή η εικόνα αναμένεται να αλλάξει. Και δεν μιλάμε μόνο για πτώση θερμοκρασίας, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και καταιγίδες και χιόνια στα ψηλά βουνά.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, και είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή για τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μετά από σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου, των ομολόγων και των μετοχών επιστρέφουν σχεδόν στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής. Δηλαδή, ξεκινήσαμε λίγο πτωτικά για το πετρέλαιο, έπεσε και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στη διάρκεια της εβδομάδας, επέστρεψε όμως υψηλότερα από το επίπεδο αυτό, κινήθηκε χθες μέχρι τα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent και σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα, 1,46% χαμηλότερα το Brent αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου στα 102,75 δολάρια το βαρέλι και με μια αντίστοιχη πτώση περίπου 1,5% το αμερικανικό αργό στα 90,53 δολάρια το βαρέλι.
0: Α, για το Brent δηλαδή δεν το λέμε ανάσα, δεν έπεσε κάτω από τα 100.
1: Όχι, όχι, όχι. Επέστρεψε πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων. Ήταν μια πρόσκαιρη πτώση. Μια μέρα κράτησε μόνο κάτω από το επίπεδο αυτό και επέστρεψε ξανά πάνω από το επίπεδο αυτό, το ψυχολογικό περισσότερο, των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και στα πολύτιμα μέταλλα αντίστοιχη εικόνα, με το χρυσό να κινείται προς τα 4.100 δολάρια και σήμερα επιστρέφει στα 4.206 δολάρια ανά ουγγιά. Εκεί το σημείο αναφοράς του χρυσού είναι τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στις πρώτες 10 ημέρες, ας το πούμε έτσι, του μήνα. Αυτό είναι το επίπεδο που κινείται το τελευταίο διάστημα, όπως και το ασήμι στα 60 με 62 δολάρια κινείται, είναι σήμερα στα 60,57 δολάρια αναγκιά το ασήμι. Και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε επίσης μια ανάκαμψη σήμερα των χρηματιστηριακών δικτών στην Ευρώπη, ενώ είχαν υποστεί απώλειες όμως τις δύο προηγούμενες ημέρες και επομένως επιστροφή στην αρχή της εβδομάδας. 1,03% υψηλότερα ο DAX 30 αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,68% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,94% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,85% στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,82% στο ιταλικό χρηματιστήριο και στο ελληνικό χρηματιστήριο λίγο υψηλότερα ο γενικός δείκτης, 0,24%. Στην αγορά των ομολόγων έχουμε σήμερα μία αποκλιμάκωση σε σχέση
0: με όλα αυτά των προηγούμενων ημερών.
1: Ναι. Ήταν δύσκολη εβδομάδα
0: για το
1: ομόλογο.
0: Με την άνοδο, την απότομη, ναι. Ήταν πολύ δύσκολη.
1: Και στα 5,24% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεκριμένα. 5,42% των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, σταθερά πάνω από το 5% δηλαδή, οι αποδόσεις και των δύο χωρών. Ενώ έχουμε στην Ευρώπη τώρα στην Γερμανία το δεκαετές ομόλογο με απόδοση 3,46%, είναι χαμηλότερα κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες, είχε πάει και στο 3,55% στη διάρκεια της εβδομάδας, υποχωρεί προς το τέλος της εβδομάδας ξανά κάτω από το 3,5%, ενώ έχουμε αντίστοιχη πτώση και ίσως μεγαλύτερη πτώση, 6 μονάδες βάσης είναι χαμηλότερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων Γαλλίας και Ιταλίας, 4,82% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών, 4,54% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 4,06% η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων με πτώση 5 μονάδες βάσης, όπως 5 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι και η απόδοση των πορτογαλικών δεκαετών ομολόγων στο 3,93% και κατά 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων που είναι στο 4,38%. Στην αγορά συναλλάγματος είχαμε και εδώ διακυμάνσεις στη διάρκεια της εβδομάδας, στα ίδια επίπεδα όμως σχεδόν το ευρώ με το δολάριο, στο 1,12 εκεί έχει δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς τώρα η ισοτιμία των δύο νομισμάτων, 1,12,10 είναι αυτή τη στιγμή η σχέση το ευρώ με το δολάριο.
0: Και έτσι κλείνει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο μπροστά μας και κάθε Παρασκευή λοιπόν έμεσα κάνουμε τις προτάσεις μας. Κυρίως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, δηλαδή, που είναι κριτικός κινηματογράφου, που είναι συντάκτης του earthnews.gr και εκείνος σαφώς γνωρίζει τα πράγματα απ' έξω και από μέσα. Για κινηματογράφο λοιπόν θα μιλήσουμε όπως κάθε Παρασκευή. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Γεια σου και από εμένα.
0: Λοιπόν, πριν μπω στο στούντιο, λίγο νωρίτερα δηλαδή, με ρώταγε μία συνάδελφος για το prime time και λέω, δεν ξέρω ακόμα, βάλε 4 παρά 20 περίπου, θα μας τα πει ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος για αυτή την καινούργια ταινία.
1: Καλά τις είπες, γιατί το prime time είμαι από τους λίγους που υποστήριξα, αν όχι πάρα πολύ θερμά, σίγουρα πολύ πιο θερμά από τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, γιατί έτυχε να γνωρίζω αυτό το τηλεοπτικό show στο οποίο βασίστηκε, το οποίο ήταν πάντοτε, αν όχι κατακριτέο, δημιουργούσε ερωτήματα στον κόσμο το τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί ούτε τράστιδι μπορούσες να το αποκαλέσεις, ούτε μια εκπομπή κοινωνικού περιεχομένου, ούτε κάτι το οποίο έμοιαζε με υβρίδιο άλλων εκπομπών. Ήταν κάτι τελείως δικό του και ταυτόχρονα πολύ τρομακτικό.
0: Αυτό ξεκίνησε ως ένα μικρό ένθετο, μια στήλη σε μια εκπομπή ειδησιογραφική κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς, αλλά από ένα σημείο και μετά πήρε το δικό του χρόνο στο prime time και μάλιστα, γι' αυτό ονομάζεται και prime time η ταινία, ουσιαστικά προκαλούσαν πλέον, δηλαδή φύγανε από το να προσπαθούν να ανακαλύψουν πιθανούς παιδόφιλους και να τους εκθέσουν και φυσικά να καταλήξουν στα κρατητήρια. Από ένα σημείο και μετά αυτό έγινε σαν ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών που εκτόξευσε τη φήμη του παρουσιαστή και δημοσιογράφου, ο οποίος πάρεθε με πάρα πολύ στόμφο και ύφος προκήρυτε ό,τι είχε να κάνει με την ηθική, ενώ και εκείνος είχε αρκετά φαντάσματα κρυμμένα στην δουλάπα του, να τα λέμε αυτά. Από την άλλη, το πώς ολοκληρώθηκε αυτή η σειρά εκπομπών μας λέει πάρα πολλά πράγματα για τα όρια που πρέπει να θέτουμε σχετικά με το μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Είναι πολύ διαφορετικό να πιάνεις και να καταγγέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να κάνει μια αξιόπινη πράξη και πολύ διαφορετικό να πετάς δόλωμα σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει αν υπό άλλες συνθήκες θα...
0: Ναι, η αλήθεια είναι, δεν είναι πολύ καλή γραμμή μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μεθοδολογία της συγκεκριμένης εκπομπής, ας πούμε, ήταν κάποιες φορές αμφιλεγόμενη.
1: Ήταν σχεδόν πάντα αμφιλεγόμενη. Ήταν τρομακτικό όλο αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν εκεί πέρα μέσα. Και είχε εντυπωσιάσει το πώς, είτε για την ανάγκη του να παρακολουθήσει κάτι από την κλειδαρότρυπα, είτε για κάτι άλλο το οποίο ήταν τελείως απροσδιόριστο, το κοινό το λάτρεψε. Ακόμα και λάτρεψε να το μισεί. Πάντως δεν του άφησε τα συναισθήματά του εκτός του πλαισίου. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον βέβαια δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία, γιατί δεν αντιγράφει τον παρουσιαστή. Κρατάει κάποια από τα κλισές της παρουσιάσεις και της αφηγήσεις του. Σου εξηγεί το πόσο χτίζεις μια ναρκισιστική προσωπικότητα με ακόμα περισσότερα θέματα προς επίλυση όταν του δώσεις εξουσία. Και το πιο ενδιαφέρον που αξιοποιείται δραματουργικά στη ταινία σαν στοιχείο είναι ότι ενώ σε κατευθύνει συναισθηματικά στο να έχεις πάρει μια πλευρά, ο τρόπος που σου παρουσιάζει τα γεγονότα σε φέρνει και σε ένα αντιμέτωπο με το με ποιο τρόπο θα αντιγνώσεις. Δεν μιλάμε για το κομμάτι της παιδοφιλίας, προς Θεού, αυτό χιλιόμετρο μακριά από το τα πιο ιδεχθέστερα πράγματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν να αντιμετωπίσουν το ανθρώπινο είδος είναι, αλλά για το δημοσιογραφικό κομμάτι, το πώς ένας άνθρωπος που αποκτά απότομα εξουσία τη χρησιμοποιεί με λανθασμένο τρόπο που ουσιαστικά μικρή θεία δεν έχουμε πλαστεί ποτέ μας. Είναι σημαντικός θεός ή τα φτερά σου τα λιώσουν και όλα τα υπόλοιπα τα φαντάζεσαι.
0: Δηλαδή τα ερωτήματα είναι και αν είναι όλα αυτά ηθικά και αν είναι νόμιμα.
1: Αυτό που ενόχλησε στην ταινία ήταν το ότι ασχολείται λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει με το κομμάτι της αισθητικής. Όμως και το στήσιμο. Όμως αυτό εμένα προσωπικά όχι μόνο δεν με ενόχλησε. Εμείς που το βρήκα και τα πολύ ωραία βαντάζ της ταινίας, ότι χρησιμοποιεί ακόμα και την κακή σάρωση της εικόνας, τα πίξελ, στο να σου στήσει ακριβώς την εποχή και την αίσθηση που έπρεπε να σου αφήσει.
0: Prime time λοιπόν ταινία, θέλω να το λέω στο τέλος, να μην το ξεχνάω κάθε φορά του σχολιασμού, πιο πολύ για υπενθύμηση για τους ακροατές μας. Θέλεις να πάμε σε μια άλλη τώρα?
1: Γιατί να μην πάμε, να πάμε στη συνέχεια του Social Network.
0: Ναι, ναι, αυτή. Αυτή τη φορά όμως έχει έναν άλλον τίτλο, The Social Recoming.
1: Όχι, είναι κάτι παραπλήσιο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Όσο όποιοι πάνε να το δουν, θα το δουν ως η συνέχεια του The Social Network ή ως την ταινία για το Facebook, για να τους το κάνουμε πολύ πιο απλό. Αυτό το οποίο σημαίνει λοιπόν σε αυτή την ταινία, που ουσιαστικά έρχονται κάποια συγγένεια, σε φέρνει μπροστά στα γεγονότα που είχαν, που παρακολουθήσαμε και εμείς από τα δελτία ειδήσεων, του πώς το Facebook καθοδηγούσε την πολιτική μίσους και εμψύχωνε ομάδες από haters για να μπορεί να κρατήσει τη διαφημιστική πίτα εκεί που την ήθελε. Έχει ενδιαφέρον το ότι δεν είναι μια ταινία που θέλει να σου κάνει το δάκρυ να στάξει κορόμο, δεν είναι μια ταινία που θέλει να κρίνει τα γεγονότα, είναι μια ταινία που τα παρουσιάζει και τα καταγράφει σαν να βλέπεις φέτες ζωής, σαν να βλέπεις αποσπάσματα από ένα ντοκιμαντέρ, αλλά σεβόμενοι πάντα την κινηματογραφική γλώσσα. Βλέπεις δηλαδή ένα μέρος προσωπικότητας του Ζάκερμπεργκ, που από την στιγμή που ήταν δεδομένο ότι με μια εταιρεία 3 εκατομμυρίων στα χέρια του θα είχε λαλήσει και άμα πει κάποια φυλακή έκφραση και θα μπορούσε σίγουρα να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της για άλλους σκοπούς. Να θυμίσουμε βέβαια ότι μετά από την σειρά των ελέγχων από την Αμερικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει και το όνομα της εταιρείας, έγινε μετά Meta. Θα μου πεις τώρα για ποιο λόγο να δούμε κάτι το οποίο το έχουμε δει στα δελτία, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, δεν έχει καμία σημασία.
0: Εδώ έχει να κάνει λίγο με πιο αληθινά γεγονότα, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει και με το μίσος. Το μίσος, αυτό το οποίο χτίζουμε στην καθημερινότητά μας, την ευκολία με την οποία μπορούμε να πούμε κάτι αισχρό για έναν άνθρωπο που είτε γνωρίζουμε είτε όχι. Την ανάγκη μας να έχουμε άποψη για τα πάντα. Έτσι, και πόσο ενδυναμώνεται όταν παίρνεις ένα like σε κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Αυτό σχολιάζει ταινία και σχολιάζει πάρα πολύ καλά.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει ασχοληθεί έτσι με προφίλ άλλων ανθρώπων από το χώρο της νέας τεχνολογίας.
1: Έχει ασχοληθεί.
0: Δηλαδή και με για τον Steve Jobs, νομίζω, η ταινία.
1: Ήταν, ναι, ακριβώς.
0: Ήταν δική του.
1: Σίγουρα έχει ανάλογα ερεθίσματα και το ενδιαφέρον είναι το ότι πρόκειται λοιπόν και για έναν σεναριογράφο μέσα σε όλα, ο οποίος μας χαρίζει ασταμάτητα ταινίες που έχουν πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις και πάντοτε κοιτάζει να ισορροπήσει τα γεγονότα. Τα γεγονότα που πολύ εύκολα για μισή μια ταινία μπορεί να γίνουν υλικό μυθοπλασίας, ψευτοεντάσεων, σαχλαμάρας γενικά, αυτός ξέρει να τα κρατάει σε ένα επίπεδο που ίσως να σου ανοίγει και άλλα παραθυράκια σκέψεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε. Εγώ αυτές τις δύο ταινίες είχα μπροστά μου.
1: Και πολύ καλά. Έκανε τι δύο ταινίε, νομίζω είναι αρκετέ για αυτό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Υπάρχει βεβαίω και η αναγέννηση. Υπάρχουν αρκετέ άλλε ταινίε που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Όμω θεωρώ ότι εστιάζοντα αυτέ τι δύο, δίνουμε έστω μια πιο καθαρή και πλήρη εικόνα. Για το τι τρέχει το Σαββατοκύριακο. Οι πιο συνεφείλοι πάντοτε ψάχνουν από μόνοι του. Δεν του φοβάμαι.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ και σε εσένα.
1: Καμία.
0: Γεια.

Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι είχαμε μία μεταφορά ενός 14χρονου μάθητη στο νοσοκομείο όταν ένα κομμάτι από σοβά ταβανιού αποκολλήθηκε από το ταβάνι της τάξης του στο γυμνάσιο Βασιλικών, στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Αυτό έγινε γύρω στη 1:30, όπως καταλαβαίνετε υπήρξε αναστάτωση. Ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήρε τον μαθητή να τον πάει στο νοσοκομείο. Και αυτό το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στο άλλο περιστατικό που είχαμε μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη δηλαδή σας το έλεγα, στη Λαμία, όταν σε ένα λύκειο κατέρευσε τμήμα οροφής με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 4 μαθητές και να πάνε στο νοσοκομείο. Τώρα σε αυτή την περίπτωση εδώ δεν ξέρω τα αίτια, συνέβη και πριν από λίγο, οι ρεπόρτερ μας αυτή τη στιγμή το ψάχνουν το θέμα για να μας ενημερώσουν. Ωραία, φαντάζομαι θα γίνουν έλεγχοι, θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, θα δούμε τι συνέβη ακριβώς. Όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και χρειάζεται να γνωρίζουμε είναι αν τα σχολικά κτίρια ελέγχονται συστηματικά, δηλαδή

πότε, κάθε πότε γίνονται επιθεωρήσεις. Δηλαδή οι υπεύθυνοι από το Δήμο λένε δεν υπήρχε κάτι, δηλαδή δεν είδαμε κάποια υγρασία, ας πούμε, να μας θορυβήσει ότι θα πέσει ο σοβάς κάτω. Ναι, αλλά τώρα εδώ εξαρτάται όλο αυτό, η ασφάλεια δηλαδή των παιδιών, από το αν ένα πρόβλημα θα γίνει αντιληπτό εγκαίρως. Εδώ ξαναεπισημαίνω το θέμα και των ελέγχων των προληπτικών και της συντήρησης του σχολείου. Παιδιά, δεν είναι ένας χώρος οποιοδήποτε. Εκεί εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας ώρες καθημερινά για πολλές ώρες. Με την αυτονόητη προσδοκία ότι θα είναι ασφαλή.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες, θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Η απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, ο 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγεθεί επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα αυτή. Beatles, Smiths, Coltrane, Fontaine's DC, και δεν έπρεπε να συμπληρωθεί με τους Rolling Stones. Δεν μπορούν να λείπουν από αυτή την παρέα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το άλμπουμ που έβγαλαν οι Rolling Stones με καινούργια τραγούδια, για όσους δεν το γνωρίζουν, το 2026, ενώ τους ακούμε στο 1965, με ένα πολύ καλό άλμπουμ, και έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Επικαιρότητα και σήμερα, τα μηνύματά σας που άρχισαν να έρχονται, και ευχαριστώ γι' αυτό, με τις παρατηρήσεις στο Earth News Radio με λατινικούς έτσι χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5 από τους Stones, σε ένα από τα καινούργια και δημοφιλή συγκροτήματα στην Βρετανία, τους Blossoms.
1: Good evening. In tonight's program, we turn our attention to the husband, a curious creature, part lover, part companion, part occasional disappointment. Falling in love, it seems, is the easy part. Staying there requires a little more effort. Tonight, our subject attempts to make dinner. Bon appetit.

Αυτή ήταν η Blossoms και το Husband από το πρόσφατο άλμπουμ του. Σε ένα άλλο φαίνεται να έχει ενδιαφέρον το συγκρότημα αυτό που λέγεται Fat Dog και που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του COVID στην Βρετανία. Η Fat Dog σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Αυτή ήταν η Fat Dog, Heart of Darkness. Παλαιότερα παίζαμε ένα συγκρότημα από τη Γαλλία που το όνομά τους ήταν M83. Βρίσκονται στο 10ο στούντιο άλμπουμ τους. Εδώ και καιρό υπάρχουν αυτοί. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το τραγούδι.

το γαλλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα των M83 από το άλμπουμ τους που βγήκε πριν από μία-δυο εβδομάδες, I Wrote You a Letter. Ακούσαμε το Blister Sunrise. Γυρίζουμε και πάλι για να ακούσουμε μια τραγουδίστρια που έχουμε ακούσει και τα προηγούμενα άλμπουμ της. Τραγουδοποιός από την Αυστραλία, η Julia Jacqueline. Το καινούριο άλμπουμ της είναι το τέταρτο, If I Had the Hand of God.

Λοιπόν, ενθουσιάστηκα χθες στο Public με την παρουσίαση του άλμπουμ των Fontaine DC. Ενθουσιάστηκα γιατί είδα πάνω από 300 νέα πρόσωπα και μου έδωσαν κουράγιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο εκεί κοινό που ακούει τα καινούργια συγκροτήματα. Πάρα πολλά νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια στην παρουσίαση αυτού του άλμπουμ που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και διαπραγμάτευτα. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Νάβη Πιλάη με τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Για να ακούσουμε μερικά δείγματα μουσικής από το παρελθόν, με απώλειες που είχαμε, δύο πολύ σπουδαία μουσική, διαφορετική μεταξύ τους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βρετανός συνθέτης George Fenton, γνωστός και από την τριλογία Earth to Attenborough. Από τους πολύ σπουδαίους συνθέτες, όσοι άκουγαν τις κινηματογραφικές εκπομπές την 5η στη δεκαετία του 80, θα είχαν ακούσει πάρα πολλά, γιατί τότε ήταν κυρίως η δεκαετία του, που έκανε μουσικές για πάρα πολλές ταινίες. Για τον Γκάντι, το Cry Freedom, το Dangerous Liaisons, το Fisher King, πάρα πολλά. Από τις σπουδαίες κινηματογραφικές μορφές ο George Fenton, γεννήθηκε το 49, έφυγε από κοντά μας πριν μερικές μέρες. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους σκηνοθέτες όπως Richard Attenborough, Nora Ephron, Stephen Frears, Ken Loach, Neil Jordan, δηλαδή την αφρόκραμα της Αγγλίας, και Terry Gilliam. Ακούμε μουσική από το Dangerous Liaisons. Η ταινία που το Όσκαρ έπρεπε να έχει πάρει η Glenn Close, αλλά... Ο συμπροταγωνιστής της όμως μπορεί να πάρει το Όσκαρ φέτος.

από τις επικίνδυνες σχέσεις, George Fenton. Είναι μερικές ταινίες, πάρα πολλές ταινίες αν πηγαίνεις πολύ συχνά κινηματογράφο, αλλά και πολύ λίγο να πηγαίνεις, που θυμάσαι σε ποιο κινηματογράφο είδες την ταινία. Άλλο ένα από αυτά που χάνονται είναι όπως αγοράσαμε τους δίσκους ή όπως αγοράσαμε τα CD. Πάντα θα μου μείνει ότι πήγα στις 10 η ώρα το πρωί και είδα αυτό το φιλμ την επόμενη της πρωτοχρονιάς στο Μανχάταν, ήμουν της Νέας Υόρκης, και είπα πρωί δεύτερης μέρας πρωτοχρονιάς δεν θα πάει πολλοί κόσμος. Είχε βγει τότε τα Χριστούγεννα η ταινία, ουρές ήταν για αυτό το φιλμ με την Glenn Close, και πράγματι στις 10 βρήκα εισιτήριο. Πολλές ταινίες θυμάμαι που τις είδα, ας πούμε το Ψυχό στην Άττικα, ας πούμε το Mulholland Drive το είδα στο Άστρον απόγευμα ακριβώς μετά την εκπομπή, και πρέπει να χιόνιζε εκείνη την ημέρα γιατί κατέβηκα πάρα πολύ δύσκολα και ίσα ίσα πρόλαβα την αρχή, 6 ώρα. Το The Way We Were και το Woodstock στο Παλάς. Στον ίδιο κινηματογράφο πολύ παλιά είχα δει και το, μεταξύ άλλων, και το Iron in the Sun με τη μητέρα μου, μου είχε πάει. Έφυγε από τη ζωή και ο Φρέντι Τζάκσον, ένας από τους εξαιρετικούς soul τραγουδιστές της δεκαετίας του 80 κυρίως. Είχε γεννηθεί το 1956. Πάρα πολλές οι επιτυχίες του Φρέντι Τζάκσον. Αυτή ίσως είναι η πιο γνωστή.

ο Φρέντι Τζάκσον. Το τραγούδι που ακούμε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1985. Έμεινε 7 εβδομάδες, 6-7 εβδομάδες νούμερο 1 στο Soul R&B Hit Parade και καθόρισε την καριέρα του. Πολύ σωστά γράφει η Εύελιν το δεύτερο μέρος του μηνύματος που θα στείλω τώρα, που θα σας διαβάσω τώρα, που μου έστειλε. Γράφει λοιπόν, ήμουν και εγώ χθες στο public, γινόταν το αδιαχώρητο, δεν κατάφερα να μπω στο καφέ, ευτυχώς ακούγαμε από τα ηχεία. Ευτυχώς, ναι, ακούγονταν μέχρι πιο έξω. Αυτό είναι που είναι σημαντικό, το οποίο το είπα νομίζω χθες και το λέω συνέχεια στην εκπομπή. Γράφει λοιπόν η Ελένη ότι είναι πολύ σημαντικό για άτομα της γενιάς της να παρακολουθούμε τα συγκροτήματα τη στιγμή που συμβαίνει και που ανεβαίνουν. Ακριβώς. Γι' αυτό χαίρομαι που φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινό που είναι δυναμικό και ακολουθεί τους Fontaine's DC, γιατί είναι από τα καλύτερα πράγματα της δεκαετίας που τρέχει. Πολύ καιρό έχω να σας πω για τηλεοπτική σειρά. Θα σας προτείνω μία. Δεν ξέρω βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος και να μην ξέρω πολύ καλά τα πράγματα, εάν θα την παρακολουθήσετε με το ίδιο ενδιαφέρον που παρακολουθείτε τις νέες σειρές στις διάφορες πλατφόρμες, γιατί είναι μιας άλλης εποχής, μιας εντελώς διαφορετικής εποχής. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες σειρές που είδα μέσα στη χρονιά, μην σας πω και καλύτερη. Και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα ενός συγγραφέα που η γενιά μου μεγάλωσε διαβάζοντας τα βιβλία του, John Steinbeck, και μιλάω για το Ανατολικά της Εδέμ. Η γενιά μου είχε δει, όχι ακριβώς εγώ, δεν ήμουν ακριβώς αυτής, λίγο πιο μετά το είδα, αυτή την ταινία με τον James Dean. Αλλά όταν διάβασα το βιβλίο, κατάλαβα ότι η ταινία του Καζάν, κλασική ταινία είναι αυτή, αναφέρεται στο τελευταίο μέρος αυτού του ογκώδους βιβλίου. Έπος είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Η εγγονή του λοιπόν, η Ζώη Καζάν, γύρισε αυτή τη σειρά. Μην την χάσετε. Ιδιαίτερα τα κορίτσια, και όλο απευθύνομαι στα κορίτσια, γιατί πιο πολλοί μπορούν να καταλάβουν κάποια σειρά σαν και αυτήν, όπως είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Και να δείτε, γιατί είναι γυναίκα η πρωταγωνίστρια, παρόλο που είναι τόσα αγόρια, και ας πούμε στην ταινία δεν κατάλαβα, βέβαια όταν είχα διαβάσει το βιβλίο το είδα ότι η γυναίκα είναι η πρωταγωνίστρια. Εκεί στην ταινία του Καζάν σωστά αναφέρεται στο τελευταίο κεφάλαιο όπου είναι τα δύο αδέλφια, αλλά αυτή που παίζει τη μητέρα του στην ταινία, που κάνει μια πολύ σύντομη έτσι εμφάνιση, όχι όπως είναι στη σειρά αυτή, είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ, ήταν καταπληκτική. Εδώ δείχνει όλη την ιστορία της από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει στο Netflix αυτό. Τι είναι λοιπόν αυτό το έργο? Είναι ξεκινάει ας πούμε από τα τέλη του 19ου αιώνα, περνάει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, επικεντρώνεται στη ζωή της Κάθη, η πρωταγωνίστρια αυτή είναι, και μετά πάμε στους ετεροθαλείς αδερφούς και τα συνέχεια καταλήγουμε στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνια. Θέλω να σταματήσω σε αυτό, γιατί αυτό το βιβλίο με είχε κάνει να πάω 4-5 φορές σε αυτή την κοιλάδα και σε αυτή την πόλη Σαλίνας. Εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό μουσείο που αφορά το Steinbeck, τον συγγραφέα, που έχει γράψει αριστουργήματα, μερικά από τα σπουδαιότερα βιβλία του περασμένου αιώνα, και είναι σε περιοχή που την είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές, είναι στο Monterey, κοντά στο Big Sur και τα λοιπά. Το λέω ώστε πως μια ταινία και ένα βιβλίο του 55 με επηρέασε εμένα να δω πως διαδραματίζεται, γιατί το τέλος της σειράς αυτής διαδραματίζεται στο Σαλίνας. Και μάλιστα το βλέπεις όπως ήταν το 1920, ενώ τώρα εγώ το είδα όπως ήταν το 2000. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το. Έστω και αν δείτε ότι αρχίζει αργά, είναι η πρωταγωνίστρια,
θα πάρει βραβεία κινηματογραφικά. Ήδη ήταν υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, για ένα Όσκαρ. Δεν είναι μεγάλη, είναι 29 ετών. Δεν την ήξερα πολύ καλά την ηθοποιό αυτή. Ήταν υποψήφια για ένα Όσκαρ για κάποια ταινία πριν από 2-3 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος του δεύτερου, του τρίτου επεισοδίου, παρόλο που είναι από μια άλλη εποχή, αλλά επειδή είναι μαύρα όλα αυτά που βλέπουμε, καταθλιπτικά, ταιριάζει αυτό το τραγούδι που ακούγεται.

Έχω πάρει 3-4 μηνύματα που λέει εδώ και το τελευταίο μήνυμα και το προηγούμενο. Πολύ καλό έκανα και συστήνω αυτήν τη σειρά, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Έχω δύο τραγουδίσεις τωρινές που η μία είναι παντού και η άλλη είναι λιγότερο παντού. Η μία είναι η Taylor Swift, το τραγούδι της Ασθενής Μηδέν είναι το νούμερο ένα τραγούδι και στην Αμερική και την Αγγλία.

και άλλη επιτυχία για την Taylor Swift. Δηλαδή δεν σταματά, 20 χρόνια δεν σταματά να βγάζει επιτυχίες. Θα τους ξεπεράσει όλους. Λοιπόν, είναι και η εποχή που τις πάει. Έχω πάρει ένα μήνυμα από τον Δημήτρη που λέει εδώ ότι Florence Pugh, ναι, αυτή είναι η πρωταγωνίστρια στο Ανατολικά, στην ΕΔΕΜ ή στο Φίντεν. Την είδα προχθές στην ταινία Το Θαύμα, την ξεχώρισα και εγώ, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη καριέρα. Σίγουρα είναι από αυτές που θα διακριθούν τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα στα 3-4 τελευταία επεισόδια του ή στο Φίντεν είναι απίθανη. Δηλαδή είναι η απόλυτη ερμηνεία της χρονιάς. Και διάβασα στο ενδιάμεσο ότι είχε και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, Βρετανίδα είναι, και 3 βραβεία μπάφτα. Το όνομά της είναι Florence Pugh. Θα την έχω δει και αλλού, γιατί μου θύμισε κάτι η μορφή, αλλά εδώ πια την έμαθα κανονικά με το East of Eden. Μην το χάσετε αυτό, αν θέλετε να δείτε μια σπουδαία ερμηνεία και ένα φοβερό έργο. Με υπόθεση και με ιστορία, ποιος το έγραψε.

0: Και μετά την ταινία, όχι, πρώτα τη σειρά, για να δείτε όλο το έργο πως είναι, και μετά όσοι δεν έχετε δει, βλέπετε και την φοβερή ταινία του Καζάν με τον James Dean. Η Ariana Grande, το άλλο μεγάλο όνομα της εποχής μας, επιτυχία μεγάλη για τη χρονιά αυτή, το τραγούδι που ακούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έχουμε την Κυριακή? Έχω ένα... αρχίζω μια τριλογία ταινιών του Baz Luhrmann, νομίζω. Για να δω. Ναι, νομίζω ότι είναι Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, σαντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δομνιανούς Ευρυτανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα πυρκαγιά εκ νέου και στη Δεσκάτη Γρεβενών. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί Επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά αλλά και ορεινά της Κρήτης, άνεμη νότι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Γεια σας, γεια σας. Τι ωραίο να σας ξαναβρίσκω, τι ωραίο να επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Όπως λέω, πρέπει να είμαι από τα λίγα άτομα που δεν πολύ αρέσουν οι εκπλήξεις, αλλά η χθεσινή απουσία μου ήταν πράγματι λίγο ξαφνική και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν μπορούσα να το προβλέψω. Ένα μικρό ξαφνικό πρόβλημα υγείας που με έκανε μη λειτουργική, οπότε ο Ανδρέας Παπασταματίου ανέλαβε στις δύσκολες αποστολές, αλλά σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, επιμένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Άλλη μια εβδομάδα εργάσιμη που έφτασε ή φτάνει στο τέλος της. Σήμερα Παρασκευής απόγευμα, από τις ωραιότερες μέρες της εβδομάδας. Συγγνώμη, από τις ωραιότερες ώρες ήθελα να πω της εβδομάδας. 9 Οκτωβρίου, ο καιρός είναι τόσο θαυμάσιος που ακόμα και οι λάτρες του φθινοπόρου, σημείωσε η συγγραφέα, εμείς από εδώ, το αγαπούμε πάρα πολύ. Το εκτιμούμε ιδιαιτέρως, ειδικά εάν μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάπως, να το αξιοποιήσουμε, δηλαδή να είμαστε λίγο έξω στο φως. Να, κάτι τέτοια λέμε εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο, που και αυτός εκτάκτος σήμερα έχει έρθει εδώ στο πόστο άλλου. Είναι λίγο, πώς λέμε, μάτι-μάτι, να φέρουμε κάποιον να μας ξεματιάσει. Όλα καλά. Βασίλης Νικολόπουλος, λοιπόν, που τον είχαμε επιθυμήσει στην φροντίδα του ήχου. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ 5 με 6 και ένα από τα πράγματα που εγώ προσωπικά δεν θα ξεπεράσω ποτέ και δεν επιτρέπεται, γιατί τώρα πια αρχίζω και μεγαλώνω και πρέπει να συνηθίζω, είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων. Βλέπω κουνάνε όλοι με απελπισία το κεφάλι και απογοήτευση ή με αποδοχή, με ήρεμη αποδοχή που λέω κι εγώ. Δηλαδή, έτσι θα πω ένα γενικό παράδειγμα. Συμβαίνει να έρχεται κάποιος, κάποιοι για πολύ καιρό, με πολλή επιμονή και να προσπαθούν με φιλοφρονήσεις, με κολακίες, με πένους, με πράγματα υπερβολικά, μάλλον να πετύχουν κάτι, έτσι, να πετύχουν, φανταστείτε τίποτα τρομερό, τέλος πάντων κάτι, κάποια εξυπηρέτηση. Και προσέξτε, εσύ σκοτώνεσαι και λες, okay, γιατί όχι, να κάνω ό,τι μπορώ, όπου περνάει ο λόγος μου, περνάει το χέρι μου, και γιατί όχι, είναι κάτι πολύ αξιόλογο, παράδειγμα, ως γεγονός, σαν δουλειά, σαν. Καλά, δεν είμαι κυβίση με τον καρβέλα. Και λες, ναι, θα το κάνω. Θα το κάνω, θα βοηθήσω, και το κάνεις. Και το κάνεις. Και την ίδια μέρα μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο αυτός ο ίδιος άνθρωπος που παρακαλούσε και επενούσε τόσο πολύ και να κάνει και παρατήρηση μικρής δυσαρέσκειας επί μιας λεπτομέρειας. Ας πούμε, γιατί μου αλλάξατε τον τίτλο ενώ είναι έτσι, εγώ το είχα βάλει έτσι. Σας λέω τώρα πολύ γενικά πράγματα, αλλά μπορεί σε όλους τους χώρους, με κάποιες μικρές αλλαγές, να σας συμβαίνει, να σας έχει συμβεί. Ελπίζω να μην είστε εσείς αυτοί που το κάνετε αυτό. Καλύτερα να το δέχεσαι, να δέχεσαι μια τέτοια συμπεριφορά αχαριστίας, θα πω, αλλά εντάξει, αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είμαστε σε μέρες και εβδομάδα απονομής των Νομπέλ όλων των ειδών, όπως έχουν αυτά οριστεί από την Ακαδημία. Και δυστυχώς το έχασα χτες, το Νομπέλ Λογοτεχνίας. Η αγαπημένη μου κατηγορία είναι αυτή, ιατρική και λογοτεχνία. Πολύ ενδιαφέρον να έχουμε την Ann Carson, και όποιος δεν την ξέρει και όποιος δεν έχει διαβάσει, καλό θα είναι τώρα, επειδή ακριβώς της απονεμήθηκε το Νομπέλ, να την μάθει, να την γνωρίσει λίγο. Και χθες ανακοινώθηκε, ή σήμερα, δεν έχει σημασία, έχω χάσει λίγο τις μέρες. Μας ενδιαφέρει όμως το πρόσωπο και η ανακοίνωση, τη φετινή κάτοχο του Νομπέλ Ειρήνης για το 2026. Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι είναι το όνομά της, νοτιοαφρικανή δικαστής Ναβανέθεμ ή Νάβι, για συντομία, για τους φίλους Νάβι που λέμε, Πιλάι.
Τιμήθηκε λοιπόν φέτος με το Νομπέλ Ειρήνης, με το σκεπτικό της Ακαδημίας να μιλά για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Γεννημένη το 1941 στο Ντέρμπαν, η Πιλάη μεγάλωσε υπό το καθεστώς του Απαρτχάιντ. Έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες ινδικής καταγωγής που άσκησαν τη δικηγορία στη Νότια Αφρική. Όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της, με τη γέννησή της, είχε αρνητικά στοιχεία πάνω της. Γυναίκα ινδικής καταγωγής που ζούσε στη Νότια Αφρική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της υπερασπίστηκε ακτιβιστές κατά του Απαρτχάιντ και αγωνίστηκε ενάντια στις συνθήκες διακρίσεων στις φυλακές, και όταν έπεσε το Απαρτχάιντ υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, όπου συνέβαλε, όπως μαθαίνουμε, καθοριστικά στη διαμόρφωση ιστορικών δικαστικών δεδικασμένων, αναγνωρίζοντας, ας πούμε, τον βιασμό ως πράξη γενοκτονίας. The fear that dwells inside of me. Και έκτοτε η πορεία ήταν πολύ εξελικτική, φανταστική. Δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι αξίζει, τόσα και τόσα λέγονται και γράφονται, τόσος χρόνος αφιερώνεται, αξίζει λοιπόν να μάθουμε ποια είναι αυτή η γυναίκα, έστω και κατόπιν εορτής, κατόπιν βράβευσης. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έκανε μία έκθεση, συνέταξε μία έκθεση πριν από ένα χρόνο. Ως επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που ερεύνησε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και στην έκθεση κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Το αναφέρω και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής θεωρείται ως μία από τις πιο σεβαστές διεθνείς νομικούς της εποχής μας, λόγω της ανεξαρτησίας, της τεχνογνωσίας και της σταθερότητάς της στις αποφάσεις της και στην κρίση της. Το αναφέρω γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαινόμαστε. Από την άλλη, αν φύγω λίγο από την Πιλάη, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί, ακούστε εδώ, για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, είχαν υποβληθεί 287 υποψηφιότητες.

0: 1987 υποψηφιότητες λοιπόν για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, σε μια εποχή όπως αναφέρει η Επιτροπή, κατά την οποία ο αριθμός των πολέμων και των συγκρούσεων αυξάνεται και κατά την οποία οι δικαστές και οι θεσμοί του διεθνούς δικαίου δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Σε αυτή την εποχή λοιπόν η Επιτροπή Νομπέλ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς τη χρήση βίας εξαρτάται από το διεθνές κράτος δικαίου. Έτσι, να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά, να μην περνάνε έτσι, έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι θεωρητικά ή ότι πέφτουν στο κενό, σε κάποιο κεάδα έτσι, σε κενό μνήμης, συλλογικό, ίσα ίσα, έχουν ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν με την νομπελίστρια, την Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι. Και ακούστε τώρα κυρίες και κύριοι πώς θα προσπαθήσω να γυρίσω το πράγμα στο θέμα μας, γιατί περιμένει και ο καλεσμένος μας και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το θέμα και ο ίδιος. Δεν ξέρω γιατί, βλέποντας την Πιλάι και επειδή ταιριάζουν κάπως τη μορφή και την ηλικία, ο νους μου πήγε στην Μαρή Κάρμεν της Ισπανίας, που τελικά θέλετε επειδή ένιωσε όλο το βάρος, επιφορτίστηκε με όλο το βάρος της, το συναισθηματικό και της έξωσής της. Θέλετε επειδή έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ηλικία που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να είχε και κάποια προβλήματα κινητικά ή άλλα. Για όποιο λόγο, σίγουρα η κατάστασή της επιβαρύνθηκε ώστε τελικά να μην τα καταφέρει να επιβιώσει. Αυτό επανέφερε και πάλι από μόνο του σε μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τώρα τελευταία με αφορμή τις διαδηλώσεις για το θέμα στην Ισπανία, σε πολλές πόλεις της Ισπανίας. Υπάρχει λοιπόν μια αναταραχή και με αφορμή το θέμα της Ισπανίας είχαμε συζητήσει και για άλλες χώρες, για άλλες πόλεις. Είχαμε κάνει κάποιες ας πούμε συγκρίσεις και με το καθεστώς εδώ των Αθηνών. Έτσι λοιπόν όταν είδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μια ανάλυση υπό τον τίτλο «Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλους ορόφους, όχι άλλο ύψος, αλλά περισσότερο πλάτος, περισσότερη επέκταση», το βρήκα πολύ, πολύ σημαντικό και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι και αρχιτέκτονας και πολεοδόμος και χωροτάκτης. Για να το συζητήσουμε, είναι ο κύριος Βασίλης Γκυμίσης. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκυμίση, να είστε καλά. Καλώς μας ήρθατε εδώ στην παρέα του Air News Radio. Η Αθήνα λοιπόν όσο πάει και υψώνεται, αλλά δεν φαίνεται να απλώνεται. Και πάντως η ποιότητα ζωής για πολλούς και διάφορους λόγους φαίνεται να πλήττεται. Ή για τις όποιες, για λόγους που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, αν είναι ένα γενικότερο θέμα πολιτικής, στρατηγικής, ας μην το πιάσουμε τώρα, αλλά θέλω να μας πείτε πράγματι για την εικόνα των Αθηνών σήμερα.
1: Ναι, αν ξεκινήσουμε από αυτό το, θα έλεγα, λίγο απλοποιητικό μήνυμα, ότι δεν χρειάζεται να ψηλώσει αλλά να απλωθεί. Εγώ θα έλεγα ότι ούτε να ψηλώσει ενδεχομένως πρέπει, ούτε και να απλωθεί. Η επίσημη πολιτική που υπάρχει, η κατεύθυνση που υπάρχει στην χωροταξία και την πολεοδομία εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες είναι η λεγόμενη συμπαγής πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κτηριακό δυναμικό και τα όρια της πόλης που υπάρχουν ήδη. Το να προσθεθούν όροφοι σε μια ιδιαίτερα πυκνοδομημένη δομή, το Μητροπολιτικό Συγκρότημα είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένο με πολύ μεγάλες πυκνότητες, απουσία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και ειδικά χώρων πρασίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει τουλάχιστον 9 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και μάλιστα σε πολύ μικρή απόσταση ένα κάτοικο. Εμείς μπορεί να έχουμε ίσως και το 1/3, κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν και το 1/10. Mm-hmm. Επομένως, να προσθεθεί μεγαλύτερη πυκνότητα θα δημιουργήσει προβλήματα. Αντίστοιχα, το να απλωθεί, αναφέρεται και στο άρθρο.
0: Για την τάξη των πραγμάτων, το υπογράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, μ' ακούτε, ναι, από την ιστοσελίδα νομίζω News 247. Για την ακρίβεια των πραγμάτων, εγώ έπρεπε να το αναφέρω από την αρχή. Κύριε Γκυμίση, ναι, σας ακούμε. Ναι.
1: Είναι η άποψη του κύριου Γιαννακίδη. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση, ναι, αλλά το λέει και ο ίδιος, χρειάζεται πολύ μεγάλη δαπάνηση, υποδομές, δίκτυα δηλαδή, αποχέτευση, σύνδρευση, οδικό δίκτυο, μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν φαίνεται να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση εκκρεμούν επεκτάσεις σχεδίου πόλης περιμετρικά της Αθήνας πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, οι οποίες συναντούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σχεδόν και ανυπέρβλητα προβλήματα, είτε ιδιοκτησιακά, είτε περιβαλλοντικά, είτε προφανώς και πολεοδομικά. Mm-hmm. Μια λύση θα ήταν να αξιοποιηθεί το κτηριακό δυναμικό, το κενό. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι κενά. Στην Αττική υπάρχει μια εκτίμηση από 500 έως και 700.000 κενά διαμερίσματα. Το 2021 καταγράφηκαν 117.000 κενές κατοικίες μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Σκεφτείτε λοιπόν εάν αυτά μπορούσαν να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο και όχι να προσθέσουμε παραπάνω δόμηση.
0: Έχω ακούσει περί των κενών κατοικιών, διαμερισμάτων κτλ. Το έχω ακούσει και από πολλούς παράγοντες του real estate, των ανθρώπων της Πομιδά, ξέρετε. Το λένε συνέχεια, ότι να δοθούν κίνητρα για να ανοίξουν αυτά τα κλειστά και να αξιοποιηθούν. Και είναι μια πολύ, πολύ ωραία λύση. Ακούγεται εφικτή τουλάχιστον, έτσι δεν είναι, κύριε Γκυμίση?
1: Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη, mm-hmm, γιατί αλλιώς η προσφορά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να αυξηθεί. Και θα έλεγα αυτή, μάλλον είναι η εύκολη λύση να πούμε ότι θα χτίσουμε ακόμα περισσότερα διαμερίσματα, είτε κατ' επέκταση είτε καθ' ύψος, για να συντηρήσουμε μια όμως τεχνητή έλλειψη, mm-hmm, διαμερισμάτων, η οποία κρατά τις τιμές ψηλά. Επίσης, βέβαια, υπάρχει και πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια κίνητα τα οποία δεν αξιοποιούνται. Η ΕΤΑΒ μόνο έχει 77.000 ακίνητα, ο ΣΕ 5.000 στήρια και 3.600 γήπεδα. Η Δήμη 195.000 ΚΑΕΚ, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αξιοποιούνται. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση θα ήταν πολύ προτιμότερη, τόσο από την ένταση της δόμησης που θα επιβαρύνει μια αφαίρουσα ικανότητα που ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά εν όψη και της τουριστικοποίησης, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα, έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα των περιοχών. Έχουμε περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν αναλογία 200 ή ακόμα και 700 τουριστών ανά μόνιμο κάτοικο το χρόνο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο για μια κοινότητα η οποία πια δεν νιώθει ότι η γειτονιά απευθύνεται σε αυτήν, αλλά σε κάποιον τελείως άλλον.
0: Ναι.
1: Και άρα ουσιαστικά οδηγείται σε μια έξωση, όπως έχει γίνει στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να πούμε ότι η λύση είναι να προσθέσουμε δόμηση μέσα στην πόλη χωρίς να αξιοποιήσουμε αυτή που υπάρχει και να βελτιώσουμε τις συνθήκες.
0: Και να το πω εγώ λίγο μπακαλικά, κύριε Γκυμίση, γιατί έχω εμπειρία, όπως λέτε, και από το Κουκάκι και το Νέο Κόσμο και περιοχές που ασφικτιούν. Η πόλη, τουλάχιστον στο γνωστό ιστό, το πιο κεντρικό, δεν αναφέρομαι σε πιο απομακρυσμένα προάστια, βογκά, αναστενάζει, ασφικτιά, από μόνη της μιλάει. Κτίρια που υφίστανται ρογμές, δεν έχει σημασία αν είναι από μετροπόντικα ή άλλο λόγο, μπαλκόνια που πέφτουν, κάποιες διαρροές, ξέρω εγώ, αερίου. Είδαμε και το πρόσφατο πολύ επώδυνο περιστατικό στην Πλάκα με την πτώση του κτιρίου. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι θεωρητική αυτή η κουβέντα που κάνουμε, το αντίθετο, μάλλον είναι επιτακτική, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα ότι αν είναι να δοθούν κεφάλαια, που δεν μπορούν να είναι προφανώς μόνο δημόσια πια, δεν έχουμε δημοσιονομικά τις δυνατότητες που είχαμε πριν την κρίση, και σαν κράτος και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βλέπετε ότι αναγκαστικά μοιραία θα στρέψει πάρα πολλά χρήματα, όχι προς τις κατασκευές και τις υποδομές που έχουμε μάθει τόσα χρόνια να αντλούμε από εκεί τα αναγκαία κεφάλαια, αλλά στην άμυνα, έτσι. Θα πρέπει να μπουν και ιδιωτικά κεφάλαια. Mm-hmm. Αυτά τα κεφάλαια λοιπόν θα πρέπει να μπουν πρωτίστως για να βελτιώσουν το κτηριακό δυναμικό, το οποίο έχει γίνει δεκαετίες 50, 60, 70, 80, με όχι καλούς όρους. για να μην πούμε τη σεισμική συμπεριφορά,
0: καταπώνηση,
1: που είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Κύριε Κιμής, συγχωρείτε, μπορείτε να βάλετε μια ανωτελεία να πάμε σε τίτλους, γιατί θα συνδεθούμε και με όλα τα προγράμματα και αμέσως μετά να σας ξαναβρούμε. Μην κλείσετε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας και του δεύτερου τραυματία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Η Κομισιόν ενέκρινε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Εκτός λειτουργίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων και των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Εμπορίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 5:32 λοιπόν η ώρα, κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε πάντα στο και μισή γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, ακούμε συνοψισμένη την επικαιρότητα και συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Γκυμίση, αρχιτέκτο Ναπολεοδόμου και χωροτάκτη. Ευτυχώς που δεν είστε θεσμικός, κύριε Γκυμίση, είστε λίγο ελεύθερος freelancer που λέμε. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, τηρουμένο των αναλογιών.
0: Πάντα, πολύ σωστά.
1: Προσπαθούμε να έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση στα πράγματα.
0: Μου άρεσε περίπτωση. Λοιπόν και το αυτό που είπατε νωρίτερα, γιατί περάσατε και σε ένα είδος προτάσεων πάνω στη συζήτηση, δηλαδή γιατί όχι μια εν είδη ΣΔΙΤ, δηλαδή μια σύμπραξη ίσως δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή η εισχώρηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να βελτιωθεί ας πούμε ο αστικός ιστός στη δόμησή του. Εκεί που σας διέκοψα λίγο άγαρμα ήταν, μιλούσατε και για τη σεισμική καταπώνηση των κτίριων που και αυτό το έχουμε δει δυστυχώς στην Αττική, στην Αθήνα. Οπότε ναι, βέβαια σκεφτόμουν όσο ακούγαμε τους τίτλους ότι οι ιδιώτες δεν νομίζω ότι θα δέχονταν παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το πώς θα κάνουν τα κτίρια. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι ζήτημα παρεμβάσεων. Είναι ζήτημα κινήτρων και κυρίως κεφαλαίων, εργαλείων, για να μπορέσουν όπου χρειάζεται και είναι πολύ δαπανηρές βέβαια αυτές οι παρεμβάσεις για βελτίωση της της αντισημικής συμπεριφοράς. Βλέπετε τώρα όλη αυτή την ιστορία, το αναφέρατε μάλιστα, για την Κυψέλη που ενδεχομένως είναι κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί με πολύ παλιότερους και πολύ απλούστερους αντισημικούς κανονισμούς. Να θυμίσω ότι δυστυχώς, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα, είχαμε βελτιώσει μετά το σεισμό του 81, μετά το σεισμό του 99, άρα ό,τι είχε προηγηθεί δεν έχει τις ίδιες προδιαγραφές. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται βελτίωση, ειδικά σε αυτό το ενεργειακό πεδίο, βελτίωση της ενεργειακής περιφοράς. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να τρέξει χθες, για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιωσιμότητα συνολικά ως οικονομία, αλλά και ο κάθε πολίτης. Επομένως, σε μια λογική πεπερασμένων κεφαλαίων, κανείς θα έπρεπε να ρωτηθεί που θα έπρεπε να διοχετευτούν αυτά τα κεφάλαια.
0: Όπως γίνεται ας πούμε με την αγροτική παραγωγή, που υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές ή πρέπει να υπάρχουν ώστε να ξέρουν και οι καλλιεργητές προς τα που να κατευθύνονται, έτσι και εδώ κάπως έτσι το φαντάζομαι. Και έχει ενδιαφέρον και για άλλες πόλεις, πολλές φορές αντιγράφουμε και καλά κάνουμε, αυτό είναι δημιουργικό, το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκές πόλεις ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποιες πόλεις έχουν το φαινόμενο της λεγόμενης κοινωνικής κατοικίας, κύριε Γκυμίση. Δηλαδή αυτό που είπατε περίπου νωρίτερα, ότι δηλαδή παλιά και ή απαραίτητα παλιά κενά ακίνητα να αγοράζονται ας πούμε, λέμε τώρα, δεν ξέρω από ποιον, ο κύριος Γιαννακίδης στο άρθρο του προτείνει να τα αγοράζει ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, και να τα μετατρέπει σε κατοικίες με προσιτό ενίκιο. Αυτό
1: είναι μια εξαιρετική πρόταση και όντως εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Η Κύπρος, μπορώ να σας πω, η Λευκοσία που έχω εικόνα, κάνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και εξασφαλίζει κτίρια και για κοινωνική κατοικία γενικώς και ειδικά για φοιτητική κατοικία, γιατί έχει και ένα πλάνο για δημιουργία πανεπιστημίων, να λειτουργήσει δηλαδή ως hub για πανεπιστήμια.
0: Και λειτουργεί
1: Ακριβώς, ναι. Είναι κάτι απολύτως λειτουργικό και βιώσιμο και οικονομικά. Έτσι.
0: Όλοι δηλαδή όλοι κερδίζουν από αυτό.
1: Μα στην λογική της πολεοδομίας πραγματικά πρέπει να βρει κανείς λύσεις win-win ή να γίνει αντιληπτό ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν και στα κόστη και στα ωφέλη βέβαια της οποιασδήποτε λύσης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πώς μπορούν και το κάνουν αυτοί οι ευρωπαϊκές πόλεις? Πήγαινα να πω για το Πόρτο, το οποίο μας έλεγε ο Δήμαρχος του Πόρτο σε μια συνάντηση, ότι έχει 55.000 διαμερίσματα τα οποία διαθέτει για κοινωνική κατοικία με εξαιρετικά χαμηλά ενίκια, από 100 έως και 200 ευρώ σε τριμελείς και τετραμελείς οικογένειες. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Γιατί αξιοποιεί τα χρήματα από τον τουρισμό, τα οποία πηγαίνουν απευθείας στον Δήμο ή κυρίως στον Δήμο. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στη συντηρητική πλειονότητα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση τα χρήματα, και τόσο από τα ξενοδοχεία όσο βέβαια και από τις βραχυχρονίες μισθώσεις, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες οι κλίνες των βραχυχρόνιων μισθώσεων από τις κλίνες των ξενοδοχείων. Χωρίς να έχουν την ίδια συμμετοχή τα ίδια ανταποδοτικά μάλλον ωφέλη, με πολλαπλάσια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πολλαπλάσια επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Σε απορρίμματα, σε κυκλοφοριακό και στο γεγονός ότι αλλάζουν το χαρακτήρα της περιοχής. Δηλαδή εξωθούν τις παραδοσιακές εμπορικές κρίσεις αντικαθιστώντας τις με χρήσεις οι οποίες είναι συμπληρωματικές αυτών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να βάλει στο πλάνο και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υποχρηματοδοτούμενη, υποστελεχωμένη και καλείται να παραλάβει όλο το βάρος αυτής της δυσμενούς κατάστασης. Με μόνο εφόδιο τα δημοτικά τέλη, τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να αυξάνονται συνέχεια.
0: Κύριε Γκυμίση, πραγματικά τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα και ειδικά επειδή εγώ δεν τα γνωρίζω καλά, αλλά τα βάλατε έτσι 1, 2, 3 σε μία σειρά που μου δώσατε και εμένα τροφή για σκέψη, φαντάζομαι και στους ακροατές. Δεν έχω τώρα άλλο χρόνο, γιατί θα ήθελα να ανοίξουμε και το κομμάτι, το πολεοδομικό, το χωροτακτικό, σε ό,τι αφορά γενικά το σχεδιασμό της πόλης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, τα σπίτια και την αξιοποίησή τους. Αν θέλετε, σε ένα επόμενο ραντεβού να το κάνουμε.
1: Με χαρά. Μισό λεπτό να αναφέρω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος λειτουργήσε από το 1954, δίνοντας πάρα πολλά παραδείγματα κοινώς κατοικίας, σταμάτησε να λειτουργεί το 2012 πρακτικά, εν μέσω κρίσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ότι το τελευταίο έργο που παρέδωσε ήταν το Ολυμπιακό Χωριό στους Στρακομακεδόνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει σοβαρή έλλειψη.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πια, αλλά αυτό που μας λέτε ότι σταμάτησε το 2012, φαίνεται η έλλειψή του τα επόμενα χρόνια. Έχει φανεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκυμίση. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ, γεια σας.

Εμείς όμως είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ωραία είδηση που άλλωστε είναι για όλη την οικογένεια της ΕΡΤ και κυρίως για όλους εμάς που αγαπούμε, που στηρίζουμε την ΕΡΤ. Είχα παρατηρήσει πάρα πολλά σχόλια θετικότατα εδώ και πολύ καιρό για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», και μάλιστα πολλοί ακροατές έλεγαν ότι είναι από τα καλύτερα δημιουργήματα, τις καλύτερες παραγωγές που είχαν δει ποτέ. Τώρα λοιπόν πράγματι «Το παιδί» συνάντησε και τη διάκρισή του. Μια σημαντικότατη διεθνής διάκριση λοιπόν για τη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», που αναδείχθηκε η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Να σας πω ότι ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλεταινιών από όλο τον κόσμο. Και μιλάμε ότι ο διαγωνισμός και η διοργάνωση είναι πολύ σκληρή, δηλαδή παίζουν μέσα γίγαντες, Netflix, HBO, Apple TV, πολλές παραγωγές από 46 χώρες. Έτσι λοιπόν στην τελετή απονομής στη Σεούλ για τον διαγωνισμό Seoul International Drama Awards βραβεύτηκε η σειρά «Το παιδί» ως η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026. Παραβρέθηκαν στη Σεούλ και ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, που παρέλαβε και το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Κάτι που το έχουν, συμπληρώνω εγώ, εισπράξει και επιβραβεύσει οι θεατές. Στο Netflix, ας πούμε, «Το παιδί», κυρίες και κύριοι, κατάφερε να κερδίσει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές. Και όχι μόνο το ελληνικό κοινό το κέρδισε, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Επειδή ακριβώς λέει, αυτό είναι το σκεπτικό, συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας, για όσους δεν το έχετε δει, είναι ένα παιδί, στο φάσμα του αυτισμού και μία πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Το παιδί, μετά τη σημαντική διεθνή βράβευση λοιπόν, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, γιατί μου στέλνατε ακροατές και με ρωτούσατε, θα το ξαναδούμε το παιδί, θα επιστρέψει, θα έχουμε νέο κύκλο. Σας λέω λοιπόν ότι μετά από αυτή την βράβευση, το παιδί, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Οπότε κανονιστείτε.

πραγματικά πάρα πολύ οδυνηρή είδηση αυτή με τον ένα τραυματία, τώρα ένα από τους δύο, στο δυστύχημα που έγινε νωρίτερα σήμερα στη Motor Oil. Μετά από αυτή την έκρηξη, ο ένας από τους δύο δεν τα κατάφερε, πολύ σοβαρά είναι και ο άλλος. Δύο εργάτες λοιπόν, πολύ σοβαρό εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί, αν δεν το έχετε ακούσει, στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι δύο σοβαρά τραυματίες, 43 και 53 ετών, αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο και έχει δοθεί και εντολή από τον εισαγγελέα να συλληφθεί ο εργολάβος, στο συνεργείο του οποίου ήταν ο εργάτης που δεν τα κατάφερε, που έφυγε από κοντά μας και ο σοβαρά τραυματισμένος.

0: Κατά τα άλλα, κάπου στον κόσμο έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε μαζικές διαδηλώσεις. Έχει μπει τώρα στο παιχνίδι των διαδηλώσεων στην σειρά και το Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες έχουμε μαζική διαδήλωση κατά της λιτότητας με επεισόδια στο περιθώριο της πορείας. Συνεχίζουν στη Γαλλία. Μαθαίνω ότι την 3η και 13 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε και από φοιτητικούς συλλόγους, φοιτητές και μαθητές κινητοποιήσεις εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Δεν ξέρω περισσότερα, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα, θα το παρακολουθήσουμε. Τώρα, είχαμε στην... στη Σικελία, διπλό ανεμοστρόβιλο στη Μαρσάλα με 11 τραυματίες και καταστροφές σε σχολείο. Και τώρα που είπα σχολείο, λέγαμε νωρίτερα για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με τον κύριο Γκυμίση, τον αρχιτέκτονα. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, δεν ξέρω αν υπάρχει και αν λειτουργεί. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται με την παλαιότητα ή τη μη συντήρηση των σχολικών κτηρίων? Πολλοί σοβάδες πέφτουν. Και αυτό δεν είναι καθόλου απλό. Το να τραυματίζονται μαθητές ή να παθαίνουν σοκ από το ξαφνικό χτύπημα. Και μπορεί να έχουμε και χειρότερα. Τι γίνεται ακριβώς με τους οβάδες? Κάθε χρόνο στις 10 του Οκτώβρη εορτάζεται και τιμάται διεθνώς και παγκοσμίως η μέρα της ψυχικής υγείας. Σήμερα 9 όμως Οκτώβρη και είχαμε μια πολύ ωραία δράση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει αμέσως τώρα η Διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κυρία Φιλιππιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η 10 Οκτωβρίου εορτάζεται η μέρα ως ψυχικής υγείας. Βέβαια, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τρέχει project για ψυχική υγεία καθημερινά. 9 του μηνός λοιπόν, μετά σήμερα, στην στάση του μετρό, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα πάρα πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά ήρθαν και παρακολούθησαν, και όχι μόνο παρακολούθησαν, συμμετείχαν σε μια ανοιχτή δράση, βέντα το λέγαμε, με πολλά βιωματικά και ψυχοεκπαιδευτικά παιχνίδια, όπου στο τέλος απόλαυσαν και άφησαν εκεί τα αποτυπώματά τους στο καθένα με τις σκέψεις τους, φέρνοντας έτσι τα μπαλόνια και δημιουργώντας μια πολύ ωραία γιορτινή ατμόσφαιρα, γιατί η ψυχική υγεία προϋποθέτει χαρά.
0: Τι λέτε, πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε. Προϋποθέτει χαρά. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή να νιώθουμε χαρούμενοι, να είμαστε χαρούμενοι.
1: Ναι, και για να νιώθουμε χαρούμενοι πρέπει να είμαστε ψυχικά υγιείς. Το μήνυμα της ημέρας είναι ότι η ψυχική υγεία μας αφορά, είναι δικαίωμα όλων, αλλά και ευθύνη όλων μας. Άρα θα πρέπει να τη φροντίζουμε, να εκπαιδευόμαστε πάνω σε τεχνικές και δεξιότητες ενσυναίσθησης, ενδυνάμωσης, ψυχικής ενδυνάμωσης. Έτσι, τα παιχνίδια βασίστηκαν σε αυτό το project, πάνω στην ψυχική ενδυνάμωση, στα συναισθήματα, έτσι ώστε να βγει μέσα από αυτές χαρά. Βάλαμε κάποια έτσι μικρά, χωρίσαμε τα παιδιά σε μικρές ομάδες, που το κάθε ομάδα είχε. Η μία το προσφέρω, η άλλη το αγκαλιάζω, η άλλη το εμψυχώνω, η άλλη το προσφέρω, και μέσα από αυτές τις ιδέες, τις έννοιες και τις λέξεις αποτυπώθηκαν όλα τα συναισθήματα μέσα από τα παιδιά με διάφορες καρτέλες, και μέσα από αυτά δημιουργήθηκε ένα κλίμα χαράς.
0: Πολύ χαίρομαι με αυτό που ακούω, γιατί δεν είχαμε υπόψη μας, εγώ τουλάχιστον, όσο και να παρακολουθώ και να έτσι υποκλίνομαι σε όλες τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρόσφατα είχαμε και τον εκπαιδευτή, τον κύριο Μεμέτα Λί, για το θέμα του Κάρπα, της Κάρπα.
1: Κάρπα.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν γνώριζα, κυρία Φιλιππιδάκη, ότι ασχολείστε τόσο ενεργά ως οργάνωση με την ψυχική υγεία, ότι έχετε στους κόλπους σας κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εθελοντές από την κοινωνική πρόνοια.
1: Έχουμε ψυχολόγους, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές, οι οποίοι είναι της κοινωνικής πρόνοιας και εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να πλαισιώνουν τις δράσεις μας. Επίσης, το project Ψυχικές Πρώτες Βοήθειες έχει ξεκινήσει μια τριετία τουλάχιστον, όπου γίνονται εκπαιδεύσεις για τις ψυχικές πρώτες βοήθειες, και από το Σεπτέμβριο φέτος τρέχει μια καινούργια σειρά ψυχικές πρώτες βοήθειες για παιδιά. Όσο σημαντικό είναι, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τις πρώτες βοήθειες για την Κάρπα, να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που αισθάνεται ένα σωματικό πόνο, αλλά τόσο σοβαρό είναι και σημαντικό να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που δεν αισθάνεται καλά.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η κάρπα, η ψυχική, η αναζωογόνηση, η ψυχοσυναισθηματική. Α, μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς, για να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και πολλά νοσήματα είναι ως εξέλιξη κακής ψυχικής υγείας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και αυτό αποδεικνύεται και στατιστικά στις μελέτες διαφόρων ασθενειών.
0: Mm-hmm. Μου κάνει επίσης εντύπωση που είχατε τη συμμετοχή από παιδιά και εφήβους που επίσης πλήττονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια για λόγους που όλοι έχουμε αναλύσει από τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
1: Ναι, δίνουμε έμφαση ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά και στις ηλικίες τις νέες, διότι είναι η επόμενη γενιά και η τωρινή γενιά η οποία δέχεται με την τεχνολογική επανάσταση, η πληροφορία είναι πάρα πολύ γρήγορη, η εικόνα είναι πάρα πολύ γρήγορη, επομένως θα πρέπει μέσα σε αυτή την κοινωνία και μέσα σε αυτές τις ανάγκες να ενδυναμώσουμε τα συναισθήματά μας, να εκπαιδευτούμε τη διαχείριση πολλών έτσι τεχνολογικών έτσι δεδομένων για να δημιουργήσουμε υγιείς γενιές που θα είναι το αύριο της κοινωνίας μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν και στοχευμένη η δράση.
0: Αυτό βλέπω και καταλαβαίνω.
1: Δεν έχει ηλικία η ψυχική υγεία, αλλά ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στα παιδιά τα οποία απόλαυσαν όλη αυτή η εκδήλωση. Δημιουργούμε σχέσεις με τα παιδιά, δεν τελειώνουμε σήμερα με την δράση αυτή. Επισκεπτόμαστε στη συνέχεια τα σχολεία, συνεχίζουμε τις δράσεις μας μέσα σε αυτά.

μαθαίνουμε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, κυρίες και κύριοι, το μετρό Θεσσαλονίκη σε όλο το μήκος της γραμμής και ότι αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από το σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Κάτι λένε για βλάβη σε κάποιο σύστημα, το ψάχνει ο ρεπόρτερ μας, το ψάχνει και η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης και πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση.

Από μηνύματα και σας έχω λίγο αμελήσει. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αριστίδη, ναι, πράγματι ευτυχώς και εμένα μου λείψατε. Καλησπέρα Παναγιώτη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: λίγο κρασί και ένα.
1: Καλησπέρα Γεράσιμε, σε ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και για το μετρό. Αναμένουμε, πραγματικά. Μαριάννα και Νικόλα, γεια σας, καλησπέρα. Γιάννη επίσης, ευχαριστώ πολύ σε σένα και για τους συνακροατές. Βασίλη μου από τη συνεφιασμένη και δροσερή Δράμα, την καλησπέρα μου.

Βίκτος Πασχαλίδης, του Φθινοπόρου τα φιλιά. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια μηνύματα μπορεί και να έχω παραλείψει και αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί σήμερα λίγο παραπάνω δώσαμε έμφαση στο χρόνο και στις συνεντεύξεις και στη συζήτηση.

Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω για να σας ξαναβρω τη Δευτέρα το απόγευμα μετά τις 5. Καλώς έχω τον όλων των πραγμάτων. Να ευχαριστήσω πολύ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος της εγκαταστάσης της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της εταιρείας, ο ένας από τους δύο εργαζομένους εξωτερικού συνεργείου που είχαν τραυματιστεί σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, όταν εκτινάχθηκε καπάκι λόγω αποσυμπίωσης πίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σε συμφωνία για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη, κατέληξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης μείωση δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα και διευκολύνσεις στις εξαγωγές σπάνιων γεών από το Πεκίνο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπόριου έκανε λόγο για κρίσιμο πρώτο βήμα. Θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, υποδέχθηκε τη συμφωνία η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τονίζοντας ότι είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί αν θα περιορίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανική δικαστή Ναβί Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάη, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι ανέμεως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτω σχετικό της Παρασκευής, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο και χαζεύοντας το ημερολόγιό μας και κοιτώντας βέβαια και από το παράθυρο να δούμε τι έρχεται, όχι ότι λέμε τα μελούμενα προς Θεού παιδιά, βλέπουμε ότι σαν σήμερα, πόντος ο μήνας έχει 9, το 1967 εκτελέστηκε στη Βολιβία ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα.
1: Εδώ θα μείνει για πάντα.
0: Και λέγα ότι παλιά το μήνας έχει 9 σήμαινε μια ανεμελιά, ένα πληρωνόντουσαν νομίζω οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε, οπότε ξέρετε, έβγαιναν και στην αγορά. Τώρα δε, ζητάνε 13ο, 14ο και λένε δώστε μας, γιατί πού θα πάνε αυτά. Θα πάνε στην αγορά, θα κυκλοφορήσει το χρήμα. Παλιά ήτανε γιορτινή μέρα για επιχειρήσεις και μαγαζιά όταν πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα ο μήνας έχει 9 και ο μήνας είναι ο Οκτώβριος και η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος 2 λεπτά πριν από τις 7 λέει να πάει να ξεκουραστεί και αυτό. Α, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει τον Κυλαϊδόνη και άμα με δεις στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό, γιατί είναι παγκόσμια ημέρα αυγού. Αλλά ποιος κάνει τώρα που είναι πανάκριβα όλα στα σούπερ μάρκετ αυτά να αποδοκιμάσει. Δηλαδή μακάρι να θα μπορούσα να πω κι εγώ καμιά σαχλαμάρα και να βγω με ένα καλαθάκι στους δρόμους και να μου πετάτε αυγά και να τα πιάνω μου σαν μπασκέτα να είναι. Να πάω σπίτι να φτιάξω μια ωραία ομελέτα. Θα κάνουμε ένα έδεσμα ενημερωτικό και στη σημερινή εκπομπή. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων μάλιστα.
1: Ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε το στίγμα και την ομάδα της εκπομπής. Έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και σαν σήμερα το 1978 φεύγει ένας πολύ σπουδαίος Βέλγος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης, ο Ζακ Μπρέλ. Ο Ζακ Μπρέλ που θα έλεγα εγώ, για δεν ξέρω και γαλλικά, αλλά κάπου μου είπαν ότι αυτή είναι η ορθή προφορά και τα λοιπά. Μεγάλη επιτυχία και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Τέλη δεκαετίας 50, δεκαετία 60, αρχές 70, έφυγε πολύ νέος όμως. Την ημέρα που έφυγε, σαν σήμερα δηλαδή, το 1978 ήταν 49 ετών.

Μη μ' αφήνεις μη, το τραγούδι Σοπάριος με ελληνικό στίχο. Τεράστια επιτυχία, ακόμα και η ελληνική εκδοχή του. Μοναδικός όμως ο Ζακ Μπρέλ. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τρεις μέθοδοι. Τηλεφωνικό κέντρο, δύο γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, κενό, radio, στέλνετε το μήνυμα, καταφθάνει αυθορή και παραχρήμα. Κάτι, α, να τι έχω εδώ, στην εσωτερική τσέπη, την οθόνη στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματά σας, αν τα στείλετε μέσω του Messenger, γιατί δεν θέλω να μπλέκονται όλα μαζί, γιατί μπερδευόμαστε. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, και όταν μπείτε σε αυτήν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Λοιπόν, βρήθη θεμάτων η επικαιρότητα. Είχαμε και Νόμπελ Ειρήνης. Πώς και τι το περίμενε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε επισημάνει για άλλη μια φορά ότι του αξίζει. Κανείς άλλος εκτός από τον ίδιο, εντάξει, κανένα στενό του συνεργάτη, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί να αξίζει. Να έχει ένα Νόμπελ πολέμου, να πάρει ένα, δύο, τρία, να έχει ο άνθρωπος να γεμίζει τα ράφια, άμα φτιάξει τίποτα καινούργια εκεί στην αίθουσα χορού που κάνει στο Λευκό Οίκο. Τον απογοήτευσε η επιτροπή που απονέμει τα Νόμπελ, και μάλιστα η σημερινή της επιλογή, 12-12 και κάτι, ανακοινώθηκε ότι απονέμεται στη Ναβανεθέμ Πιλάη, μια νοτιοαφρικανή δικηγόρο, δικαστή, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με καταγωγή από μια μειονοτική ομάδα που ακόμα και στη Νότιο Αφρική είχε πάρα πολλά προβλήματα τότε, ξέρετε, ήταν το ακρονάωτον του ρατσισμού, με μεγάλη θητεία σε διεθνή δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα, αλλά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών συμμετείχε και σε αυτή την έρευνα, μάλιστα μάλλον του, και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για το αν διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ. Και με το που ανακοινώθηκε, ήταν θαραλέα η απόφαση της Επιτροπής, ότι κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης, το Ισραήλ βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Το χάσαν πάλι τον Νόμπελ Πρόεδρε. Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε για τη σημασία και τη σημειολογική αξία, αλλά και άλλα στοιχεία, με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που διδάσκει διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, να δούμε τι σηματοδοτεί η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί δεν ήταν και από τις μεγάλες φίρμες ή αυτό που λέμε τα φαβορί η συγκεκριμένη, η Ναβανεθέμ Πιλάη. Αυτό είναι το πλήρες όνομα, γιατί μπορεί να την έχετε ακούσει Ναβι Πιλάη. Είναι το χαϊδευτικό της. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο πάντως, προς μεγάλη θλίψη και του πρόεδρου Τραμπ, αλλά από ό,τι φαίνεται και του Ισραήλ. Το 2016, τέτοια μέρα, ήταν 83 πια, έφυγε η Νάντια, η Κωνσταντίνα, δηλαδή Κωνσταντοπούλου, από τη ζωή, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη σχέση εδώ με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αρκετά μικρή, ενώ είχε γράψει και να είχε ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι, εργαζόταν στη δισκοθήκη του ΕΙΡ τότε, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Όταν όμως δούλευε στο ΕΙΡ, ήταν ασυμβίβαστο να δουλεύεις έξω. Και ισχύει αυτό ακόμα, για να κάνεις κάτι άλλο όταν είσαι με αορίστου χρόνου, πρέπει να πάρεις άδεια και τα λοιπά. Χρειάστηκε όμως ένα βράδυ η Νάντια Κωνσταντοπούλου να αντικαταστήσει την Άννα Μούσχουρη στα Αστέρια. Τι θα έλεγε, όχι. Πήγε εκεί και την έδιωξαν από το ΕΙΡ. Ευτυχώς όμως, γιατί έκανε μια πολύ ωραία διαδρομή και καριέρα, και μάλιστα το 63, ναι, πήρε το βραβείο Ευρώπης στο περίφημο φεστιβάλ του Σεν Βενσάν, που μην το ακούτε να γαλλικοφέρνει, στην Ιταλία. Η Ιταλία είχε μεγάλη παράδοση τότε, με τραγούδι του Τάκη Μωράκη. Το τραγούδι ήταν «Αγαπώ ένα τύπο».

κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, πολλά, πάρα πολλά θέματα. Α, και αυτό που μάλλον θα το δούμε από εβδομάδα, παιδιά. Μάλλον σπάνε τα τσόφλια των αυγών, που είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού, αλλά όχι όποιον αυγών, των αυγών του φιδιού. Στην Ελευσίνα, λέει, ταυτοποιήθηκαν οι ακροδεξιοί δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο, σας θυμίζει κάτι? Και έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση, γιατί ευτυχώς δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Είναι όμως σοβαρά, και όταν λέμε τον μαχαίρωσαν στο μυρό, μια ξέρετε, είναι μυριαία αρτηρία εκεί. Μια αρτηρία να σου χτυπήσει δεν σε προλαβαίνουνε. Είναι θέμα τύχης δηλαδή ότι είναι ζωντανός. Αυτό μας ξαναφέρνει τις εικόνες με φύσα και τα λοιπά, όταν είχαν αρχίσει οι χρυσαυγίτες να κάνουν διάφορα. Αλλά λέγαμε εντάξει, τώρα είναι κάτι εκεί περίεργοι τύποι που αυτό, εντάξει, μπήκανε σε ένα σπίτι μεταναστών, εντάξει, μωρέ, εκείνο αυτό. Μέχρι που ήρθε η δολοφονία του Φύσα και μας ξύπνησε όλους και όλες. Τώρα φαίνεται ότι κάποιοι λένε βγήκε ο Ηλίας Κασιδιάρης από τη φυλακή και αναθάρισαν. Άλλοι λένε ότι δεν είχαν μαζευτεί. Απλώς δεν έβγαινε πάρα πολύ στο προσκήνιο, στον αφρό όλη αυτή η ιστορία. Είναι κάτι που θέλει μεγάλη προσοχή. Συχνά πυκνά και από το πρόγραμμά μας, του σταθμού μας και από την εκπομπή, έχουμε πει για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας. Είναι λοιπόν ένα γεγονός που καλό είναι να μην περάσει απαρατήρητο. Ο τίτλος είναι όπως τον είδα σε κάποιο site και τον διαβάζω έτσι γιατί, ναι, έχει μια επισήμανση μέσα. Πάλι τα ίδια. Στο νοσοκομείο 14χρονος έπεσε σοβάς από το ταβάνι σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Με ασθενοφόρο το πήραν. Σχολείο είχε πάει, έτσι. Γιατί σε λίγο θα βγουν, θα μας πούν τι δουλειά είχε το παιδί εκεί. Καθόταν κάτω από το σοβά. Τι δουλειά έχουν οι μαθητές στα σχολεία? Αυτό να το δούμε πάντως. Και δεν είναι ούτε για αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε για συμπολιτευτικές. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνει το παιδί σου στο σχολείο και να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε έχει πάει με χτυπημένο κεφάλι με στα αίματα και το μετέφερε ασθενοφόρο γιατί έψε το ταβάνι της τάξης. Δεν επιτρέπεται αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και από ό,τι βλέπω εδώ, το άκουγα, το είπε και η Αρετή Μπίτα το μεσημέρι και το κοίταξα πιο προσεκτικά. Στη Λαμία, λέει, έπεσε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από ταβάνι μέσα στην τάξη εν ώρα μαθήματος. Γιατί είχε πέσει ένα κομμάτι σοβά στο γραφείο των γιατρών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και είχαμε ακούσει δηλώσεις του τύπου, εντάξει, ένα κομμάτι δεν ήταν κανείς μέσα, δεν έγινε κάτι. Μα το ζήτημα είναι, δεν έχει χρονοδιακόπτη ο σοβάς. Δεν λέει για κάτσε να δω. Είναι η Μαρίλια που τη συμπαθώ, δεν πέφτω. Μπήκε ο Παπασταματίου ρίχτου. Δεν κάνει τέτοια ο σοβάς. Σοβάς άμα πέσει, άμα είναι κλειστό, τι ωραία, τυχεροί ήμασταν. Αλλά και στη Λαμία, νομίζω ότι 4 παιδιά ελαφρά ευτυχώς τραυματίστηκαν. Αλλά δεν γίνεται να στέλνει το παιδί στο σχολείο για να λες, κάτσε παιδί μου, πάρε και ένα κράνος. Σε λίγο εκτός από τη μοτοσυκλέτα θα είναι υποχρεωτικό το κράνος στην τάξη. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά. Και τώρα αυτοί οι σύλλογοι γονέων, κοίτα τώρα τι απαιτήσεις έχουν. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης απαιτεί να γίνουν έλεγχοι και το σχολείο να παραμείνει κλειστό μέχρι ο Δήμος να μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι κατάλληλο για μαθήματα. Δηλαδή υπερβολές, ακρότητες, ακρότητες. Και συγχωρήστε με που θα αφορά αυτό το θέμα που γίνεται η νέα σαπουνόπερα, η νέα καλλιτεχνική σαπουνόπερα, γιατί τα λατρεύουμε αυτά. Όχι μόνο εμείς, όλες οι κοινωνίες τα λατρεύουν. Αλλά εγώ θέλω να σας υπογραμμίσω μια παράμετρο της μεγάλης μάχης Καρβέλα Βύση, που είναι πιθανό να περάσει στα ψηλά. Αυτό που δεν περνάει στα ψηλά είναι ότι μετά από όλες αυτές τις συγκρούσεις, πιθανόν ο κύριος Καρβέλας
να απαγορεύσει στην κυρία Βύση να εκτελεί το ρεπερτόριο που είναι δικό του κτλ. Κτλ. Μάθαμε, αυτό το ξέρει περισσότερος κόσμος, ότι η κυρία Βύση δεν θα εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα τη φετινή χειμερινή σεζόν όπως ήταν προγραμματισμένο. Γιατί έχουμε Οκτώβριο, έτσι όπου να είναι, ανοίγουν τα μαγαζιά, τα νυχτερινά, τα κλειστά κτλ. Θα μου πεις εντάξει, αφού κάπου το είδαμε. Αυτό που ίσως να μην προσέξατε, αλλά εμένα μου χτύπησε, πώς να σας πω, το καμπανάκι μέσα μου, είναι ότι η κυρία Βύση, σωστά βέβαια, ενημέρωσε τους μουσικούς της, γιατί όταν βγαίνει ένας τραγουδιστής, ξέρετε, δεν τραγουδάει playback. Έχει ορχήστρα που κάνουν πρόβες, που κάνουν τέτοια, που ξενυχτάνε, που δουλεύουν για να είναι, και ειδικά σε υπερθεάματα όπως αυτά που παρουσιάζει η κυρία Βύση, άσχετο σε ποιον αρέσει, σε ποιον δεν αρέσει το ρεπερτόριο. Έχει τρελή δουλειά, γι' αυτό κρατάνε συνήθως και κάποιο βασικό σχήμα για να είναι εξοικειωμένοι όλοι οι μουσικοί, να μην έχουν τώρα φέρει την παρτιτούρα γιατί εκείνο δεν το θυμάμαι. Και... λοιπόν, ενημέρωσε κυρία Βύση τους μουσικούς της, και καλά έκανε σε αυτό, ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία για το φετινό χειμώνα και τους είπε είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε, δεν θα υπάρχει αυτό το χειμώνα το Αθηνών Αρένα. Το βρείτε κάπου όμως να εργαστείτε, 9 Οκτωβρίου, που τα μεγάλα σχήματα, γιατί άλλο τώρα να πας, έχω κι εγώ ένα ουζερί στη γειτονιά μου, άμα θέλει κάποιος, ξέρω 5 τραγουδάκια στην κιθάρα και έρθει και αυτός, θα παίρνει αυτός το μεροκάματο, εμένα δεν με νοιάζει, από ψώνιο παίζω. Αυτοί όμως είναι ο βιοπορισμός τους. Κλείνουν μεροκάματα, κλείνουν δουλειές. Δεν είναι εύκολο να βρεις τώρα ένα σχήμα που να μην έχει γίνει ακόμα. Ελπίζω το σχήμα, γιατί κάτι θα κάνει το Αθηνών Αρένα, δεν μπορεί να μην ανοίξει. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους μουσικούς. Το ότι κάποιοι μουσικοί λοιπόν θα είναι τα παράπλευρα θύματα αυτού του πολέμου, όχι των Rose, των Songs κτλ. Δεν νομίζω να σας το πει κανείς. Θα μου πεις εντάξει, δεν ξέρω. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ήθελα να το μοιραστούμε το συγκεκριμένο. Η Franz Gall μπορεί, είναι νωρίς να μας ταξιδέψει στους τίτλους, ναι, θα μας ταξιδέψει σίγουρα, αλλά ας το αφήσουμε λιγάκι, ναι, να μην τη στριμώξουμε, δεν είναι και όποια. Πάντα να σας πω και το τελευταίο. Α, χθες βράδυ, δεν ήταν μάλλον την ώρα που έφευγα από εδώ, ένας οδηγός λεωφορείου στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, εδώ κοντά στην ΕΡΤ, άρχισε να κάνει σφήνες με το λεωφορείο τώρα, έτσι προσέξτε, πέρασε και δύο κόκκινα φανάρια. Δύο κόκκινα λεωφορείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, είναι σχεδόν δολοφονό. Ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο, συνελήφθη λέει, και σε βάρος του 65χρονου, τι 65χρονου, πεντάχρονος με το ζόρι, τα 60 χρόνια τα πέταξε, δηλαδή δεν είναι το λεωφορείο για να κάνουμε εδώ, τίποτα πτσιρικάδες κάνουν καμιά κόντρα, καλά κάνουν τα άλλα τα παιδιά, φύγανε με τη μηχανή εκεί, πέσαν στην κολόνα, σκοτωθήκανε και λες ντροπή σας, 65 χρονών, επαγγελματίας οδηγός, σφήνες με το λεωφορείο. Πήγε να παίξει κανένα video game, ξέρω εγώ. Νίκιασε μια πίστα και πάρε ένα μάξι να πηγαίνεις να κάνουμε παντιλίκια μαζί. Και κόκκινα, δύο κόκκινα φανάρια. Μάλιστα. Franz Gall, μπράβο. Πόσα από αυτά τα μικρότερα και τα καθημερινά είναι αυτά που χαρακτηρίζουν. Μπορεί να μην είναι οι ειδήσεις πλαίσιο, αλλά δίνουν το στίγμα και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζούμε και της εικόνας που έχουμε για τα πράγματα. Πάντως αν σήμερα το 1947, ναι, ήρθε στη ζωή η Ιζαμπέλ Ζενεβιέβ Μαρία Αν Franz Gall. Α, και είχε πάρει και πρώτη θέση Eurovision το 1965, παιδιά. Βέβαια, με ρωτάει, ναι, βέβαια, τα βλέπω τα μηνύματα σας, αφού κάνω όλη αυτή την ιστορία στην αρχή, βγάζω οθόνες, τέτοια, δεν τα βλέπω. Αλλά μετά τους τίτλους, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται. Εκεί με το μετρό στη Θεσσαλονίκη,
σταμάτησε, ξεκίνησε κάτι, υπήρχε ένα πρόβλημα. Θα μάθουμε λοιπόν όλα τα φρέσκα νέα και αμέσως μετά με τα δικά σας μηνύματα αθλητικά, συζήτηση για τον Νόμπελ Ειρήνης, εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Για την υπόθεση προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με την εταιρεία. Σε κλειώδια δηλώσεων οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρετικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: μουσικός, τραγουδίστρια και ηθοποιός. Το 98 ξεκίνησε με τον Πορτοκάλογλου στα φωνητικά και τα Κρουστά παρακαλώ.
1: Κι ακούω την ψυχή σου να λέει μπροστά πως μόνο αν τολμήσω θα σε ξαναδώ.
0: Έχει σπουδάσει οικονομικά και μουσική. Και χρόνια της πολλά.
1: Κι αν είναι μια τρέλα αυτό που μας τρέχει, τρυπάει το μυαλό. Και ποιο δικαστήριο θα κόψει το έργο.
0: Τάνγκο Νουέβο είναι ο αργεντινό, ισπανό, αγγλικός τίτλος. Νέο τάνγκο δηλαδή. Σήκωσε κύμα ο ελληνικός. Λοιπόν, σήκωσε κύμα επικοινωνίας τώρα, παιδιά, και πρέπει να σας προλάβω.

0: Λοιπόν, ο Κώστας. Πάλι με τα χρέη. Κάμα το λέμε κάθε μέρα, Κώστα μου, νομίζω ότι θα πάνε τα κόμματα που έχουν χρέη, το συγκεκριμένο που λες εσύ κάθε φορά, θα πάει να τα πληρώσει. Θα πει το από Κώστα στον Παπασταματίου, τρεχάτε παιδιά, πάρτε τις συναλλαγματικές και τα λοιπά. Μην το λέμε κάθε φορά, βρε Κώστα μου. Τι λέει η Αλεξάνδρα? Με τσακώσατε απολύτως, λέει Ζακ Μπρέλ. Καλό απόγευμα επίσης, Αλεξάνδρα. Η Βάγια. Και ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί αγγλιστή είναι VAIA. Εγώ νομίζω ότι Βάγια πρέπει να είναι το όνομα. Βαΐα, όχι Βάγια. Λοιπόν, καλησπέρα. Κάντε κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Χαλκιδική, στις Σκουριές. Αξίζει τον κόπο. Σήμερα έχει συναυλία στην Ιερισσό. Καλό σας απόγευμα. Συναυλία υπέρ των μεταλλίων ή κατά της λειτουργίας των μεταλλίων? Κάνε μια διευκρίνηση, Βάγια μου, να το πω.
1: Η σκέψη σου κρίμα μου γεννάει πανικό.
0: Η σκέψη και η σκέψη σας, γιατί αυτό είναι τα μηνύματα, ο δικός σας τρόπος. Μια στιγμή πρέπει να αλλάξω και ποντίκι για να βλέπω τα άλλα μηνύματα. Είναι ωραίο αυτό το μικρό χάος με τη δική σας επικοινωνία. Είναι τόσο ευχάριστο. Το βλέπω, Γιάννη μου, και τον έχει και πρώτο, απλώς τον έχω κρατήσει, αυτόν που δεν λέω ποιος, για να τον αξιοποιήσουμε μετά τα αθλητικά. Είναι απολύτως σχετικό με το θέμα. Βλέπω και τις άλλες πληροφορίες που τώρα δεν προλαβαίνω. Κάτι ωραίο στέλνει ο Χαράλαμπος, που είναι, έχουν αναφαιρετικό χαρακτήρα τα μηνύματά του και δεν μπορώ να τα αποκωδικοποιήσω στον αέρα. Η Μάρθα, λόγω της ημέρας, κυκλοφορεί σειρά 4 επαιτειακών γραμματοσύμων από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας με έργα 4 διάσημων καλλιτεχνών. Όταν λες λόγω της ημέρας, βρε Μάρθα μου, της Παγκόσμιας ημέρας ταχυδρομείων, φαντάζομαι, αφού είναι γραμματόσημα, μάλιστα. Μέχρι και εγώ το κατάλαβα, ωραία. Ο Μιχάλης, Ανδρέα καλησπέρα, καλή θεματολογία με όμορφες μουσικές επιλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, και για τη συμμετοχή. Καλησπέρα, Ανδρέα. Μεγάλη ήττα του Ισραηλινού κράτους, Apartheid και των θειασωτών της γενοκτονίας, η απονομή του Νόμπελ στην Πυλάη. Αυτό θα το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας οπωσδήποτε, ο Αλέξανδρος. Βλέπω εγώ ότι είναι μια μισελίδα και μέχρι να τα διαβάσω κάνω έτσι και βλέπω ότι έχω ξεχάσει άλλη μια. Δεν φταίω εγώ. Σύντομα θα πάμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν πράσινα άλογα, όμορε ραδιοφωνικέ, Ανδρέα. Ο Αλέξανδρος. Αυτό νομίζω το είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, επειδή του είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης τα γαλάζια σου γράμματα, κάθομαι και με πιάνουν τα κλάματα και τα λοιπά, ότι στέλνει γράμματα δηλαδή στην Κομισιόν και δουλειά δεν γίνεται. Αν και είδατε, πήραμε μία εξαίρεση για επενδύσεις στην ενεργειακή αυτονομία, κάνα δισεκατομμύριο. Και είμαστε η μόνη χώρα, λέει. Αυτό είναι επιτυχία. Πάντως, απαντώντας το ο Πρωθυπουργός, του είπε: εγώ προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Η έκφραση, λένε, η σωστή, εδώ οι μορφωμένοι άνθρωποι, να έρθει και ο Νικολόπουλος μαζί με τη Μαρίλια Γεροντίδη, που είναι ζωντανές εγκυκλοπαίδειες. Η έκφραση, λέει, ήταν πράσιν, με δύο σίγμα, πράτην δηλαδή, πως άλογα, χωρίς λογική. Το να λειτουργείς παράλογα, και επειδή ακουγόταν πράσιν άλογα όταν αυτό εκείνο, πράσινα άλογα το κάναμε εμείς και το κάναμε μοντέρνο. Τώρα αν υπάρχουν πράσινα Αλέξανδρε, θα ρωτήσω σε κανέναν υπηκό ομίλογο, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ κολλάει παροιμία, λέει ο Φραντς, που λέει ότι τσακώνει τα βουβάλια και την πληρώνει τα βατράχια για βύση καρβέλα. Η Δήμητρα, ο Γκέμπελς είναι μέσα στο DNA της Ισραηλινής κυβέρνησης που κάνει το μαύρο άσπρο. Αναφέρομαι στο Νόμπελ Ειρήνης που πήρε η Πυλάη. Έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη επιλογή και πρέπει να πούμε ότι η επιτροπή που δίνει τα Νόμπελ έκανε διάνα αυτή τη φορά. Πράτην άλογα. Μπράβο, μου λέει η Μαριάννα. Έχετε δίκιο. Ορίστε. Άρα εγώ πράττω λελογισμένα. Μάλλον όχι, όσο καθυστερώ παράλογα λειτουργώ, πράττω άλογα, γι' αυτό πάω να παίξω μπάλα.

0: Αλλά αρχίζοντας το μάτς μου στέλνει ο Βαγγέλης Βάγια ή Βάια. Το ίδιο όνομα, το κανονικό είναι το Βάι, αλλά νομίζω πρέπει να ακούγεται ένα ελαφρύ γάμα. Αν μπορέσει η ακροάτρια που ξεκίνησε όλη αυτή... Να το, ορίστε, μπράβο βρε Βάγια. Βάγια, σωστά το είπατε. Και μου έστειλε και την αφίσα από την συναυλία στην Ιερισσό και με θεατρικό δρόμενο από τα Τέμπη μέχρι τις Κουριές, οπότε δεν γίνεται υπέρ των μεταλλίων από ό,τι καταλαβαίνετε η συγκεκριμένη εκδήλωση. Περισσότερα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα έφτασε ο Τάσος Επιτρόπου και είναι έτοιμος να σκοράρει στην αθλητική ενημέρωση. Μην του κόψω την πάσα του. Γεια σου Τάσο, τι γίνεται?
1: Γίνεται, τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
1: Επιτέλους να δούμε και λίγο
0: τις ομαδάρες μας. Τις έχουμε στερηθεί τόσο καιρό και σκάμε από τη στεναχώρια. Αν και σήμερα νομίζω μια πολύ δυσάρεστη επαιτίος, αν θυμάμαι καλά. Ο Μπάλντοκ έφυγε σαν σήμερα το 2024, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση η εθνική ομάδα και μπράβο.
1: Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο έχει σημαδεύσει και αρκετούς διεθνείς, αν ξέρεις, γιατί τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Μπορεί να μην αγωνιζόταν εδώ πολλά χρόνια, μόλις που είχε πάρει μεταγραφή, να θυμίσω, στο Παναθηναϊκό λίγους μήνες πριν, και δεν πρόλαβε να το γνωρίσει και το ευρύ κοινό εδώ στην Ελλάδα, τέλος mm-hmm. πάντων. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο να έχει σημαδεύσει αρκετούς.
0: Κάτι στενάχωρο που βέβαια το θυμόμαστε. Για πες μας τώρα τι κοιτάμε, εκτός από το ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 4-4. Α, έχουμε εσύ πες. Σε μπερδεύω εγώ, μωρέ. Όχι, πες εσύ, Βρετάσο.
1: Όχι, πες, 4-4. Παναθηναϊκός 92-74. Έχει βγάλει ένα μέσο όρο στα 4 παιχνίδια, 93 πόντους στην επίθεση και 73 στην άμυνα. Με 20 πόντους διαφορά κατά μέσο όρο νικάει ο Παναθηναϊκός. Είναι ομάδα ο Μπράντοβιτς, λες και είναι κάτι διαφορετικό περιμέναμε, mm-hmm. αλλά εν πάση περιπτώσει όπως ήταν, σκέψου πως έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ τώρα. Αλλά σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, νίκησε την Φενέρ, έτσι, το
0: Μπράντοβιτς, είπα.
1: Και σήμερα έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές, που έτσι αλλιώς είναι ανεβασμένη φέτος, πολύ καλύτερη, βεβαίως ο Τζέιμς απουσιάζει σε αυτό το σοβαρό τραυματισμό.
0: Του ευχόμαστε να πάει σαν τον Παναθηναϊκό 9 και...
1: 9 και 4 το τζάμπολ του αγώνα από την Ερασπορ και από την Νόβα. Αλλά το παιχνίδι θα γίνει στη Σάνελα Αρίνα, εκεί όπου ουσιαστικά είναι η έδρα
0: της γήπεδο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Δεν πειράζει.
1: Συμφωνούμε το δεν πειράζει το δικό σου, δεν συμφωνούν αρκετοί όμως άλλοι.
0: Δεν πειράζει. Και αυτό δείχνει... Δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ας φτιάξουμε την ομαδάρα μας και να έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει και να του ρίξουμε 100 αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα μην παίξει στο γήπεδο το δικό μας, διότι και ειδικά ο μπασκετικός που δεν έχει... Ξέρεις τώρα, στον ποδοσφαιρικό καταλογίζουν ότι με τις παλιές διοικήσεις τα πρωτάθλημα, μπλα μπλα μπλα. Ο μπασκετικός τώρα γιατί έχουμε, είναι καλή ομάδα τώρα, ψέματα να πούμε. Τέλος πάντων, ας παίξουν τα παιδιά εκεί πέρα, δεν πειράζει. Και πες μου το Σαββατοκύριακο τι να βλέπουμε τώρα, να ευχαριστηθούμε.
1: Τώρα το Σάββατο η αγωνιστική, έκτη αγωνιστική, έχει Super Derby, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή σε 9 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα Derby, και το λέω Derby, το ΑΕΚ Όφι, mm-hmm. αύριο Σάββατο στις 7.30.
0: Εγώ το λέω δύσκολο παιχνίδι, γιατί η έννοια του Derby, ξέρεις, έχει να κάνει με μέγεθος ομάδων από την ίδια πόλη,
1: ναι,
0: και μπλα μπλα μπλα. Δεν το συζητάω. Όφι είναι.
1: Ολυμπιακός είναι ό,τι και σχολείς. Όμως.
0: Γιατί λέω πολύ δύσκολο. Όχι, δηλαδή Όφι.
1: Ναι, εντάξει, το είπα Derby.
0: Και κακός μας δαίμονας έχει γίνει και έχει ανέβει και πολύ.
1: Ο Όφι είναι η μοναδική ομάδα που από το Γενάρη έχει καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει από κανένα.
0: Αυτά είναι.
1: Έχει νικήσει, τον έχει αποκλείσει στα πρώιμη τελικά, αν θυμάσαι, του Κυπέλου, mm-hmm. τον Ιανουάριο τον περασμένο, και το νίκησε την ΑΕΚ, έστω και στην όλη αυτή τη διαδικασία του περίεργη, για το Super Cup.
0: Νίκησε.
1: Είναι η μοναδική ομάδα που τον έχει.
0: Έρχεται ο Όφης και σε τσιμπάει. Πρέπει να βρεις πώς θα...
1: Να κάνει ο Όφης. Να κάνει. Λοιπόν, αύριο, γρήγορα, γρήγορα τα λέω και κλείνω. 7.30, δύο αγώνες την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Την Κυριακή 5 η ώρα, δύο αγώνες, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός. 7 η ώρα Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που σας είπα. Θα ολοκληρωθεί η 6η αγωνιστική με τον αγώνα της Δευτέρας, 6 ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Α, γιατί λέω δεν μου πες ΠΑΟΚ τι έγινε, κάθε ξεκουράζεται.
1: Δευτέρα,
0: την ώρα θα ξεκινάει η εκπομπή, θα βάλω εγώ να βλέπω και μετά θα μου λες εσύ τι κάνουν στο ημίχρονο. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ Τάσο Επιτρόπου.
1: Για χαρά, γεια σου, γεια σας.
0: Έτσι που λες Ιωάννη, εσύ μου το στείλες, δεν το ξέχασα, αλλά ήθελα να τον ακούσουμε τώρα, γιατί σαν σήμερα το 1940 εκεί στο Λίβερπουλ στην Αγγλία γεννήθηκε ο περίφημος Τζον Λένον. Δεν λέω περισσότερα, δηλαδή όσα και να πεις για τον Τζον Λένον πάλι

Κωνσταντίνα από την Καλογρέζα, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είμαι ο νονός. Παναγιώτη από την Κομωτινή, μας είπες ότι τη δεκαετία του 70 σε κάποια φοιτητικά δωμάτια υπήρχαν αφήσεις του Τσε Γκεβάρα, όχι σε κάποια, σε πάρα πολλά και όχι μόνο φοιτητικά δωμάτια.

0: Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε τον καλεσμένο μας που έχει τις ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που αφορούν την απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης στην Αβανεθέμ Πιλάι, δικηγόρος, δικαστής, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2008 μέχρι το 2014 ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η καταγωγή της είναι από μια νοτιοαφρικανική μειονοτική ομάδα Ινδών, τους Ταμίλ. Από μειονοτική ομάδα βρέθηκε Νότια Αφρική, έζησε το apartheid, βρέθηκε και στην υπεράσπιση του Μαντέλα, αναδείχθηκε μέσα από το έργο της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει καλύψει σοβαρές θέσεις και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Η συμμετοχή της στην έρευνα για το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αυτή, νομίζω, που έκανε το Ισραήλ να πει ντροπή σας, γιατί με αυτή την επιλογή, το ξέρω εγώ, τονώνετε τα αντιεβραϊκά και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Έχουμε μαζί μας όμως κάποιον που, πέρα από τα δικά μου που έχω πάρει έτσι κέραμους, πλήνθους και κεράμους, ατάκτους, ερημένα, επειδή είναι διαφορετικά πρέπει να το πεις με το ουδέτερο, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διδάσκει για το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και θα μας βοηθήσει έτσι να αποκωδικοποιήσουμε και την αξία αυτής της επιλογής και ενδεχομένως την μπορεί να σηματοδοτεί. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσιτσελίκη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Κύριε Βασταματίου, καλώς σας βρήκα στην εκπομπή σας. Είπατε πολλά για την Πιλάη.
0: Πάντα αυτό κάνω, λέω πολλά.
1: Όχι, και καλά, όχι, είπατε σωστά και καλά, λέω ότι θα πω και εγώ τώρα. Η επιλογή, γιατί συγκεκριμένη, με αυτό το πολύ δυνατό βιογραφικό, έχει σημασία αυτό που είπατε αρχικά. Έχει βιώσει την αδικία στο πετσί της. Ανήκε σε μία από τις κατηγορίες, γιατί το apartheid ήταν πολύ εκλεπτισμένο, σε αγωγικά βέβαια το λέω, στο ρατσισμό του. Είχε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη σκουρότητα του χρώματος. Ναι. Και ανήκε στην κατηγορία των καφέ, των brown, δηλαδή των Ινδών.
0: Μάλιστα.
1: Της Νότιας Αφρικής, όπως ήταν Ταμίλ παλαιότερα. Και η Ταμίλ τώρα, όπως είπατε σωστά, είναι μειονοτική ομάδα μεταξύ των Ινδών ευρύτερα.
0: Νομίζω ότι στα Ταμίλ κατάγεται η συγκεκριμένη.
1: Ναι, Ταμίλ από την Ινδική Υποήπειρο, να το πούμε έτσι. Ινδός ήταν και ο Γκάντι.
0: Βέβαια. Που δεν πήρε ποτέ τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Νοτιοαφρικάνος. Άλλες εποχές.
0: Εντάξει, ναι. Πάντως η φετινή επιλογή για μένα έχει τόλμη και στιβαρό μήνυμα. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδατε.
1: Ναι, είναι κρίμα να λέμε βέβαια τόλμη, γιατί είναι κάτι νομίζω που θα έπρεπε να είναι κοινός τόπος για όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ειρήνη εδρεωμένη, δεν είναι εξαίρεση πλέον ο πόλεμος. Mm-hmm. Είμαστε τυχεροί βέβαια που ζούμε σε μια γωνιά της Ευρώπης που δεν έχουμε, αλλά γύρω-γύρω μας έχουμε. Και έχουμε πάρα πολλούς άλλους πολέμους που δεν τους διαβάζουμε καν στις ειδήσεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να παίρναμε ένα παγκόσμιο χάρτη και να βλέπαμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πού υπάρχει πόλεμη σύραξη γενικότερα. Mm. Εμφύλια, διεθνής κλπ. Είναι απογοητευτικό η εικόνα. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη, γιατί δεν υπάρχει διεθνής δικαιοσύνη, με την ουσιαστική έννοια του όρου το πλέον. Και με την τυπική ότι τα διεθνή όργανα δεν μπορούν να απονείμουν τη δικαιοσύνη.
0: Δεν έχουν εκτελεστικές δυνατότητες, άκυρον. Ναι. Μένει στο χώρο της ηθικής και της ευθύς.
1: Άρα η επιλογή αυτή για μια γυναίκα που έζησε δύσκολα χρόνια, βιώνοντας τον ρατσισμό, ήταν δικηγόρος του Μαντέλα. Mm-hmm. Μετά την πτώση του apartheid το 1994, ανέλαβε το ανώτατο δικαστήριο στην Νότια Αφρική. Μετά μεταπήδησε σε διεθνές δικαστήρια για τα εγκλήματα που τελέσκαν στη Ρουάντα. Θυμίζω το 1994, πάλι 1995, είχαμε 1 εκατομμύριο
0: ανθρώπους φεγγιασμένους. Άλλη δραματική κατάσταση, ναι.
1: Ένα από τα πρώτα διεθνή δικαστήρια μετά την Νιρεμβέργη. Ίσως και το πρώτο, μαζί ταυτόχρονα με αυτά για την Ιουγκοσλαβία. Η γυναίκα αυτή, ο άνθρωπος αυτός, πέρασε από πάρα πολλά στάδια, φτάνοντας και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του ΟΗΕ, το μεγάλο αυτό που συζητάμε τώρα τελευταία. Mm-hmm. Και το, από τα τελευταία της έργα, να το πω έτσι, είναι όταν πήγε και επισκέφθηκε και ήταν επικεφαλής ομάδας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα, δηλαδή τώρα, πριν 2 χρόνια, καταλήγονται στο πόρισμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
0: τελείται
1: το έγκλημα της γενοκτονίας, ναι, μεταξύ πολλών άλλων σοβαρών εγκλημάτων.
0: Γι' αυτό λέω ότι επειδή έχει και συγκεκριμένη πρόσφατη σύνδεση, βέβαια είπε η Επιτροπή, εμείς με την επιλογή μας δεν είμαστε δικαιοδοτικό όργανο, δεν λέμε ότι εκεί έγινε αυτό, αλλά τώρα κακά τα ψέματα, όταν διαλέγεις τη συγκεκριμένη μορφή, και είναι μεγάλη μορφή η κυρία Πιλάη, κάτι λες.
1: Ναι, κάτι λες, γιατί δεν το έλεγες τόσο καιρό. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Έχει σημασία, γιατί η περσινή επιλογή ήταν ενδεχομένως μια άξια γυναίκα για αυτό που έκανε, αλλά πάρα πολύ περιορισμένο βεληνικού. Δηλαδή, ανήκει στην αντιπολίτευση Βενεζουέλα.
0: Και με πολύ συγκεκριμένο πρόσημο και πολύ αμερικάνικο από πίσω. Πάντως, το χτύπημα, νομίζω, κύριε καθηγητά, και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Τσιτσελίκη, είναι διπλό προς τον πρόεδρο Τραμπ. Διότι αφενός είπε ότι εγώ το άξιζα. Γιατί εντάξει, 2-3 πολέμους έχει κάνει, γιατί δεν πάρει τη ειρήνη. Αν φτιάξουμε πολέμο όμως, όπως είναι ο υπουργός.

0: ονομαστεί μαζί. Όπως κυρία Ματσάδο που ήρθε.
1: Ναι, αυτό καλά κάνατε και το θυμήσατε. Κοιτάξτε, είναι ένα χτύπημα το πούμε, δηλαδή επαναλαμβάνω ότι μας θυμίζει κανονικότητα. Μας θυμίζει και το είπαν νομίζω στο αιτιολογικό ότι λόγο, για ποιο λόγο δόθηκε στην κυρία Πλάι το Νόμπελ, ότι αυτή τη στιγμή το διεθνές δίκαιο δέχεται κατάφορα χτυπήματα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα, αυτό είναι το πλαίσιο που μας οδηγεί στην ειρήνη, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που λέει ότι είναι υποχρέωση των κρατών να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα. Έτσι είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Ήταν δικαιοδοτικά όργανα και περιορισμοί που βάλαμε ήδη όταν είδαμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο.
1: Ακριβώς αυτό, φίλε. Ναι, με προλάβατε. Αυτό ακριβώς. Κάναμε τη δίκη της Νιρεμβέργης που ήταν το πρώτο διεθνές ποινικό δικαστήριο.
0: Τώρα όμως...
1: Φυσικά οι νικητές. Τώρα μπορεί κάποιος να πει και γιατί μόνο για τους νικητές. Ναι, οι νικητές το υπαγόρεσαν αυτό. Κακώς δεν έγιναν και για τα εγκλήματα πολέμου, το βομβαρδισμό στη Γερμανία που σκοτώθηκαν εκατομμύρια άμαχοι. Φυσικά υπάρχουν πάντα προβλήματα, αλλά στήσαμε ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα διεθνούς δικαίου, ατελές, επειδή δεν έχει ούτε παγκόσμια κυβέρνηση ο πλανήτης μας, ούτε παγκόσμιο στρατό, παρά μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίζει με ομόφωνη γνώμη και των πέντε, εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα προβληματικό της διεθνούς δικαιοταξίας, έτσι όπως είναι οργανωμένη, να στείλουν στρατό, όχι τους και ανώκρανους, διεθνή αποστολή για να επιτηρήσει και να επιβάλλει την ειρήνη, ακόμα και με τη βία. Αυτό έχει συμβεί σε λίγες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι και ανάλογα ποιος εμπλέκεται. Πάντα είναι θέμα δύναμης. Μας τα θύμισε ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα αυτά.
1: Ναι, μας τα θύμισε. Ναι. Και νομίζω το Νόμπελ το συγκεκριμένο έρχεται να απαντήσει κατά κάποιο τρόπο, προφανώς αυτό είναι μια συγκυρία, σε αυτά που είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ. Ότι πρέπει να επανέλθουμε στις οικουμενικές αξίες και όχι στις περιχαρακωμένες οντότητες του πλανήτη μας, είτε λέγεται αυτή η Δύση, Ανατολίδη, δεν ξέρω, Βόρας ή Νότος.
0: Ομολογώ ότι δεν έχω δει αν έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση η ίδια.
1: Ούτε εγώ δεν έχω δει ακόμα.
0: Θα το δούμε κάποια στιγμή. Ναι. Πάντως όλα αυτά που συζητάμε και εσείς πολύ ωραία μας τα λέτε, γιατί είναι και το επιστημονικό σας αντικείμενο, είναι στη σφαίρα της σημειολογίας.
1: Έτσι, ναι,
0: να το θυμίσω, θα μου πεις χρειάζεται και αυτό. Να
1: ίσως να είναι και το μόνο οι συμβολισμοί. Δεν είναι και αυτά μέσα στην πολιτική.
0: Ναι, ναι. Και αναπτύσσουν δυναμικές, γιατί φτιάχνουν στους ανθρώπους εικόνα για τα πράγματα. Δεν διαφωνώ.
1: Και κινητοποιούν τους ανθρώπους. Δηλαδή θα πρέπει να θυμίσουμε τα βασικά, όπου όλοι μας θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις, στάσεις, θέσεις. Με την ψήφο μας, με το λόγο μας, όπου και αν είμαστε.
0: Με την κινητοποίησή μας, δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις που ξέραμε κάποτε είναι σαν παλιό φιλμ πια.
1: Ναι, και νομίζω είναι το ότι με το Νόμπελ θα βάλουμε τα βασικά της ειρήνης, γιατί η ειρήνη είναι η προϋπόθεση της δικαιοσύνης και αντιστρόφως και της ανάπτυξης, γιατί όλο μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Και τελικά μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Σωστά.
1: Ή των άνισων εμπορικών συναλλαγών.
0: Mm-hmm.
1: Κλείνω λίγο το μάτι τώρα σε αυτό που σημαίνει με την Ελλάδα, ότι είμαστε μονίμως πελάτες κάποιων συγκεκριμένων. Είναι όλα η ανισότητα.
0: Ας μπορούσαμε, είχαμε μια βιομηχανία που αντί να τα φτιάχνουμε μόνοι μας και να τα μοσχοπουλάμε, γιατί μας υποτίθεται και πολύ εφευρετικός λαός, καταφέραμε να χρωστάμε κιόλας από πάνω σε αυτούς
1: ναι.
0: μας.
1: Ναι. Αλλά να σας πω και κάτι πιο ριζοσπαστικό, με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, πείτε το, δεν πειράζει.
1: Θα έπρεπε να μην έχουμε πολεμική βιομηχανία κανένας.
0: Α, ναι, εντάξει. Εσείς λέτε το δέον. Αλλά ο δρόμος μέχρι το εφικτό, κύριε καθηγητά, είναι γεμάτος κακοτοπιές. Δεν είναι απλά πράγματα.
1: Η άμυνα και η τόσο μεγάλη υπέρμετρη σπατάλη, θα έλεγα τελικά, του κάθε εθνικού πλούτου,
0: του κάθε,
1: όλων, των κρατών, όλων των κρατών.
0: Εμείς είμαστε και από τους πιο άτυχους, είμαστε πολύ κοντά, ξέρετε, έχουμε τη γειτονιά. Κοιτάξτε, είπα τα ριζοσπαστικά και μου λέει τώρα η Μαρίλα Γεροντίδη, φύγε, πάρε και τον κύριο καθηγητή. Λέω, γιατί δεν τα λέμε ωραία, όχι, λέει, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Άρα
0: δεν είναι λογοκρισία, όχι κύριε καθηγητά, ίσα ίσα. Ωραία. Παίρνουμε τους δρόμους κι εσείς κι εγώ. Hit the road, Jack.
1: Ναι,
0: για να
1: ωραία.
0: Έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Γεια σας. Στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε ο Ρέι Τσάρλς και μου θυμίζετε ότι και ο γιος του Τζον Λένον γεννήθηκε ίδια μέρα. Μπράβο ρε παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ. Θάνος Σιαφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα τα έχετε όλα στο πιάτο. Τα λέμε Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργιάννης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δις ευρώ. Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Για στοχευμένα μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος, μίλησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για Ρούμπιο, F-35 και Ισραήλ. Όχι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Τα γαλάζια γράμματα και τα πράσινα άλογα. Στο 5% πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Άλμα σε καύσιμα και ενέργεια. Σημαντικές αυξήσεις σε μοσχάρι, χοιρινό, ψάρι αλλά και στέγαση. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών ύστερα από έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθη ο εργολάβος. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Διαμηνύουν ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει και η θηρίδα τους στο Κολωνάκι. Θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Μετά το Παρίσι σε κλειώδια δηλώσεων και οι Βρυξέλλες, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Και τέλος η Νάβη Πιλάη, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Νότια Αφρική, τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης. Σκληρή η αντίδρασή του Ισραήλ. Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έλαβε αποκλειστικά το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, αφού η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων όταν απαιτείται. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου που ήταν στο Λουξεμβούργο και παρακολούθησε όλες τις εξελίξεις από το Eurogroup χθες και το ECOFIN σήμερα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την απόφαση που αφορά στη χώρα μας αλλά και τα μηνύματα του Κυριάκου Πιερακάκη για όσα αυτή σηματοδοτεί. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Τώρα με ενημερώνει ο Βαγγέλης ο Σαρής ότι είσαι στο τρένο της επιστροφής. Πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη, να επιχειρήσουμε έτσι μια αποκωδικοποίηση καταρχάς.
2: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας που είναι ότι, ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 δηλαδή, σήμερα που συνεδρίασαν στο ECOFIN, αποφάσισαν την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια για την Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα εξετάστηκε και για την Ιταλία. Αναμένεται να πάρθει απόφαση στο επόμενο
1: Σήμερα
2: συμβούλιο.
1: Εξετάστηκε, γιατί σε χάσαμε λίγο, και για την Ιταλία.
2: Ιταλία, σωστά, ναι. Mm-hmm. Όταν λέμε Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια, να θυμίσουμε ότι είχε πάρει ήδη θάνω το πράσινο φως από την Κομισιόν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αλλά είναι, μπορεί να είναι τυπικό, αλλά είναι ουσιαστικό το ότι σε αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών. Τώρα, αυτό ακριβώς η ρήτρα διαφυγής είναι αυτή η πρόταση ουσιαστικά που κατέθεσε και η ελληνική πλευρά χθες στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, η οποία είναι έναν μετασχηματισμό, όπως μας έλεγε εδώ ο αξιωματούχος, της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ελληνική πρόταση δεν θέλει να ανοίξει το δημοσιονομικό περιθώριο. Θέλει η απόφαση που έχει πάρει η Κομισιόν για την εθνική ρήτρα διαφυγής να αφορά επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, μπαταρίες, να περάσει και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι η ενίσχυση των ευάλωτων οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν δεν θέλει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά θέλει μια μετατροπή των επιλογών που δίνει τώρα στα κράτη-μέλη για το πώς να την αξιοποιήσουν αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί πρέπει να σου πω, αν χθες μιλούσαμε για ένα δίπολο μεταξύ Βορρά και Νότου, είναι χαρακτηριστικό που μας έλεγε αξιωματούχος σήμερα ότι δεν ισχύει αυτό. Και αυτό γιατί την πρόταση αυτή την έχουν στηρίξει περισσότερες χώρες. Πρέπει να σας πω, όχι μόνο από το Νότο, αλλά και από το Βόρρα, και από εκεί μας έρχεται η έκπληξη. Και αυτό γιατί? Το επιχείρημα είναι ότι όλες οι χώρες δυσκολεύονται να ενσωματώσουν αυτά τα στοχευμένα μέτρα που παίρνουν, γιατί όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων λόγω του ενεργειακού κόστους, και ακριβώς δυσκολεύονται λόγω της υφιστάμενης κατάστασης να το ενσωματώσουν στη ρήτρα. Άρα λοιπόν το θέλουν και εκείνες.
1: Βασικά δεν
2: χώρες.
1: Έχουν και όλες οι χώρες πλεονάσματα, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
2: Το αντίθετο θα σου έλεγα, γιατί υπήρχε πολύ έντονος προβληματισμός και για τη Γαλλία σήμερα και για το Βέλγιο, πρέπει να σου πω, το οποίο οδεύει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τις αναταραχές που είχαμε σήμερα. Είναι απλά ένα πρώτο, θα έλεγα εγώ, σημάδι για αυτά που έρχονται.
1: Γράφει σήμερα ο Γκρούκμαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να αντέξει, ότι ενδέχεται πολύ σύντομα να καταρρεύσει. Μιλάμε δηλαδή για μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική, έτσι, θα τολμούσα να πω, κρίση.
2: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό που μας έλεγε χθες αξιωματούχος, πρέπει να σου πω, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μας έλεγαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη και θα αντέξει. Παρόλο που έρχεται βέβαια σε ένα πολύ δύσκολο καθεστώς, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που έλεγαν σήμερα οι υπουργοί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει το προϋπολογισμό, που εμείς ως χώρα δηλαδή τον έχουμε κλείσει, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας, και οι περισσότερες χώρες. Η Γαλλία δεν μπορεί να τον κλείσει τον προϋπολογισμό. Και αυτό είναι το πρώτο, και μετά είναι το θέμα με τα ομόλογα, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο, το οποίο μπορεί να είναι δυσνόητο πάρα πολύ και πολύ εξειδικευμένο, αλλά είναι και αυτό που κρίνει, νομίζω, όλη την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό σε μια κρίση ομολόγων, αλλά να έρθουμε στο δικό μας,
2: στην
1: ρήτρα διαφυγής. Ναι.
2: Μόνο θετική είναι η αποτίμηση. Όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, υπάρχει δρόμος μπροστά για να πάρει και επίσημα αυτή η πρόταση η ελληνική το πράσινο φως στην έγκριση. Αλλά θα σου έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και αυτό γιατί θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Εάν δεν πάρει εκεί το πράσινο φως, αλλά τι σημαίνει να πάρει το πράσινο φως, δεν είναι, όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει στο κείμενο συμπερασμάτων. Αυτό που είναι απαραίτητο να υπάρχει πολιτική συνένεση, που αυτό φαίνεται ότι υπάρχει. Άρα θα λάβει την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσει να προχωρήσει στο ελληνικό αίτημα, που θα είναι μετά και ένα ντόμινο αιτημάτων που θα έρθουν και από άλλες χώρες, από την ελληνική πρόταση δηλαδή, που θα την υιοθετήσουν και άλλες χώρες. Mm-hmm. Άρα η αποτίμηση είναι θετική.
1: Έχει πολιτικό χρώμα αυτή η αποτίμηση, δηλαδή έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, πολιτικό άρωμα?
2: Έχει πολιτικό άρωμα, φυσικά έχει πολιτικό άρωμα, και θα σου έλεγα ότι είναι και πολιτική απόφαση. Δηλαδή είναι και το διατάφτα που χρειάζονται στήριξη οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά από την άλλη έχει και πολιτικό, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι τα χαρτιά με τα οποία πηγαίνουν μεγάλες χώρες στις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους.
1: Και με τα άκρα να καραδοκούν, έτσι.
2: Ακριβώς. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και η κόντρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν άκουγε κανείς χθες τον Επίτροπο Οικονομίας, τον Ντομπρόφσκι, θα σας έλεγα, γιατί εγώ τον άκουσα και ήμουν στην αίθουσα, στη συνέντευξη τύπου. Οι πρώτες του δηλώσεις ήταν. Τα πρώτα συμπεράσματα των λονών μας ήταν ότι ήταν κάθετα αντίθετος σε οποιοδήποτε περιθώριο ευελιξίας. Από την άλλη όμως δεν ισχύει αυτό, γιατί στο τέλος ο ίδιος είναι το ύφος του, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όπως μας έλεγε σήμερα ο αξιωματούχος, είναι και το μήνυμα το πιο βασικό που θέλουν να περάσουν στις αγορές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κρατάνε την αναπνοή τους όλοι για τις αμερικανικές εκλογές, να μην υπάρξει κάποιος νέος βομβαρδισμός στις πετρελαϊκές περιοχές. Αυτό θέλουν τουλάχιστον για τον, όχι και για την επόμενη περίοδο, αλλά οπωσδήποτε το επόμενο μήνα που θα ξεκινήσει και η διάθεση, όπως λένε, έτσι ώστε να υπάρξει μια σχετική ανωδική βέβαια, αλλά σταθεροποίηση των τιμών. Αυτό μας έλεγε. Άρα θα σου έλεγα ναι, ότι είναι φυσικά και πολιτικό το ζήτημα. Όλα συνδέονται, πρέπει να σου πω. Είναι οι εντυπώσεις, όλοι παίζουν με τις εντυπώσεις και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους. Το ένα είναι τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά τραπέζια και το άλλο είναι και πώς το επικοινωνούν, αλλά και επί της ουσίας πώς βοηθούν.
1: Τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έλενα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι η ανάλυση σου τα είπε όλα. Αν έχεις ωστόσο να προσθέσεις κάτι άλλο, να το ακούσουμε.
2: Όχι, Θάνο, νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το οποίο προσπαθούν από ό,τι βλέπουμε τον αγώνα που κάνουν όλοι είναι να ενισχύσουν τις εθνικές, τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι και ο αυστηρός αστερίσκος που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι στο τέλος θα το περάσει και θεωρώ θα το περάσει σε περίπου ένα μήνα, ίσως και νωρίτερα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, αλλά μιλώντας με αξιωματούχους.
1: Okay.
2: Αλλά θα έχει ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο και μοναδικό, που θα είναι στοχευμένα μέτρα. Εξάλλου, αν θυμάμαστε στην ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε μιλήσει, έδειξε προς Γαλλία και άλλη μια χώρα, νομίζω ότι ήταν Σλοβακία, μπορεί να κάνω και λάθος, που έχει κουπόνια και βοηθάει τις ευάλωτες ομάδες. Άρα, αυτό θέλουν να είναι. Αυτό που θέλει να
1: έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο.
2: Ακριβώς,
1: όλο αυτό που συζητάμε τώρα. Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιστροφή στις Βρυξέλλες. Να σου ευχηθούμε με το τρένο. Και τώρα, αφού ευχαριστήσουμε την Έλενα, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί στις 6 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, για να μας εξηγήσει τι συνεπάγεται στην πράξη αυτή η απόφαση, που θα πάνε τα χρήματα. Αυτά. Καλησπέρα Κώστα.
3: Καλησπέρα Βάρο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ουσιαστικά μιλάμε για έργα που θα γίνουν στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή οι πολίτες άμεσα δεν θα δουν καμιά διαφορά. Αυτό εννοώ. Οι πολίτες.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά μας μακροπρόθεσμα εννοείται. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% το ΕΠ το χρόνο και έως 0,6% ορευτικά το 2028. Είναι ο νέος κανόνας για να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα για να μην ξεφεύγουν τα ελλείμματα. Οι σχετικές δαπάνες Θάνο προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα κανονικά και στο δημόσιο χρέος. Απλά εξαιρούνται, όπως είπαμε, ουσιαστικά από τις δαπάνες.
1: Mm-hmm.
3: Και να δούμε έτσι εντάχει κάποια από τα μεγάλα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με αυτό το δισεκατομμύριο. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα που ενώ παράγουμε μερικές μέρες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκετή ενέργεια, δεν έχουμε τι να την κάνουμε, χάνεται ουσιαστικά.
1: Μετά χάνεται, ναι.
3: Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Επίσης, ένα νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσέφωνας. 100.000 δικαιούχοι, άλλα 200 εκατομμύρια εδώ. Ένα έργο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλάμε για περιοχές όπου έχουν κλείσει εργοστάσια της ΔΕΗ που λειτουργούσαν με Λιγνίτη, Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, φωτοβολταϊκά στη στέγη με μπαταρία. Όλα αυτά είναι ένα κόστος που υπολογίζεται γύρω στα 50 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι 10.000. το πρόγραμμα Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλιών κτηρίων του Δημοσίου και Πανεπιστημίων, 117 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός. Το πρόγραμμα Φίβος Αθήνα για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων, δημοτικά, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακή σταθμή, άλλα 45, επιπλέον 45 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια είναι η δράση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία. Και ένα τη μερίδα του λέοντος, θα έλεγα, 320 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν με αυτά σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεων. Και σταθμή φόρτισης λεωφορείων άλλα 20 εκατομμύρια. Τώρα ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε σε αυτή την απόφαση. Το έτοιμα, όπως είπες και εσύ, είχε υποβληθεί στις αρχές Αυγούστου και είπε ότι η σημερινή, μάλλον ανέφερε ότι πρόκειται για μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Η σημερινή απόφαση συμπλήρωσε ο Υπουργός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Φυσικά μέτρησε βαρόμετρο, θα έλεγα, για την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι και η καλή κατάσταση όσον αφορά το δημοσιονομικό πεδίο. Πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από την δέσμευση που έτσι κι αλλιώς έχει αναλάβει η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές. Και άρα ουσιαστικά ήταν μια εύκολη, θα έλεγα, σε εισαγωγικά απόφαση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Εύκολη αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα, διότι η Ελλάδα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι και ήταν στο μικροσκόπιο λόγω της οικονομικής κρίσης, έτσι, και των μνημονίων.
3: Αλλά οπότε τώρα λειτουργεί περισσότερο ως πρότυπο και μερικές φορές, μάλλον διαβάσαμε πρόσφατα και δημοσιεύματα, φάνω ότι ζητάει τα φώτα μας ακόμα και η Γερμανία σε ορισμένα ζητήματα, αλλά πάντα θα πρέπει να είμαστε εντός των όριων, διότι θα μπορούσαμε, εάν ξεφύγει η κατάσταση, να ξαναζήσουμε καταστάσεις που πολλές φορές η χώρα στο απότερο και πρόσφατο παρελθόν έχει περάσει δύσκολες
1: καταστάσεις. Κωστή, αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης μοιάζει να είναι η Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Και λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα ότι ο νομπελίστας Γκρούκμαν λέει ότι είναι πολύ μεγάλη, όχι για να διασωθεί, ότι είναι πολύ μεγάλη χώρα αυτή για να διασωθεί.
3: Για να διασωθεί, πολύ μεγάλη λέγαν για να καταρρεύσει, αλλά και πολύ μεγάλη για να διασωθεί.
1: Έτσι, δηλαδή είναι δυσίωνες οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις για αυτή την όντως μεγάλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης.
3: Τώρα, είναι μία από τις ατμομηχανές της
1: Ευρώπης.
3: Ευρωζώνης, όπως για να το κάνουμε.
1: Μας έλεγε η Έλενα, και κλείνω με αυτό, ότι πέρα από τα μεγάλα έργα θα έχει και έναν κοινωνικό αστερίσκο όλο αυτό που συζητάμε για την ρήτρα διαφυγής. Εσύ το βλέπεις αυτό με άξονα τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις?
3: Θα δούμε και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και σε κάθε περίπτωση θέλω να θυμίσω με την ευκαιρία ότι υπάρχουν 400 εκατομμύρια για να ενισχυθούν ή μάλλον για να αντισταθμιστούν σε ένα βαθμό οι πιέσεις από την ενεργειακή κρίση για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι δεδομένο το ποσό. Είναι 200 εκατομμύρια που ήδη υπάρχουν και 200 έχουν εγγραφεί στο νέο προσχέδιο, στο προσχέδιο μάλλον του νέου προϋπολογισμού.
1: Μάλιστα.
3: Και έπεται συνέχεια. Είναι μια κατάσταση που οδεύουμε, θα έλεγα, σε πεδίο κινούμενης άμμου. Και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εβδομάδα την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι τουλάχιστον διαβεβαιώνουν και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τους πολίτες στο έλεος της ενεργειακής κρίσης.
1: Και εδώ θα έρθουμε, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας ένωψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης.
4: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας. Δεν το πετύχει αυτό ο Πρωθυπουργός. Θα επανέλθουμε ωστόσο στο ζήτημα αυτό για τις επιχειρήσεις. Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας, καθώς συνεχίσει οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο, με την συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε η τελική τιμή στην Αγγλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος τώρα του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα είναι κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Να τον ακούσουμε.
5: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
6: Α, κάτω από 1,60.
5: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
1: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας και τις τιμές, καθώς αύξηση 5% καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στον πληθωρισμό, παρά τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων. Μεγάλες ανατιμήσεις αποτυπώνονται στα καύσιμα κίνησης αλλά και στα ενεργειακά προϊόντα. Έχουμε ξανά τον Κώστα Τσάβαλο στην γραμμή μας για να μας δώσει αναλυτικά τον πληθωρισμό, τις μεταβολές στις τιμές. Κωστή, ατμομηχανή, λοκομοτίβα, η ενέργεια, τα καύσιμα. Αλλά αν παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι και το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί, τα ψάρια, η στέγαση, και αυτά δεν πάνε πίσω.
3: Ναι, αν μου επιτρέψεις θέλω να πω, να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που λέγαμε πριν και ακούσαμε και νωρίτερα, ότι ποτέ στην αγορά δεν είχε βγει 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και επίσης να πούμε ότι στις 14 του μηνός θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τα... Κυρίως για το επίδομα θέρμανσης, αλλά τα γνωρίζουμε λίγο πολύ.
1: Εδώ είναι θέμα ανάγνωσης. Πέρσι βγήκε 1,10. Έκλεισε 1,75. Πόσο έκλεισε?
3: Τον Απρίλιο. 1,75.
1: Τον Απρίλιο. Οπότε, Απρίλιο, ναι. Οπότε εδώ είμαστε στο 1,60, αν βγει στο 1,60. Ναι, θα δούμε.
3: Αν βγει, αφού κάθε μέρα αλλάζουν οι τιμές. Σας ανσένει, έτσι κι αλλιώς. Τώρα να πούμε για τον πληθωρισμό, λοιπόν. Μας είχε προειδεάσει η Eurostat πριν λίγες μέρες, που είχε βγάλει τα προσωρινά στοιχεία. Πάνω από το 5 το υπολόγιζε η Eurostat, βέβαια παρακολουθεί τον εναρμονισμένο δείκτη. 5% ανακοίνωσε σήμερα πληθωρισμό για το Σεπτέμβριο η Εθνική Στατιστική Αρχή, 3,8% ήταν τον Αύγουστο, ένα μήνα νωρίτερα, και 1,9% ένα χρόνο πέρσι, νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025. Απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο αυξήθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού φυσικά η ενέργεια, με το να τιμήσει τα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα λόγω και των κινήσεων από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ορισμένα είδη διατροφής, ναι μεν σε ορισμένα είδη, ναι μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες. Ωστόσο, βασικά τρόφιμα, το μοσχάρι για παράδειγμα, δεν έχει και μικρή αύξηση, 12,3%. Αλλά άμα δούμε την ενέργεια, ο ηλεκτρισμός πήγε πάνω 15%, το φυσικό αέριο τρέχει με πληθωρισμό 55,2%, είναι οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν. Το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 38,8%, περισσότερο από τη βενζίνη, η αύξηση της βενζίνης ήταν 22,5%. Αν δούμε βέβαια και έτσι κάποιες ομάδες υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς 3,5%, μεταφορά 2,6, αεροπλάνα, εισιτήρια, εδώ πετάνε κανονικά και τα εισιτήρια, 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3, πακέτο διακοπών 6,5%, το ψωμί, ακόμα και το ψωμί έχει πάρει ένα 2% μέσα σε ένα χρόνο, το χοιρινό 4,4, το κατσίκι κοντά στα 10 μαζί με το αρνάκι. Τα πουλερικά επίσης πήραν μικρή αύξηση, τα ψάρια 11,5%, τα τυριά 1,2%, ακόμα και τα αυγά πήραν 6,6% αύξηση. Και να κλείσουμε, Θάνο, λέγοντας, εάν δούμε την ομάδα μεταφορές, ναι, έχει πληθωρισμό 11,3%. Και αν δούμε την ομάδα στέγαση, λόγω της αύξησης κυρίως των τιμών σε νίκια, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ο ηλεκτρισμός, δηλαδή το φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανση, όλα αυτά, 14,7% λοιπόν πληθωρισμός στην ομάδα στέγαση.
1: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη η συνθήκη και όντως δύσκολος ο χειμώνας, που πραγματικά μπαίνουμε στην φάση,
3: να μην κάνει πολύ κρύο,
1: στη φάση του χειμώνα. Ναι, να το ευχηθούμε, γιατί όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και για την δεύτερη αυτή ανάλυση. Καλό βράδυ. Εν τω μεταξύ, οι ανατιμήσεις και οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους συνεχίζουν να προκαλούν πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, Θάνο, ότι οι παράγοντες του λιανεμπορίου εκτιμούν πως οι ανατιμητικές πιέσεις που προέρχονται βεβαίως από τα καύσιμα αλλά και τις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών θα γίνουν περισσότερο αισθητές στις αρχές του νέου έτους. Και αυτό διότι σε αυτή τη φάση λειτουργεί αποτρεπτικά η ρύθμιση που επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά από την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να αυξήσει σήμερα την τιμή και να διενεργήσει την επόμενη μέρα κάποια προσφορά. Θα πρέπει να περιμένει 3 μήνες για να κάνει την προσφορά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι και τα Χριστούγεννα, με κάποιο τρόπο οι τιμές θα συγκρατηθούν.
1: Υπάρχουν όμως ανατιμητικές πιέσεις, έτσι, ήδη.
6: Πράγματι υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις σε μια σειρά από προϊόντα. Καταρχήν, να μιλήσουμε για τα γαλακτοκομικά. Το είπαμε και σε προηγούμενη σύνδεσή μας. 7 έως 12% είναι οι τιμές, είναι η αύξηση που προβλέπουν οι παράγοντες αγοράς ότι θα επέλθει σε μια σειρά από γαλακτοκομικά προϊόντα. Κορυφή σε όλα αυτά είναι η φέτα, η οποία πωλεί το 13 ευρώ και σήμερα πια είναι στα 16, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρχει και άλλη αύξηση. Επίσης, πιέσεις ασκούνται στις τιμές του καφέ. Μέσα στο 2025 η μέση αύξηση του καφέ ήταν 11,9, ενώ τους πρώτους μήνες του 2026 η αύξηση είναι 5,7 σε διάφορους τύπους καφέδων. Οι αρτοποιοί από την άλλη πλευρά διαμαρτύρονται, γιατί θεωρούν ότι έχουν συγκρατήσει τις τιμές των προϊόντων παρά το γεγονός ότι τα άλευρα και οι άλλες πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί και κυρίως διότι αυξάνεται το ενεργειακό κόστος. Όπως λένε, το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 35 έως 40% για ένα αρτοποιείο που είναι μια ενεργοβόρα επιχείρηση, και αυτό το κόστος θα πρέπει να μετακυληθεί. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποτυπώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό που έχουμε είναι οι πληροφορίες που λένε ότι στην ανεξάρτητη αρχή έχουν φτάσει ήδη τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές. Στο μεσοδιάστημα, λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή προσπαθεί να επεκτείνει τη χρήση αυτού του εργαλείου της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η οποία θεωρητικά ισχύει έως το τέλος Οκτωβρίου, να την επεκτείνει και έως το τέλος του χρόνου, με όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία οι 1.740 κωδικοί που μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων, αλλά μέχρι στιγμής η ανεξάρτητη αρχή έχει πιστοποιημένες ότι θα υπάρξουν μειώσεις, τέλος πάντων θα διατηρηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα σε περίπου 500 προϊόντα. Επίσης, από τα 1.740 πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε τα 300 που είναι
1: σχολικά.
6: Τα σχολικά ήδη, mm-hmm, ακριβώς. Ως εκ τούτου, λοιπόν, μιλάμε για μια προσπάθεια τουλάχιστον σε 1.000 προϊόντα έως το τέλος του χρόνου να διατηρηθούν
1: τιμές
6: στα ίδια επίπεδα.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν τιμές λόγω των πιέσεων που υπάρχουν στα καύσιμα, αλλά και στις πρώτες ύλες. Από την άλλη μεριά, όμως, όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό και η κυβέρνηση επιδιώκει να ελαφρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τους καταναλωτές.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Στην απόφαση να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους προχώρησαν οι αλλοιείς, διαμηνύοντας ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Στις σημερινές εξελίξεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα μεταφερθούμε. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών κατέθεσε σήμερα και φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης από την μητέρα της. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Άννα Νικολάου.
7: Με εντολή του υποκεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του επίτιμου αντισαγγελετορίου πάγου του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουν δεσμευτεί όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, όπως και μια τραπεζική θηρίδα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η σχετική διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία, όπως και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα επεκτείνεται και θα ερευνηθεί και αν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί έχουν τελέσει και πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή. Περισσότερη από μία ώρα βρέθηκε στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων ιατρών, κατέθεσε ως μάρτυρας και σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, η οποία έγινε σε δύο φάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε ισχυριστεί και η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της. Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή κόρη είπε πως εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, αλλά δεν είδε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο και ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες. Η 19χρονη κατέθεσε ως μάρτυρας μετά από αίτημα που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος γιατρός, ο 58χρονος, πριν την απολογία του.
1: Το δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους θα αναφερθούμε. Στους 5 ανέρχεται ο αριθμός των εργαζομένων που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης του δηληστηρίου. Ένας εκ των τραυματιών κατέληξε λίγο νωρίτερα, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο Θριάσιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο Θριάσιο για να μας πει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Κώστα, καλησπέρα. Δυστυχώς ένας τραυματίας κατέληξε.
8: Και ο δεύτερος, Θάνο, είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριασίου, με φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είχαν γίνει απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις από τους γιατρούς εδώ πέρα του νοσοκομείου και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λίγο πριν από τις 5 έχασε τη ζωή του ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σήμερα κατά την εκτέλεση εργασιών στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους. Στις 11 το πρωί έγινε το δυστύχημα, ατύχημα μέχρι πριν καταλήξει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Να πούμε ότι είχαμε μεταφερθεί με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εκεί διασωληνώθηκαν και διασωληνωμένοι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο στις 2 το μεσημέρι, όπου στις λίγο πριν τις 5 κατέληξε ο 43χρονος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία, την διερεύνηση αυτού του δυστυχήματος, έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της Κορίνθου ο εργολάβος ο οποίος είχε αναλάβει το έργο. Με εντολή του εισαγγελέα δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Έχει ζητήσει ο εισαγγελέας να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική διαδικασία, να γίνει αυτοψία στον χώρο και στη συνέχεια να αποφασίσει πώς θα κινηθεί, αν δηλαδή θα συλληφθεί ή όχι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Δυστυχώς, όπως είπαμε, ο ένας τραυματίας κατέληξε. Αλλά για το ιστορικό αυτής της, για τα πραγματικά γεγονότα περιστατικά αυτής της πραγματικά δύσκολης υπόθεσης, θα πάμε να συναντήσουμε την Πέγκη Προύσαλη, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Καλησπέρα, Πέγκη.
9: Καλησπέρα, Θάρα. Να πω ότι ήταν γύρω στις 11 και κάτι το πρωί όταν ακούστηκε αυτή η έκρηξη και κινητοποίησε ουσιαστικά και τους ανθρώπους εκεί της Motor Oil, προκειμένου να σπεύσουν, να δουν τι ακριβώς είχε γίνει και να φροντίσουν να μεταφερθούν οι τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Μεταφέρθηκαν εκεί, διακομίστηκαν γύρω στις 11.30. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να τους κρατήσουν στη ζωή. Στην ουσία τους διασωλήνωσαν και από εκεί τα δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα βέβαια δεν τα κατάφερε, έφτασαν στο Θριάσιο το μεσημέρι. Είναι εκεί η ειδική μονάδα όπου μπορούσε να περιποιηθεί και να φροντίσει τους ανθρώπους. Εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να σου πω ότι ήρθαν ακόμα άτομο το οποίο παρουσίαζε αναπνευστικά προβλήματα. Ουσιαστικά ζαλιζόταν ο άνθρωπος, όμως δεν χρειάστηκε να παραμείνει. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Να πω ότι εμείς συναντήσαμε, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν εργαζόμενο εκεί, με έναν.
1: Τι ακριβώς συνέβη, αν το ξέρουμε.
9: Φυσικά δεν προέκυψε πυρκαγιά, δεν προκλήθηκε πυρκαγιά. Ήταν μια έκρηξη που προκλήθηκε από την συντήρηση προφανώς εκεί ενός αντιδραστήρα που έχουν στο σημείο. Ήταν στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil και ήταν εργολάβος αυτός ο οποίος δούλευε, ξεχωριστό δηλαδή συνεργείο, εργολαβικό συνεργείο που δούλευε να φροντίσει εκεί ό,τι ζημιά είχε προκύψει και τη συντήρηση κυρίως. Αυτό μάθαμε, ότι εξαιτίας της συντήρησης τώρα το τι έχει γίνει δεν γνωρίζουμε. Σίγουρα τις επόμενες μέρες, αφού οι αρχές έχουν αναλάβει, να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Το δυστυχώς είναι το θέμα ότι ο άνθρωπος 43 ετών έχασε τη ζωή του, ήταν αλβανικής θρησκότητας, όπως και ο δεύτερος, ο οποίος συνοχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Στην διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάδι Πιλάι απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Μία απόφαση που προκάλεσε την σκληρή απάντηση από το Ισραήλ, που αναφέρει ότι ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Αλεβίζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ και της τιμητικής βράβευσης, αλλά και των αντιδράσεων, Έλενα. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Η Νάβη Πιλάι, γεννημένη στη Νότια Αφρική με καταγωγή από την Ινδία, είναι μια πραγματικά διακεκριμένη νομικός με πολύ μεγάλη πορεία και σε διεθνή δικαστήρια. Είναι η πρώτη μη λευκή γυναίκα μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής. Ήταν πρόεδρος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Ρουάντα, για τη γενοκτονία της Ρουάντα, και ήταν μέλος σε πολλές υποθέσεις σε διεθνή δικαστήρια, όπως για παράδειγμα αυτή που ασχολείται τώρα και είναι η δίκη για τη Μιανμάρ και τις κατηγορίες επίσης για γενοκτονία. Η Νάβη Πιλάι έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει διατελέσει επίσης ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Και ακριβώς η βράβευσή της από την Νορβηγική Επιτροπή έγινε για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, ότι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας επιστήμονας που έχει βάλει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και το διεθνές δίκαιο, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, σε μια εποχή μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής, που υπάρχουν πολλές πιέσεις για το διεθνές δίκαιο και βέβαια πολλές πολεμικές συγκρούσεις σε εξέλιξη. Η ίδια η Πιλάη ενημερώθηκε για τη βράβευσή της ενώ βρισκόταν στην Νιρεμβέργη, μάλιστα στην ιστορική αίθουσα της δίκης της Νιρεμβέργης, της δίκης των Ναζί. Είπε λοιπόν, κάλεσε μάλλον τους παγκόσμιους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο και υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Τώρα, μίλησες για τη σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ.
1: Έκανε και λίγο χιούμορ, αν κατάλαβα καλά. Λέει, αν χειροκροτήσετε κι άλλο, ίσως μοιραστώ τον Νόμπελ με τον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι.
10: Ακριβώς, Θάνο. Αυτό το είπε γιατί όταν μαθαίθηκε το νέο για τη βραβευσή της, βεβαίως οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί χειροκρότησαν και έκανε αυτό το σχόλιο, προφανώς αστειευόμενη και με αναφορά βέβαια στην περσινή κίνηση της Μαρίας Ματσάδο να μοιραστεί το Νόμπελ Ειρήνης με τον πρόεδρο Τραμπ. Θυμόμαστε και τις εικόνες από το Λευκό Οίκο. Ναι. Με την Νορβηγική Επιτροπή πάντως να λέει ότι το Νόμπελ Ειρήνης φυσικά δεν μπορεί ούτε να το χαρίσει κάποιος ούτε να το μοιραστεί.
1: Πάμε στις αντιδράσεις.
10: Όσον αφορά λοιπόν την σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ, η Ναβί Πιλάη ήταν πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ για την που ερεύνησε την, αν στα Παλαιστινιακά έδαφη στη Γάζα διαπράχθηκε γενοκτονία και το πόρισμα της Επιτροπής ήταν, έκανε λόγο για γενοκτονία. Και τότε, το 2025 έγινε αυτό και τότε υπήρξε σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ και τώρα λοιπόν σε ανακοίνωση το Ισραήλ αναφέρει ότι η βράβευση αυτή νομιμοποιεί τον αντισημιτισμό. Και όπως είπες έγινε ακόμα πιο σκληρή ανακοίνωση λέγοντας ότι ο Γκέμπελς, ο επικεφαλής της προπαγάνδας των Ναζί, θα χειροκροτεί από την κόλαση για αυτή τη βράβευση.
1: Λοιπόν, και είπαν κι άλλα, είπε ο Νετανιάχου, φανατική που διέδιδε συγκοφαντίες αίματος, ότι έχει χάσει η Επιτροπή την ηθική πηξίδα της. Γενικά υπάρχει μια πολύ σκληρή και αιχμηρή απάντηση από το Ισραήλ. Έλενα Αλεβίζω, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε και πάλι και στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη του απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Είναι εδώ κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
11: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ως προς το πολιτικό διακύβημα το οποίο έθεσε για μία ακόμα φορά, ανέφερε πως είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει την δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα ενώψει ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων για την ενέργεια. Ενώ ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε για μία ακόμα φορά πως δεν θα βάλει μία ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους, είπε. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση με ενός άγχους ενόψει εκλογών. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση πως έναν πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Αυτό για το ζήτημα των F-35 και τις παραλαβές από την Ελλάδα το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία, όπως είπε, παραμένει εκτός προγράμματος. Και ο κ. Μητσοτάκης αναρωτήθηκε αν ο κ. Τσίπρας είχε ενταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώλησης αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε εσείς κάποια δήλωση του κ. Τσίπρα? Εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά. Η αιχμή του Πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνδέθηκε και με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση αυτή κριτική χωρίς να αναγνωρίζει ούτε καν τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές, είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοί αποπατήματα και στατικά θέματα σχολίασε αιχμηρά, ενώ ειδικά αμέσως σαφώς απαντώντας στις αιχμές του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Δουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης είπε προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Να πούμε πως για μία ακόμα φορά απέριψε το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών, επαναλαμβάνοντας πως πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία και επειδή, όπως είπε, είναι δύσκολος αυτός ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε μία σταθερή κυβέρνηση. Τόνισε δε πως θέλει να τελειώσουμε το έργο μας και δεν θα ερχόμουν ποτέ να κατεβούμε ολίγια ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης.
1: Άγη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την κριτική που άσκησε σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.
4: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Τώρα, Άγη, να φύγουμε από την πολιτική εσωτερική μάλλον επικαιρότητα και να πάμε στα της Τουρκίας, στα ελληνοτουρκικά μάλλον. Εκεί μίλησε για έναν ελαφρύ κυματισμό, για ένα αεράκι που έχει σηκωθεί, που υπάρχει στο Αιγαίο.
11: Ακριβώς. Λέγοντας πως δεν είναι αυτό κάτι ασυνήθιστο, όπως ο καιρός αλλάζει, είπε, έχουμε και μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ανέφερε δε για τα ελληνοτουρκικά πως δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τέλος, για την συνέχιση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε πως το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο ίδιος υποστήριξε πως αυτό πλέον έχει ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Όμως έντονες είναι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην συνέντευξη αυτή. Στην οικονομία και τα εθνικά θέματα εστιάζουν τα κόμματα με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, όπως είπες και εσύ, είναι σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, καθώς οι Έλληνες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβαρύνονται υπέρμετρα με κόστη στέγασης ιδιωτικού χρέους, αλλά και συνεχείς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα. Επισημαίνουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από τη Βουλγαρία στην καταγραφή φτώχειας, ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μία φράση αποδοκιμασίας απέναντι στους υπουργούς τους, που την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες την αποκαλούν συγκλονιστική ευημερία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, Θάνο, προτάσει στο σχολείο του τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός για την επίσκεψη Ρούμπιο, τονίζοντας ότι το θετικό αποτύπωμα που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης αφορά όπλο βιομηχάνους, εφοπλιστές και ενεργειακούς ομίλους. Τώρα, στο σχόλιο του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης για ακόμη μία φορά απέδειξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το ρόλο του σχολιαστή, ανακοινώνοντας νέες ανατιμήσεις τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι όπως είπε. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνουν από το ΣΥΡΙΖΑ για το δύσκολο χειμώνα που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης, ομολογεί παράλληλα με θράσος ότι η κυβέρνηση κυβέρνηση δεν έχει να δώσει σε όλους. Τέλος, από την ελληνική λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει πως ο Πρωθυπουργός μιλάει για μελιτένεια και μπουνάξες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται και πιο επικίνδυνος. Θανώ.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα σας από το Καστελόριζο. Καλησπέρα σας από το ταξίδι που έχει κάνει εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να δει από κοντά κάποια πράγματα που φαντάζομαι έχει προγραμματίσει και σχεδιάσει να δει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε αρχικά το σχολείο του νησιού, όπου συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και μάλιστα είχε τον χρόνο να παίξει και λίγο με τα παιδιά μπάσκετ. Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης μετέβησε στο στρατόπεδο Λοχεία Πεζικού Νικολάου Σάβα και στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο και έκανε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις με την γείτονα χώρα. Επισήμανε ότι στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ λοιπόν που ξεκινάει η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζουν στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Στεκόμαστε απέναντι, συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης, στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, παρά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο απόλυση. Αυτές ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες δηλώσεις που ακούσαμε.
1: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
13: Αυτά ανακοινώνοντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, συνόδευαν ο Δήμαρχος Μεγής, ο κ. Σφαλδές, με τον οποίο θα συναντηθεί αύριο 11 το πρωί.
1: Ωραία.
13: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής του Δεκανής, ο κ. Γιώργος Νικητιάδης.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
14: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο, από το μεγάλο κάδρο. Συνεχίζονται λοιπόν οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο, ενώ εντείνονται και τα επεισόδια. Στην Μεν Γαλλία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στέλνει άμεσα χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τα κενά. Στο Δε Βέλγιο μαζί με τους μαθητές στους δρόμους διαδήλωσαν και οι εργαζόμενοι που βγήκαν σήμερα σε νέα πανεθνική απεργία. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρη Σφαέλου για να μας δώσει τις εξελίξεις και στην Γαλλία και στο Βέλγιο. Έρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το Βέλγιο.
15: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Να πούμε ότι έχουμε συλλήψεις και επεισόδια και στις δύο χώρες. Στο Βέλγιο είναι διπλό το μέτωπο, όπως είπες και εσύ. Από τη μία έχουμε μαθητές και φοιτητές διαμαρτύρονται για τα υψηλά κόστη στην εκπαίδευση, υπερφορτωμένες αίθουσες και μεταρρυθμίσεις που έρχονται και πυροδοτούν ανησυχία ότι θα πληγεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, σε πανεθνική γενική απεργία βγήκαν σήμερα και οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα εξαιτίας των περικοπών στον προϋπολογισμό υπολογισμού που φέρνει η κυβέρνηση. Γενικά στο Βέλγιο έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απεργίες τους τελευταίους μήνες, διότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κόψει από τον προϋπολογισμό 10 δις ευρώ μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια για να μειώσει το έλλειμμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ένωσαν δυνάμεις σήμερα με τους φοιτητές και τους μαθητές και κατέβηκαν σε κοινές διαδηλώσεις. Και εδώ είχαμε επεισόδια. Να θυμίσουμε ότι εχθές από τις 6 το πρωί η ΛΙΕΓΗ τέθηκε από τις αρχές σε καθεστώς απαγόρευση συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος αποφάσισε ότι απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερων από 3 άτομα.

0: χώρας. Τώρα, οι διαδηλώσεις αυτές του Βελγίου, ουσιαστικά οι μαθητές ξεκίνησαν διότι εμπνεύστηκαν από τη Γαλλία. Και στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Πλέον στους δρόμους μαθητές, φοιτητές, με εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους και εκεί. Mm-hmm. Εκεί έχουμε ελαφρώς λιγότερο μαζικές διαδηλώσεις από άποψη δεκάδων χιλιάδων συμμετεχόντων, αλλά έχουμε πιο εκτεταμένα και πιο βία επεισόδια. Σήμερα πάλι οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 500 προσαγωγές. Καταλαβαίνεις ότι συνολικά πλησιάζουμε τις 7.000 πλέον προσαγωγές από την αρχή των διαδηλώσεων.
1: Μια σημαντική παρέμβαση είχε στην La Repubblica μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68. Ο Ντανιέλ Κονπεντίτ μίλησε στην La Repubblica και ερωτήθηκε εάν υπάρχει συνάφεια, αν υπάρχουν ομοιότητες των διαδηλώσεων του Μάη του 68 με τις σημερινές. Απήντησε πως δεν υπάρχει καμία σχέση και το μόνο κοινό είναι η αντιμετώπιση της αστυνομίας. Ο βίαιος τρόπος που η αστυνομία αντιμετωπίζει αυτές τις διαδηλώσεις. Τι γνωρίζουμε παραπάνω σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση? Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68, ο Κονπεντίτ.
0: Πράγματι, ο Ντανιέλ Κονπεντίτ σχολίασε ότι βλέπει μία διαφορά και μία ομοιότητα ανάμεσα σε αυτές τις διαδηλώσεις, ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Η διαφορά, όπως θα το πω όπως το είπε ο ίδιος, είπε: εμείς πιστεύαμε στο μέλλον, ενώ οι νέοι σήμερα φοβούνται ότι δεν υπάρχει μέλλον. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις διαδηλώσεις που βλέπει ο ίδιος. Την ίδια ώρα αναγνωρίζει μία ομοιότητα και λέει ότι το κράτος κάνει πάντα το ίδιο λάθος. Στέλνει αμέσως την αστυνομία, ενώ θα έπρεπε να στέλνει διαμεσολαβητές για να μιλήσουν με τα παιδιά που κάνουν κατάληψη σε ένα λύκειο. Εν τω μεταξύ έδωσε και μιας και μιλάμε για σύγκριση των δύο περιπτώσεων, έδωσε μια εικόνα της αστυνομίας και λέει: δείτε εικόνες της αστυνομίας του 68 και δείτε, λέει, σήμερα. Τότε, λέει, τα ΜΑΤ είχαν αδιάβροχο, κράνος και κλόμπ. Σήμερα, λέει, μοιάζουν με το Robocop. Και αυτή, λέει, είναι μια λεπτομέρεια που κάτι μας λέει για το επίπεδο της βίας στο οποίο έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Μίλησε για δυσανάλογη χρήση βίας, κάτι το οποίο βλέπουμε. Και εμείς κάναμε μια κουβέντα για σχεδόν 7.000 προσαγωγές. Έχουμε δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες τραυματίες. Είναι μεγάλος ο αναβρασμός.
1: Το λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μια Γαλλία αυτή τη στιγμή, Έρη, που μοιάζει να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης. Αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση χρέους. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει και με ποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
0: Μεγάλος αναβρασμός, θα δούμε. Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη.
1: Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη, γι' αυτό βλέπεις και αυτές τις κινήσεις με την ρήτρα διαφυγής και σε σχέση με το πολιτικό αλλά και το οικονομικό περιεχόμενο αυτής της ρήτρας, που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας έλεγε η συνάδελφος από τις Βρυξέλλες, μάλλον θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ, Έρη. Αθλητικό δελτίο. Κοντά μας για την αθλητική επικαιρότητα ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Βάτο, γεια σας στις φίλες και στους φίλους του Ερτιούζε Ρέντιο. Αίτητος μετέ το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίκα, καθώς θες επικράτησε 92-74 και τις Φενερμπαχτσές στο Telecom Center στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χις Ντέιβις και Λεσόρ σημείωσαν από 19 πόντους και ήταν η πρώτη σκορή για τους Πράσινους. Κόντρα στην Ανατολού, εφόσον απόψε στο Σαν Λαρίνα, εκεί στην αδύστη έδρα της ΑΕΚ στα Λιώσια, ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Στις 9 και 4 τζάμπολ του αγώνα, που θα καλυφθεί από την Τεράσπορ και από την Νόβα. Να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα και το μεθαυριανό βεβαίως για τη Super League, καθώς επιστρέφουμε στη δράση αύριο με την έκτη αγωνιστική. Σάββατο αύριο στις 7.30 θα παίξουν ΑΕΚ, Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ενώ την Κυριακή Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός Άρης Βόλος. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής, φυσικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε 9. Θα ολοκληρωθεί αυτή η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση τη Δευτέρα στις 6 ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Και να κλείσω με την Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αυτή τη
1: στιγμή
2: είναι στο 0-0 ακριβώς. Σε 7.30 ξεκίνησε η αναμέτρηση.
1: Το βλέπουμε, κλέβουμε λίγο.
2: Από την ΕΤ 2 κλέβεις και ματιές, έτσι, ενώ δουλεύεις. Επίσης, να πω ότι η Εθνική Ελπίδων, η οποία πήγε εξαιρετικά στα προκριματικά του Euro, αλλά για ένα γκολ δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στα τελικά, θα πάει στα μπαράζ, αντίπαλός της είναι η Ισλανδία, 9 και 17

0: Νοεμβρίου. Τα παιχνίδια αυτά τα είδαμε όλα από την ΕΡΤ 2. Θάνο μου.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ θερμά. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
2: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέδης. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Παέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων και μετά στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως και το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοσίων κτηρίων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε στη ραδιοφωνική συνέντευξή του ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μια μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αίγαιο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας από τους δύο εργαζόμενους εξωτερικού συνεργείου που είχαν τραυματιστεί και σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο δεύτερος εργαζόμενος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Οι δύο άντρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου όταν εκθυνάχθηκε η καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με έντολη εισαγγελέα. δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και ελάθρανα σκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης, καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και κατέργαστης κάναβης. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από το απόγευμα δεν γινόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς το σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Νέες αρρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο απάντησε αμέσως, δηλώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι αυτές τις κυρώσεις είναι επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς ένομης τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο απέναντι στις κυρώσεις.
2: Ο καιρός.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι ως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα.
2: Ήταν ήδη.
5: Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στο δικό σας κόσμο που κλείνει 25 χρόνια φέτος. Καλώς ορίσατε και καλή ακρόαση.

Φρός, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα. Μας έρχεται από την Βραζιλία, την 23χρονη Μαρή Φρός, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και έκανε και μια μικρή περιοδία στην Ευρώπη, μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες. Λέγαμε νωρίτερα ότι τέτοια ώρα την άλλη εβδομάδα θα είναι ο Τιουάιο. Πάμε να ακούσουμε τον Τιουάιο και το Όστιν.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο. Να και μια ωραία ερώτηση που θα μπορούσαμε να κάναμε στο Τιουάιο όταν αν προλάβουμε και τον δούμε την ώρα που θα κάνουμε εκπομπή. Εκείνη την ώρα ο Τιουάιο θα είναι πάνω στην σκηνή και θα παρουσιάζει τα καινούργια του τραγούδια. Μάλιστα το Austin, όπως και γενικά το άλμπουμ του, είναι παραγωγή του Άντριαν Κεσάδα, τον Black Pumas. Και θα ήμουν πραγματικά πολύ περίεργος να τον ρώταγα πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που ήταν κάποια στιγμή μαζί με τον Eric Burdon τα πρώτα ονόματα, όχι μόνο στο Austin, αλλά γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν τόσο μεγάλη απήχηση που φανταστείτε στο inauguration του Biden, τους είχαν καλέσει για να τραγουδήσουν και να ερμηνεύσουν τραγούδια. Όλα αυτά λοιπόν για τον Τιουάιο που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο μεγάλο πάρτι, στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει ο κόσμος για όλους εσάς και για όλους εμάς, για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6 και την γιορτή της μουσικής, την ραδιοφωνική, το Radio Sounds Festival όπως το έχουμε βαφτίσει φέτος. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, 8.30 βλέπω το πρόγραμμα, Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου, 8.30 ώρα ο Τιουάιο θα βρεθεί πάνω στη σκηνή. Αυτό που είναι ωραίο όμως, και τρέχουν διαγωνισμοί και στο Facebook και στο Instagram, γενικά στα social media, που μπορείτε να μπείτε να βλέπετε, γιατί υπάρχει η παράσταση Χώμα στο Θέατρο Hood για τη Δευτέρα, υπάρχει η ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής, το live του Τσίκο Πινέρο έχει τελειώσει προσκλήσεις, το live του James Carter Organ Trio στον Καζάρτε. Το πιο ωραίο απ' όλα όμως από τους διαγωνισμούς, που ούτως ή άλλως αν κερδίσετε ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα στο Instagram και στο Facebook, είναι ο διαγωνισμός για τους ακροατές του Κόσμος Γίνε Παραγωγός του Κόσμος για ένα Σαββατοκύριακο. Οι ακροατές λοιπόν, εσείς στέλνετε τις προτάσεις για εκπομπές στο email του Κόσμος μέχρι την Τετάρτη 14 του μήνα το μεσημέρι. Όσοι θα επιλεγούν θα ηχογραφήσουν τις εκπομπές τους 17 και 18 Οκτωβρίου στο στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και για να σας πω ποιο είναι το στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, τα RSFCC Studios, είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ηχογράφησης και δημιουργίας περιεχομένου που βρίσκονται στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και έχουν ένα εξαιρετικό εξοπλισμό ηχογράφησης και εκεί λοιπόν γίνεται η ηχογράφηση. Οι δύο, οι τρεις όσοι θα είστε ακροατές και θα κερδίσετε, θα ηχογραφήσετε εκπομπές για να γίνετε κι εσείς παραγωγός του Κόσμος για ένα Σαββατοκύριακο. Τι το πιο ωραίο. Ο Μπόγκα Γιάρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από την τηλεόρασή σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ό,τι τρέχει 24 ώρες το 24ωρο για τον κόσμο. Έχουμε Facebook, Instagram, είπαμε τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Θα έρθετε και στο πάρτι. Τρεις μέρες είναι και θα είναι από νωρίς. Ελάτε να γνωριστούμε. Θα υπάρχει στούντιο, θα εκπέμπουμε εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδημα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε το Σάββατο πάρτι, έχουμε ένα ωραίο, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και μια κουβέντα που γίνεται ιδιαίτερα, πώς θα μπορούσα να την πω τώρα, έχει επηρεάσει γενικά τη μουσική βιομηχανία. Μιλάμε για το AI και θα ασχοληθούμε με το AI. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο επίκαιρο αυτή τη στιγμή υπάρχει, το AI για το, για το ραδιόφωνο και γενικά για την, για μας που ασχολούμαστε τέλος πάντων με τη μουσική, κατά πώς το AI ή όχι το AI επηρεάζει ή όχι ή πρέπει να μπαίνει. Θα μιλήσουν άνθρωποι που ξέρουν ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι και άνθρωποι τη επαγγελματίες και παραγωγή και άνθρωποι γενικά από τη μουσική βιομηχανία, και θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε DJ sets, θα έχουμε και pick-up για να παίξουμε βινήλια, θα έχουμε και την Ιμάνη την Κυριακή και την Αλκιόνη. Ωραία πράγματα, να έρθείτε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 25 χρόνια του ραδιοφώνου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Burna Boy, ψέματα, ακούσαμε τον Ομπόγκαγιαρ που ούτως ή άλλως είναι Νιγηριανός. Πάμε να ακούσουμε τον Burna Boy συνεργασία με τον Σαμπούζι. Και τι και πώς και γιατί και οι τρεις τους είναι από την Νιγηρία.

Αν το καλοσκεφτούμε, είναι τρεις διαφορετικές σχολές αυτή τη στιγμή οι τρεις Νιχηδιανοί που βρίσκονται στο μουσικό προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Ο Burna Boy είναι περισσότερο στην R&B μουσική και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Bonga Jar βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως στο κομμάτι της soul και της R&B. Ο Σαμπούζη παίζει country, παίζει gospel, τραγουδάει φυσικά και R&B. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μαύρος καλλιτέχνης καταρχήν που να μην έχει μέσα ότι σε όλη την R&B, θα έλεγα και την jazz κατ' επέκταση, αλλά και οι τρεις μαζί έρχονται από την Ιγυρία και βάζουν πάντα αυτό το συστατικό, αυτό το στοιχείο της μουσικής που έρχεται αφενός μεν από την Αφρική, αλλά το έχουν πάντα στο αίμα τους ανεξάρτητα αν έχουν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά για τους τρεις Νιγηριανούς που αυτή τη στιγμή κάνουν διαιτεριές στον κόσμο. Και αφού ήμασταν λίγο νωρίτερα στη Μεγάλη Βρετανία με τον Bonga Jar, θυμάμαι όταν μιλάγαμε με την Λουσέν την πρώτη φορά, την πρώτη συνέντευξη που είχα πάρει στη Λουσέν, μετά ήρθε εδώ, της μίλησε ο Λεωνίδας, κάναμε την πολύ ωραία παρουσίαση που μας χάρισε αυτά τα 13 τραγούδια όταν τα έπαιξε acoustic version στο στούντιο, στον πρώτο όροφο στην ΕΡΤ και τα παρουσίασε η ίδια σε ένα γιορτινό πρόγραμμα πέρυσι ακριβώς ανήμερα των Χριστουγέννων εδώ προς τιμή και χαρά όλων μας εδώ στο κόσμο. Συζητώντας τότε με τη Λουσέν και λέγαμε για τις επιρροές, για τη μουσική, για οτιδήποτε, ενώ η ίδια μας είπε, είχε πει τότε εδώ στην εκπομπή και για τη jazz και για τη soul και για διάφορα, είχε έρθει η κουβέντα για τους Creedence Clearwater Revival και μου είπε εκείνη τη στιγμή, ναι, έχω διασκευάσει Creedence, το έχω ανεβάσει στο Spotify σε μια acoustic version πριν από χρόνια. Βέβαια επηρεασμένη και από τη soul.

Η πατρότητα του τραγουδιού προέρχεται, ο πατέρας του τραγουδιού είναι φυσικά ο Τζον Φόκερντι, έτσι, το 1968, ήταν Δεκέμβριος Χριστούγεννα του 68, όταν είχε χογραφεί στο Proud Mary. Κάποιοι προτιμούν την εκτέλεση του Solomon Burke που βγήκε μερικούς μήνες αργότερα, κάποιοι άλλοι τον Ike και την Tina Turner που βγήκε στο Working Together το 71, σε μια εντελώς soul, gospel και πολύ ρυθμική εκτέλεση. Η ουσία είναι ότι το τραγούδι ούτως ή άλλως είναι αξεπέραστο, είναι ένα τραγούδι άρρηκτο συνδεδεμένο, τουλάχιστον για μένα, με τους Creedence Clearwater Revival και τον Bayou Country όταν είχε βγει τότε. Ίσως είναι ένα, αυτό και το Cosmos Factory, τα καλύτερα άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Creedence, και είναι ένα τραγούδι βέβαια που ακούγεται μέχρι και σήμερα τόσο φρέσκο και τόσο ωραίο, γιατί είναι πίσω από αυτό το τραγούδι υπάρχει μια εξαιρετική ιστορία. Με την Κάμπη Μορένο μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
2: Η Guo Guang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο Μπονόμπο με την Joy Crooks και το Always on Your Side. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, βράδυ 9 Οκτωβρίου και ωραία Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Λέω ωραία, με πολύ καθαρό καιρό, με ζέστη, ότι πρέπει να βγείτε και βόλτα να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Και ακούω αυτό το τρέιλερ που έπαιζε τώρα στις 8.30 που είναι χορηγός και ο κόσμος, η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια, αυτή την παιδική θεατρική παράσταση που παρουσιάζει η διάσημη Go Gang Opera από την Ταϊβάν στο Οδείο Αθηνών την Κυριακή. Είναι, ξέρετε, μια παράσταση που συνδυάζει πολλά στοιχεία και της παραδοσιακής κινέζικης όπερας, της όπερας του Πεκίνου, με το σύγχρονο θέατρο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα και με ακροβατικά, με πολεμικές τέχνες, με περίτεχνα κουστούμια. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Διότι αφενός είναι μια εξαιρετική παράσταση, αφετέρου η Go Gang Opera Company είναι ο μοναδικός εθνικός θίασος όπερας του Πεκίνου, της Ταϊβάν, και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της χώρας και είναι ένας θίασος που διατηρεί να μένει την παράδοση, αλλά βάζει και μια σύγχρονη καινοτομία, βάζει την εισαγωγή μια σύγχρονη αισθητική της Ταϊβάν, γιατί πειραματίζεται διαρκώς συνδυάζοντας το παραδοσιακό κινέζικο θέατρο με την δυτική λογοτεχνία, δηλαδή και με το Σέξπιρ, με τη συμφωνική μουσική, με πάρα πολλά πράγματα. Και κάποια στιγμή είχε γίνει ένα εξειδικευμένο masterclass στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πριν από 2-3 χρόνια. Επιστρέφει λοιπόν τώρα στο Οδείο Αθηνών στις 11 του μήνα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με δύο παραστάσεις, μία το πρωί και μία το απόγευμα, 11.30-5.30. Και το λέμε γιατί είναι και για τα μικρά, αλλά και για τα μεγάλα παιδιά. Fly Away, το καινούριο single της Valerie June. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και Valerie June στα ραδιόφωνά σας.

Η Άννη Μπόσκο έχει καταγωγή από την Κροατία, αλλά έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Καλιφόρνια με αυτό το California Soul και Nashville Gift, όπως το λένε χαρακτηριστικά, και ήταν και μία από τις τελευταίες συνεργασίες, ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Ραούλ Μάλο. Κάνα 2 χρόνια πριν αρρωστήσει ο Ραούλ Μάλο και φύγει από αυτόν τον κόσμο, αλλά τα τραγούδια του σίγουρα μένουν στον κόσμο και στο δικό μας τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού. Μάλιστα η ίδια είχε γράψει εξαιρετικά λόγια όταν έφυγε από τη ζωή. Κοντεύει ένας χρόνος, έτσι. Τώρα το Δεκέμβριο κλείνει ένας χρόνος από τότε που έφυγε ο Ραούλ Μάλο, και σίγουρα θα το έχει να το λέει ότι πρόλαβε και ηχογράφησε με αυτό το legend, γιατί τελικά για legend είναι ο Ραούλ Μάλο, με όλα αυτά που έκανε και με την πάντα των Mavericks, αλλά και παλιότερα με το Super Group, τον Los Super 7. Πολύ καλησπέρα σας όσους μας κάνετε ακρόαση, όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber Cosmos Radio. 2 λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Κύπρο που μας κάνετε ακρόαση, σε όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, από το cosmosradio.gr, την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, αλλά και στο διαδίκτυο. Άμα μπείτε, μας ακούτε από την τηλεόρασή σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Μας ρωτάτε για το πάρτι, φυσικά και θα έρθετε στο πάρτι, δεν γίνεται πάρτι χωρίς κόσμο, δεν γίνεται, και παραγωγή εμείς να είμαστε δεν έχει κανένα νόημα. Σκοπός είναι να έρθετε εσείς για να περάσουμε όλοι μαζί καλά, για να γιορτάσουμε 25 χρόνια και άλλα 25 και άλλα 25, να είμαστε καλά εδώ, να είμαστε, να μας ακούτε και να κάνουμε παρέα, γιατί ξέρετε το ραδιόφωνο είναι ένα πράγμα αμφίδρομο, δεν μπορείς να κάνεις ραδιόφωνο και να μην είναι ο κόσμος, και το ραδιόφωνο είναι πάντα εξωστρέφεια και ο κόσμος το έχει αυτό, είναι ένα ραδιόφωνο που θέλει να βγαίνει έξω, να έρχεται σε επαφή με όλους εσάς, να κάνουμε πράγματα, να ακούμε μαζί μουσικές, να συναντιόμαστε σε live. Αυτό εξάλλου είναι και το ραδιόφωνο πια, και είναι και το σύγχρονο ραδιόφωνο, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Και δεν είναι ούτε το ραδιόφωνο για μένα προσωπικά, σαν Πέτρο, έτσι, ούτε το AI, ούτε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι στημένα. Γελάει ο Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι γι' αυτός παλιά καραβάνα και πολλά χρόνια στα ραδιόφωνα. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Σέριλ Κρόου. Πριν από καμιά 15 για χρόνια είχαν γιορτάσει τα 75th anniversary από την γέννηση του Τζον Λένον. Εκεί είχε εμφανιστεί και ο Γουίλι Νέλσον και ο Στέιπλετον και πολλοί κόσμος στο Garden, στο Madison Square Garden. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον 1940. Πάμε να ακούσουμε κάτι. Όχι αυτό, γιατί αυτό είναι ένα live mix set που θα το ακούσουμε λίγο αργότερα με την φωνή της Ιμάνη. Είδατε, αυτά γίνονται πολλές φορές όταν είναι ζωντανή η εκπομπή και παίζεις μουσικές, πάντα μπορεί κάτι να συμβεί. Ενώ παλιά έβαζες το βινίλιο, ανέβαινε πάνω η βελόνα, και όταν ανέβαινε πάνω η βελόνα, άντε το πολύ πολύ να έκανε κανένα scratch. Άντε πάλι. Γιατί δεν θέλει να παίξει. Λοιπόν, αφού δεν θέλει να παίξει έτσι, θα παίξει λίγο διαφορετικά. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε τον Τετέ και σε λίγο τη Σέριλ Κρόου, γιατί δεν θέλει. Άρνηση αλόγου.

Γνωστός λοιπόν νεότεται από την Γαλλία. Με ρωτάει ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τελικά θα παίξει, δεν θα παίξει, αν δεν παίξει να βρούμε ένα άλλο τρόπο να το βάλουμε να παίξει. Φυσικά και θα παίξει, αυτό έλειπε να μην παίξει. Εδώ είμαστε στούντιο αξιώσεων, έχουμε εδώ πέρα τα πάντα. Έχουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουμε LP, έχουμε CD, έχουμε μπομπίνες, έχουμε Spotify, έχουμε DJ Mix. Έχουμε ό,τι υπάρχει, δεν γίνεται να μην παίξει.

Έτσι για να τιμήσουν τον Τζον Λένον πριν από πολλά χρόνια για τα 75 γενέθλιά του στο Garden, στο Madison Square Garden. Και αν στηριχτούμε λίγο για το φοβερό γεγονός που έγινε στις 8 Δεκεμβρίου του 80, όταν έφυγε από τη ζωή ο Λένον από τον Τσάπμαν, και το παρακολουθώ αυτό χρόνο παραχρόνο, ο Τσάπμαν έχει ζητήσει για 14η φορά, τουλάχιστον τον Αύγουστο του 25, είχε ζητήσει από το Συμβούλιο Ανασταλών της Νέας Υόρκης έτοιμα για να βγει από τη φυλακή. Και κάθε χρόνο, μάλλον κάθε δύο χρόνια που έχει το δικαίωμα, ο ίδιος είχε αποκτήσει σε ένα δικαίωμα υποβολής αίτησης από το 2000 να βγει από τη φυλακή. Βέβαια, το σκεπτικό της απόρριψης είναι πολύ συγκεκριμένο. Από την άλλη, ο Τσάπμαν έχει κλείσει τα 70, βρίσκεται στο Green Haven σε μια φυλακή έξω τη Νέα Υόρκη και θα έχει δικαίωμα το Φεβρουάριο του 27. Από την άλλη, έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη στην Γιώκο Όνο. Η Γιώκο, βέβαια, από την πλευρά της έχει πει δύο πολύ σημαντικά πράγματα, τρία για την ακρίβεια. Ένα, ότι δεν θα νιώθει η ίδια ασφάλεια. Από την άλλη, υπάρχουν οι μιμητές, ότι σε περίπτωση που βγει θα μπορέσει να δώσει ένα λαθασμένο μήνυμα στην κοινωνία. Και το τρίτο και το βασικότερο είναι η ασφάλεια του ιδίου του Τσάπμαν, γιατί κανείς πραγματικά δεν ξέρει αν ο Τσάπμαν είναι ασφαλής έξω στον κόσμο, καθώς η οργή του κοινού και των εκατομμυρίων θαυμαστών των Beatles παραμένει ζωντανή, αυξάνοντας τον κίνδυνο να δεχθεί αντίπεινα. Αυτή είναι η Μάνη. Την άλλη Κυριακή θα βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέχρι τις 9.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. 6 λεπτά μετά τις 9 με τον Παπίδο κάτω στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Gun to Nord, παρέα με τον Marvin Gaye. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Gardunor λοιπόν και Marvin Gaye στο You're My Medicine. Οι Gardunor πια δεν υπάρχουν, έχει διαλυθεί το σχήμα από το Βέλγιο. Ωστόσο όμως έχουν βγάλει 2-3 τραγούδια και πολύ περισσότερο αυτό το You're My Medicine με τη φωνή του Marvin Gaye, που παραμένει πάντα signature song. Όπως βέβαια και αυτό. Από τους Odyssey εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Going back to my roots. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Λοιπόν, ωραία ιδέα να γίνετε και εσείς ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί για τα 25 χρόνια του κόσμος, αν έχετε να μας πείτε μια ιστορία για τη μουσική, ο κόσμος προσκαλεί τους ακροατές να φτιάξουν τη δικιά τους ραδιοφωνική εκπομπή. Το θέμα, 5 τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε λοιπόν τη δικιά σου κατάσταση και χτίσε γύρω από την ιστορία σου 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Στέλνετε τις προτάσεις σας μέχρι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στη 1. Στο cosmos@rtl.gr. Με μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Έως 150 λέξεις με τα στοιχεία επικοινωνίας. Και ετοίμασε και 5 τραγούδια σε αρχεία MP3. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να ζητήσετε και εσείς την εμπειρία του ζωντανού ραδιοφώνου από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Όποιοι κερδίσετε θα βρεθείτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού, και κάθε εκπομπή θα διαρκέσει 30 λεπτά. Θα ανέβει στο Ερτέκο και την ακούτε όλοι σας.

Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή έχουμε πάρτι. Την άλλη Παρασκευή, το άλλο Σάββατο και την άλλη Κυριακή. Έχουμε ελεύθερη είσοδο. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξέρετε όλοι σας, ότι έχουμε ελεύθερη είσοδο και αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να έρθετε όλοι. Και το τριήμερο με πάρτι, με DJ set, με τα live, με τις συναυλίες, με μια μεγάλη γιορτή που γίνεται για τα 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Άντε και την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το Teddy Swims. Αν δεν έχει περιοδία και μπορεί, θα έρθει.

Emma Σαν Θάκρη. Ωραίος ήχος από τη Μεγάλη Βρετανία. Φάζοντας και την punk και τη rock και την jazz. The countdown begins in Tokyo. Και αυτή η κοπέλα που έχει πάρει γράμμη και μας έρχεται από την Ισλανδία.

Αυτή λοιπόν είναι η Λόφη από την Ισλανδία, με πολύ jazz, με πολύ groove, με πολλούς ωραίους ήχους που έχει βάλει μέσα στα τραγούδια της. Ήδη ήταν και από τις μικρότερες ηλικίες όταν είχε μπει στη συμφωνική της Ισλανδίας. Ήταν ή 15-16 ετών όταν έπαιζε κοντραμπάσο, και αυτή ήταν, αν θέλετε, ήταν πολύ μεγάλη της επιτυχία. Ήταν ταλέντο από πολύ μικρή και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερη. Μέχρι τις 9.30 Leonin and Friends διασκευάζουν τι άλλο, A Say a Little Prayer.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Cosmos Radio.gr.

Μίκορασον, αυτό είναι το LP, όχι πια ELP, γιατί θέλει να αυτό προσδιορίζεται ως ουδέτερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το LP λοιπόν, Μίκορασον και καινούριο τραγούδι, εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο σε 93,6, 36 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βράδυ, 9 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος, πάντα στην κονσόλα του ήχου. Σουάνε Σκοφερή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε.

Big Extra Plank, παρέα με τη Λέρα Λάγκλη. Λάμο Μάλι, ZM.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Την μουσική επιλέγει πάντα η Ρουμπίνη. Ο Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2. Ο κόσμος είναι ζωντανός Σαββατοκύριακο. Και τη Δευτέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την μεγάλη γιορτή του κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Τα μεγάλα ταξίδια μας περιμένουν, δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Τα μεγάλα ταξίδια είναι εδώ, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας. Αυτό το ταξίδι εδώ είναι διαχρονικό. Ο Bob Marley πίσω στο χρόνο έγραψε το I didn't shot no deputy, I shot the sheriff. Και εδώ έχουμε βρεθεί κιόλας στην Καραϊβική, σε αυτούς τους τύπους, τους αντιγιάννο προγκρεσίβο, οι οποίοι φτιάχνουν το δικό τους πείραμα πάνω στο άσμα του Bob Marley. Πίσω στο 1968 και ως το 1986 μαζεύει τις κασέτες η Sunway Records με έδρα την Αγγλία για να μας μεταφέρει στις ιδέες της εποχής, στα τραγούδια που έμειναν, στα τραγούδια.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, Ρούμι και Coca-Cola, διαχειρός Professor Longhair. Το καλύτερο. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καγκαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.

Ματίνα. Το είχαμε μάθει από την Calypso Rose. Εδώ το παίρνουν οι Combo Town που έρχονται από την Ιταλία και αγάπησαν πολύ την Calypso μουσική και όχι μονάχα αυτή και φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή.

Νίκο Φενσιόν ήρθαν εξομολογητικοί ανοιχτοί να καταθέσουν την ψυχή του στην Κοτάν Project και γι' αυτό και μας βοήθησαν τόσα χρόνια. Εδώ είμαστε.

0: pasarme bien. No es chamuso.
1: No es chamuso.
0: Es amor.

0: respiración.
1: Y es así, todos tropezamos con la misma piedra.
0: No es chamuyo, es amor.
2: Η Αταλάγια έρχονται από τα βουνά να καταπλήξουν τα πλήθη με αυτό το Λασίντ και το Τόδο Κάε μας πάει ακριβώς εκεί.

Το Τέξας έρχεται. Κολόμπο ονειρεύεται. Τα κατάφερε με έναν τρόπο, γιατί βρέθηκε στο Brooklyn να ηχογραφήσει το άλμπουμ του με τίτλο Sandy Legs. Τροπικά να είναι και το κομμάτι που έρχεται και το οποίο ηχογραφείται σε αυτό το άλμπουμ πίσω στο 2024.

Single Affair, φτιαγμένο πάνω στους Smoke City, στο περίφημο δικό τους Underwater Love, και εδώ το συγκεκριμένο έρχεται με τίτλο Jungle Affair.

Lexter Ensemble με το κολλάζ πορεύτηκε και ο Γερμανός αυτός παραγωγός εδώ φτιάχνει το χορό με τη Σέλια Κρούζ.

0: del desierto de Sonora, Tucson, Arizona, Avenida Feliz para el mundo.
1: Orquestra Mendoza, o Sergio Mendoza y Alloso Mexican Institute of Sound. Κυκλοφορεί πίσω στο 2016 αυτή την κούμπια, η οποία κρύβεται σε αυτό το υπέροχο άλμπουμ με τίτλο Vamos a Guarajar.

κούμπια και το επόμενο, μόνο που κατάγεται από την Ιγυρία. Συμβαίνουν αυτά τα ωραία στο ραδιόφωνο του κόσμου. Εδώ ο Μίτσαμ Γιουκούμπ έρχεται να εντρυφήσει στο Φέλλα και φτιάχνει μια κούμπια πάνω στο Water Nugget Enemy. Εντός του 2026, αυτά τα μεγάλα επίβολα.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
2: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στον Νίκο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο μας, στις αντοχές μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον Νίκο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Φύγαμε για ένα Harlem Pop Trotters.

0: Αντρέ Γουίλιαμς, πιο εξομολογητικός, λέει τη δική του ιστορία. I got get shorty out of jail.
1: I gotta get shorty out of jail.

Οι sidestepper πάλι μας μετακινούν και μας κάνουν να χορεύουμε. Αγαπάμε το κομμάτι, αγαπάμε το ότι θα βρεθούμε 16-17, 18 Οκτωβρίου στο Γιάρχο, στο Φάρο, να συναντηθούμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να συζητήσουμε με DJ set, με προβολές, με όλα τα καλούδια. Θα συναντηθούμε εκεί στα σίγουρα.

0: έχουμε να κάνουμε με τους Merlins, οι οποίοι έρχονται ως Merlins Nose Label. Υπογράφουν αυτό το On The Spot και έτσι φεύγουμε και διαφεύγουμε για Ezra Collective, για Streets Is Calling. Νότιο Λονδίνο, εδώ.
1: Echanajo, the piano abo. Everything be cool, quiet, and funny for. Echanajo, the body so day.

0: 1, 2, 3.
1: Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Ο Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του.

0: Alla vidarita så ser det av meddelandet. Kolla in Olof Palme konspiration.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι δύο.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.